0: κυρίες και κύριοι. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν το Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, προκαλώντας εκτεταμένες πυρκαγιές. Υπάρχει ένας νεκρός, ενώ τουλάχιστον 11 τραυματίες, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα, ανέφερε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, τονίζοντας πως έχουν παγιδευτεί κάτοικοι στα συντρίμμια. Δημοσιογράφοι κατέγραψαν περισσότερες από 12 εκρήξεις στο κέντρο και στα ανατολικά της πόλης, ενώ κάτοικοι κατέφυγαν σε υπόγειους σταθμούς του μετρό που λειτουργούν ως καταφύγια. Η Ουκρανική πολεμική αεροπορία είχε προηγουμένως αναφέρει κατεύθυνση βαλιστικών πυράβλων προς την πρωτεύουσα. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση του Προέδρου Ζελένσκι για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Ο Ουκρανός Πρόεδρος διέκοψε ευνηδιαστικά την επίσκεψή του στο Δουβλίνο και επέστρεψε εσπευσμένα. Παράλληλα, η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στην Ντόχα με συμφωνία για μηχανισμό παρακολούθησης της εκεχηρίας και ξεπάγωμα ιρανικών κεφαλαίων, σύμφωνα με ανάρτηση του Ιρανού Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την αμερικανική πλευρά. Οι δύο πλευρές, σύμφωνα με το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα, συμφώνησαν στη δημιουργία ειδικού διάβλου επικοινωνίας, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως αύριο, με σκοπό την άμεση αναφορά, καταγραφή και αξιολόγηση πιθανών παραβιάσεων του μνημονίου, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Σύσσωμος, ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες είχαν ως τραγική κατάληξη το θάνατο της μητέρας στελέχος του κόμματος, της Αφροδίτης Νέστορα. Η γυναίκα έφερε εκτεταμένα εγκαύματα στο 80% του σώματός της. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε τη Βάγια Νέστορα αθώο και τραγικό θύμα επίθεσης, που όπως είπε φαίνεται να στόχευε σε περισσότερα θύματα. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για επιβεβαίωση του δολοφονικού χαρακτήρα της τυφλής βίας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλακής ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατόρικη. Λίγο πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, 7 και 8 Ιουλίου, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καλεί τους συμμάχους να κινηθούν άμεσα για την αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ. Την ίδια γραμμή επανέλαβε ο Αμερικανός πρέσβης στη Συμμαχία, απευθύνοντας έκκληση προς τα κράτη-μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει στη Χάγη. Οι γιατροί στη Βενεζουέλα προειδοποίησαν ότι οι συνέπειες των καταστροφικών διπλών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν μια ευρύτερη υγειονομική κρίση. Χιλιάδες εκτοπισμένοι ζουν σε πρόχειρους καταβλισμούς ή στο ύπαιθρο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και υπό κακές συνθήκες υγιεινής, μετά τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου, οι οποίοι σύμφωνα με τις αρχές έχουν προκαλέσει τουλάχιστον 2.295 θανάτους και περισσότερους από 11.000 τραυματισμούς. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 ετή επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στη Φθιώτιδα, ωστόσο οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν για τυχόν αναζωπυρώσεις. Στο μεταξύ έγιναν τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από Αμέλεια σε Πρέβεζα και Χαλκιδική και 145 αυτόφορες συλλήψεις από την αρχή του έτους.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 24 έως 35 βαθμούς. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Earth News Radio 105,8. Απρόσμενα άσχημα ξεκίνησε ο μήνας, το δεύτερο μισό της χρονιάς. Η τυφλή δολοφονική βία επέστρεψε με τρεις συντονισμένες εμπριστικές επιθέσεις με αυτοσχέδιους μηχανισμούς που σημειώθηκαν χθες τα ξημερώματα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης με στόχους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Άφησαν πίσω τους μια γυναίκα νεκρή και 5 τραυματίες, αλλά και εκτεταμένες καταστροφές. Μια γυναίκα, μητέρα και γιαγιά, δολοφονήθηκε από μια ομάδα τρομοκρατών που με καταδρομική επιχείρηση χρησιμοποίησαν γκαζάκια και μικρά πλαστικά δοχεία με έφλεκτο υλικό για να σκορπίσουν τον όλεθρο απέναντι στις οικογένειες στελεχών του κυβερνώντος κόμματος. Ξαφνικά, η χώρα έκανε πολλά βήματα πίσω, επιστρέφοντας μέσα σε δευτερόλεπτα, τουλάχιστον 14 χρόνια πίσω, στο ζωφερό κλίμα της κρίσης. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Σοκ και οδύνη λοιπόν προκάλεσε η εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια και τους υπεύθυνους της τραγωδίας, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο πολιτικό σκηνικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία διαθέτει στοιχεία ότι οι εντολές για τις επιθέσεις πιθανόν να προήλθαν από άτομα του δραστήριου αντιεξουσιαστικού χώρου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τρεις είναι φυσικοί αυτούργοι: δύο που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα και τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς και ένας ακόμη που εκτελούσε χρέη τσιλιαδόρου. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρώπου κυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, αξιοποιώντας δεδομένα από κάμερες και άλλα στοιχεία. Σύμφωνα με αστυνομικούς, αναμένεται να γίνουν άρσεις απορρίτων ώστε να εντοπιστούν οι ύποπτοι, ενώ υπάρχουν ήδη ενδείξεις για την ταυτότητά τους με βάση παρόμοιες πρόσφατες επιθέσεις ή ακτιβιστικές ενέργειες μεταξύ άλλων και σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά βεβαίως ήταν η τραγική αφορμή για τη σύγκληση όλων των κομμάτων, δηλαδή ο θάνατος Βάγιας Νέστορα, της μητέρας της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας, από την εμπιστική. Έπειτα λοιπόν από αυτή τη δολοφονική επίθεση στην πιλωτή της πολυκατοικίας της οικογένειας, πολιτικοί αρχηγοί, στελέχη κομμάτων καταδίκασαν την επίθεση, ενώ η συντριπτική πλειονότητά τους μίλησαν για δολοφονία. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας αλλά και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μίλησαν για τρομοκρατική ενέργεια. Ο πρώτος ανέφερε πως η επίθεση στόχευε σε περισσότερα θύματα, ενώ το ίδιο έκαναν και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κράτης Φάμελος, αλλά και ο κίνος της αριστερής συμπαράταξης, ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για δολοφόνους, κάτι που επεσήμανε και ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης. Ο πρωθυπουργός λοιπόν δήλωσε πως το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιέζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και στο δικασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει στο παρελθόν και στο φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων. Το είπαμε και στην αρχή, στραβά ξεκίνησε αυτός ο νέος μήνας. 14 λεπτά μετά τις 5, να μάθουμε λίγο τον καιρό που θα επικρατήσει σήμερα. Αναμένονται λοιπόν καλές καιρικές συνθήκες, με περισσότερη ηλιοφάνεια το πρωί, αραιές νεφώσεις μέσα στην ημέρα στα υπηρετικά. Μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά τμήματα οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες και αναμένονται βροχές, μπόρες και στις ορεινές περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης με σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι το βράδυ ο καιρός θα είναι βελτιωμένος στα νησιά και ο ήλιος θα κυριαρχήσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και βόρεια, θα φτάσει στους 35 βαθμούς και θα παραμείνει σε πολύ ψηλές τιμές στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπου τοπικά θα αγγίξει 37-38 βαθμούς. Στην Αττική θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 37 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν κυρίως στα γύρω ορεινά τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με βελτίωση μέχρι το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη, 22 στην Πάτρα, 22 στο Αιγάλεο,
22 στη Χαλκίδα και στο Ηράκλειο, 25 στην Κόρινθο, 21 στην Καβάλα, 21 στην Καλαμάτα, 20 στη Λάρισα και 17 στα Ιωάννινα. Στις πιο θερμές μέρες χθες είχαν στις Σοφάδες με 39 βαθμούς, στη Χαλκίδα 39, Τρίκαλα 38, στο Σταυρό 38 και στην Καρδίτσα 38 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, το πιο έτσι κρύο αντιμετώπισαν το Μέτσοβο με 11 βαθμούς, το Ανθυρό 12, το Κάτω Νευροκόπη 13, το Περιθώρι Νευροκοπίου 13 και το Οχυρό Νευροκοπίου 13 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Πέμπτης, 2 Ιουλίου, είναι Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων. Θα τα πούμε και συνέχεια για τα αθλητικά και τις εξελίξεις στο Μουντιάλ. Και σαν σήμερα το 1823 με νόμο επιβάλλεται από το εκτελεστικό αναγκαστική εισφορά ύψους 1 εκατομμύριου γροσίων για τις ανάγκες της Επανάστασης. Το 1839 θεμελιώνει το νέο κτίριο του Οθωνίου Πανεπιστήμιου της Αθήνας, μετέπειτα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, είναι το νεοκλασικό του Σοδού Πανεπιστημίου. Σαν σήμερα το 1912, Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 1989, ορκίζεται η κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Συνασπισμού υπό τον Τζανί Τζανετάκη, ο οποίος διατηρεί και το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών. Θα παραμείνει στην εξουσία έως τις 12 Οκτωβρίου του 1989. Και το 1994, ο αμυντικός Εθνικής Κολομβίας, Αντρέ Εσκομπάρ, δολοφονείται από αγνώστους που του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 2010, σε δημόσια διαπόμευση υποβάλλονται το κομμουνιστικό καθεστώς της Βόρειας Κορέας τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τις τρεις ήττες που υπέστησαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Νοτιού Αφρικής. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κιμ Γιονχάν διαγράφεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα και εξαναγκάζεται να αλλάξει επάγγελμα και να γίνει εργάτης. 2015, ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Moody's υποβαθμίζει το μεσοπρόθεσμο κρατικό αξιόχρεο της Ελλάδας με αρνητική προοπτική λόγω των κινδύνων που συνδέονται με τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Το βραχυπρόθεσμο αξιόχρεο παραμένει αμετάβλητο. Το 1877 γεννήθηκε ο Έρμαν Έσε, ο γερμανο-ελβετός μυθιστοριογράφος και ποιητής. Τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1946 για το Λύκο της Τέπας. Το 1939 γεννήθηκε ο Αλέκος Παναγούλης, ο Έλληνας ήρωας της αντίστασης κατά της Χούντας των Συνταγματαρχών. Και το 1940 ο Γιώργη Ιβάν Ιβάνοφ, ο Βουλγαρός αστροναύτης, ο πρώτος Βαλκάνιος που πέταξε στο διάστημα με το ρωσικό διαστημόπλιο Σογιούζ 33. Το 1778 έφυγε από τη ζωή ο Ζαν-Ζακ Ρουσό, ο γαλλοελβετός φιλόσοφος και βασικός εκπρόσωπος του διαφωτισμού, με το έργο του Κοινωνικό Συμβόλαιο, στο οποίο προβάλλει τα δικαιώματα του πολίτη έναντι του κράτους, άσκησε μεγάλη επίδραση στη διαμόρφωση της δυναμικής της Γαλλικής Επανάστασης. Το 1904 φεύγει από τη ζωή ο Άντων Τσέχοφ, ο Ρώσος θεατρικός συγγραφέας, που έγραψε το Βυσσινόκηπο, το Θείο Βάνια και τις Τρεις Αδελφές, ενώ το 1973 ο Νίκος Βαρδινογιάννης, ο Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας, ιδρυτής της επιχειρηματικής δυναστείας των Βαρδινογιάννηδων.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη. Στα αθλητικά, η πρόωρη αποχώρηση της Γερμανίας από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 έχει προκαλέσει ένα τεράστιο σοκ στη χώρα, με την Γερμανία να γνωρίζει τον αποκλεισμό στη φάση του 32 από την Παραγουάη στη διαδικασία των πέναλτι. Το αποτέλεσμα αποτελεί μια ακόμη μεγάλη αποτυχία για τους 4 φορές παγκόσμιους πρωταθλητές, οι οποίοι μετά τους αποκλεισμούς στη φάση των ομίλων το 18 και το 22 αποχαιρέτησαν ξανά τη διοργάνωση πολύ νωρίς, βλέποντας το όνειρο της πέμπτης κατάκτησης να χάνεται. Την ίδια ώρα, οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας εξετάζουν την επόμενη μέρα και το όνομα που ξεχωρίζει είναι αυτό του Γιούργεν Κλοπ. Ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ, ο οποίος έχει δηλώσει πρόσφατα έτοιμος να επιστρέψει στους πάγκους μετά το διάλειμμά του, εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να αναλάβει την εθνική ομάδα της χώρας του, εφόσον βεβαίως δεχτεί επίσημη πρόταση. Στη λίστα των υποψηφίων βρίσκεται ακόμα ο Ραφ Ράνκινγκ, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο της Αυστρίας, και ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος φαίνεται να είναι διαθέσιμος μετά την αποχώρησή του από τη Manchester City, αν και οι πιθανότητες στην περίπτωσή του θεωρούνται σαφώς μικρότερες. Τώρα, είχαμε δύο πολύ μεγάλους αγώνες. Είχαμε τη νίκη της Αγγλίας επί της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Την νίκησε με 2-1 και προκρίθηκε στους 16, όπου θα βρει το Μεξικό. Ενώ είχαμε μια επική ανατροπή στην παράταση στους 16 για το Βέλγιο, το οποίο επέστρεψε από την κόλαση του 0-2 της Σενεγάλης. Οδήγησε το μάτς στην παράταση με 2 γκολ στο 86 και στο 89, παρακαλώ. Και στις καθυστερήσεις το έκανε την απίθανη ανατροπή με 3-2 και πήρε το εισιτήριο για τους 16 του Μουντιάλ του 2026. Επιστρέφουμε στο θέμα το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή. Είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον παράζ των εμπιστικών επιθέσεων με τα γκαζάκια που σημειώθηκε τέτοια ώρα χθες τα ξημερώματα. Είχε ως στόχο σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και τραγική συνέπεια το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας. Οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής που έχουν αναλάβει τις έρευνες εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο, με το μεγαλύτερο βάρος να πέφτει στο υλικό που έχουν καταγράψει οι κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν συλλεγεί εικόνες από δεκάδες κάμερες, ενώ σε ορισμένα σημεία φαίνεται να έχει καταγραφεί η κίνηση των δραστών τόσο πριν όσο και μετά τις εμπριστικές επιθέσεις. Οι πρώτες εκτιμήσεις των έμπειρων αξιωματικών κάνουν λόγο για μια οργανωμένη ενέργεια, με τους δράστες να έχουν προχωρήσει σε προπαρασκευαστικό σχεδιασμό πριν τις επιθέσεις. Οι αρχές εξετάζουν το σενάριο συμμετοχής τριών ατόμων, εκ των οποίων δύο επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα που τοποθέτησε τους εμπριστικούς μηχανισμούς, ενώ το τρίτο άτομο φαίνεται να έχει ρόλο υποστήριξης και να λειτουργούσε ως τσιλιαδόρος. Δεν αποκλείεται πάντως και η εμπλοκή τέταρτου προσώπου, το οποίο ενδέχεται να χρησιμοποίησε και δεύτερη μοτοσυκλέτα για την υποστήριξη της ομάδας. Στα σημεία τώρα που σημειώθηκαν εμπριστικές επιθέσεις, εντοπίστηκαν γκαζάκια και μικρά πλαστικά δοχεία με έφλεκτο υλικό, με τα αντικείμενα να έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να αναζητηθούν στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην τακτοποίηση των δραστών. Οι αρχές, μέσα από την ανάλυση των βίντεο που έχουν στην κατοχή τους, προσπαθούν να περιγράψουν τις ακριβές διαδρομές των δραστών, να ταυτοποιήσουν τα πρόσωπά τους, ενώ εξετάζονται στοιχεία για την πιθανή σύνδεση των δραστών με άτομα που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για επεισόδια και επιθέσεις. Στο πλαίσιο της έρευνας, δεν αποκλείται να πραγματοποιηθούν και άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, ενώ οι αστυνομικοί εξετάζουν πληροφορίες για πιθανό χώρο υποστήριξης ή κρυσφύγετο που μπορεί να χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά τις επιθέσεις. Αφήνουμε αυτή την υπόθεση που, όπως ήταν φυσικό, κυριάρχησε στη χθεσινή ημέρα, στη χθεσινή επικαιρότητα. Βεβαίως έχουμε το ζήτημα του πληθωρισμού, ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ο πληθωρισμός, ο οποίος ουσιαστικά επιτίθεται συνεχώς στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, τρώει τις αυξήσεις από τις συντάξεις, με αποτέλεσμα στις τσέπες του συνταξιούχοι να λαμβάνουν σορευτική αύξηση που δεν ξεπερνά για πολλά χρόνια το 0,8%. Βεβαίως, ο πληθυσμός του συνταξιούχου στην Ελλάδα γερνάει και η ψαλίδα μεταξύ των συντάξεων του δημοσίου και αυτού του ιδιωτικού τομέα παραμένει ανοιχτή. Αυτή είναι η πραγματική πρόκληση για την ασφαλιστική πολιτική. Δεν αφορά δηλαδή το ύψος των συντάξεων, αλλά τη διατήρηση πραγματικής αγοραστικής δύναμης
και τη διασφάλιση ενός επαρκούς εισοδήματος για ολοένα μεγαλύτερο αριθμό ηλικιωμένων. Σύμφωνα με την ειδική ανάλυση που έγινε από τον ΙΟΒΕ για τις συντάξεις, αποτυπώνεται μια μικρή βελτίωση των αποδοχών των συνταξιούχων, πολύ μικρότερη από αυτή που δείχνουν οι ονομαστικές αποδοχές. Καταγράφεται γύρανση του πληθυσμού με ταχύτερους ρυθμούς, δημιουργώντας νέες προκλήσεις τόσο για την επάρκεια του εισοδήματος όσο και για το ασφαλιστικό σύστημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΔΙΚΑ, η μέση σύνταξη γύρατος αυξήθηκε σε πραγματικούς όρους μόλις κατά 0,8 την περίοδο 19-25. Η εξέλιξη αυτή απέχει σημαντικά την πραγματική αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία ξεπέρασε το 30%, ενώ είναι οριακά καλύτερη από την πορεία του μέσου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος υποχώρησε ελαφρά σε πραγματικούς όρους κατά την ίδια περίοδο. Λοιπόν, η περίοδος του υψηλού πληθωρισμού περιόρισε σημαντικά το πραγματικό όφελος των αυξήσεων, με αποτέλεσμα το διαθέσιμο εισόδημα των περισσότερων συνταξιούχων να παραμείνει ουσιαστικά στάσιμο. Είναι ενδεικτικό ότι η μεγαλύτερη ομάδα των συνταξιούχων λαμβάνει σήμερα κύρια σύνταξη μεταξύ των 1.000 και 1.500 ευρώ το μήνα. Οι μελετητές καταγράφουν την έντονη δημογραφική γύρανση του συνταξιοδοτικού πληθυσμού, με την πλειοψηφική ομάδα να είναι αυτή των 71-75 ετών, ενώ το ποσοστό των συνταξιούχων ηλικίας άνω των 65 ετών αυξήθηκε στο 86% το 2025 από 81% το 2019. Και βέβαια αυτό δείχνει να μειώνεται σταδιακά ο αριθμός των συνταξιούχων ηλικίας 51-65 ετών, εξέλιξη που συνδέεται με την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και τον περιορισμό των πρόωρων εξόδων από την αγορά εργασίας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η σύγκριση των συντάξεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με τις δημόσιες συντάξεις να διατηρούν σημαντικό προβάδισμα. Σε ονομαστικές τιμές, η μέση κύρια σύνταξη στο δημόσιο αυξήθηκε από 1.162 ευρώ το 2019 στα 1.235 το 2025, αύξηση 6,3%. Ενώ στον ιδιωτικό τομέα, η αντίστοιχη μέση σύνταξη αυξήθηκε από 730 ευρώ σε 884, καταγράφοντας άνοδο 21%. Έτσι, έχει περιοριστεί η απόσταση μεταξύ των δύο κατηγοριών των συνταξιούχων. Το 2019, η μέση σύνταξη του δημοσίου ήταν κατά 59% υψηλότερη από αυτή του ιδιωτικού τομέα. Και μια και λέμε για τον πληθωρισμό, στο 0,39% είναι ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Έρευνας Λιάν Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Ο δείκτης τιμών του Ιουνίου του 2026 σε σχέση με τον Μάιο είναι μειωμένος κατά 0,29, ενώ συνολικά το 12μηνο Ιούλιος του 2025-Ιούνιος του 2026 καταγράφει αύξηση 1,56%. Τις μεγαλύτερες μειώσεις τιμών λοιπόν σε σχέση με τον προηγούμενο Ιούνιο είχαμε στις τροφές και στα είδη για τα κατοικίδια, μείον 5,56%, στα είδη πρωινού και στα ροφήματα, στα κατεψυγμένα, στα απορριπαντικά και στα είδη καθαρισμού, στα χαρτικά, καλλιντικά και στα είδη προσωπικής υγιεινής. Αυτές είναι οι μειώσεις οι μεγαλύτερες, ενώ αυξήσεις σημειώθηκαν στα λαντικά με 4,80% επάνω, έτοιμα γεύματα 3,91%, βρεφικές και παιδικές τροφές, γαλακτοκομικά και χυμούς ψυγείου, νερά, αναψυκτικά και χυμούς με 3,37%. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι υπάρχει πρόβλημα στα σούπερ μάρκετ, υπάρχει το θέμα της ακρίβειας. Το θέμα της ακρίβειας που έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι ταλανίζει και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και βέβαια πολιτικά είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος για την κυβέρνηση. Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός είναι 3,9 αυτό το μήνα, μόλις 2,8 στην Ευρωζώνη σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Με υψηλότερο ετήσιο πληθωρισμό κατέγραψαν μόνο η Λιθουανία με 5,5%, η Βουλγαρία 5,3%, η Κροατία 4,2%, η Κύπρος 4%, ενώ η Ελλάδα ακολουθεί με 3,9%. Έχουμε μια απόσταση από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που είναι αισθητή, καθώς ο ελληνικός πληθωρισμός κινείται 1,1 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερα από το 2,8 της Ευρωζώνης. Και βέβαια η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού οφείλεται στην
επιβράδυνση της ανόδου του λοιμού στην ενέργεια, που αυξήθηκαν μεν κατά 8,7%, αλλά με σαφώς χαμηλότερο ρυθμό από το 10,8% του Μαΐου. Οι υπηρεσίες παρέμειναν δεύτερη σημαντικότερη πηγή πληθωριστικών πιέσεων, με αύξηση 3,2%, ενώ οι τιμές στα τρόφιμα, αλκοόλ και στον καπνό επιβραδύθηκαν στο 1,8%. Στη Γερμανία ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,4%, στη Γαλλία στο 2%, στην Ιταλία στο 3,1% και στην Ισπανία στο 3,6%. Από χθες έχουμε και μια νέα πραγματικότητα σε ό,τι αφορά τα μικροδέματα και από τις πλατφόρμες των τρίτων χωρών. Βεβαίως αναζητούνται τρόποι από τις εταιρείες αυτές να παρακαμφθεί η έξτρα χρέωση. Λοιπόν, η Ευρώπη παρακολουθούσε αμέτωχη όλα αυτά τα χρόνια την εκρηκτική ανάπτυξη των κινέζικων πλατφορμών που έκαναν το ηλεκτρονικό εμπόριο. Έρχονταν στην Ευρώπη εκατομμύρια μικροδέματα, μεταφέροντας προϊόντα αξίας λίγων ευρώ απευθείας από τα εργοστάσια της Κίνας στα σπίτια των καταναλωτών. Από σήμερα λοιπόν αυτή η εικόνα, από χθες για την ακρίβεια, επιχειρείται να αλλάξει. Κάθε αποστολή προϊόντος αξίας ως 150 ευρώ που εισάγεται από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της εξαποστάσεως λαμικής πώλησης επιβαρύνεται με ένα ειδικό κατά αποκοπή δασμό 3 ευρώ. Το μέτρο αφορά αποκλειστικά τις αγορές μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών όπως η Temu, η Shein και η AliExpress, αλλά και χιλιάδων άλλων ηλεκτρονικών καταστημάτων τρίτων χωρών. Δεν επηρεάζει εμπορικές συναλλαγές οι οποίες εξακολουθούν να υπάγονται στο ισχύον τελωνιακό και δασμολογικό καθεστώς. Επιβάλλεται λοιπόν ο νέος δασμός ανεξάρτητα από το καθεστώς ΦΠΑ, ακόμη και όταν ο ΦΠΑ έχει ήδη καταβληθεί στην χώρα προέλευσης. Η επιβάρηση είναι σταθερή, δεν υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας του προϊόντος, επιβάλλεται ανά προϊόν, αλλά κατηγορία προϊόντος για την ακρίβεια. Έτσι λοιπόν, αν κάποιος έχει αγοράσει 3 ζευγάρια κάλτσες και 3 φανέλες, θα πληρώσει διαφορετικό φόρο για τις κάλτσες, διαφορετικό φόρο για τις φανέλες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί να περιορίσει έτσι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που είχαν αποκτήσει οι ασιατικές πλατφόρμες. Πέρσι, οι εισαγωγές μικροδεμάτων είχαν φτάσει τα 5,88 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι 4,67 το 2024. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση και το μεγάλο ερώτημα βεβαίως είναι αν το νέο τέλος θα ανακόψει πράγματι την κυριαρχία των κινέζικων κολοσσών, και η απάντηση σύμφωνα με παράγοντες αγοράς δεν είναι απλή, γιατί οι μεγαλύτερες πλατφόρμες έχουν ήδη αρχίσει να προσαρμόζουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο, μεταφέροντας σημαντικό μέρος των αποθεμάτων τους σε αποθήκες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τέτοιας πλατφόρμας είναι η Shein, η οποία από τον περασμένο Δεκέμβριο εγκαινίασε μεγάλο κέντρο διανομής στην Πολωνία, ενισχύοντας τη δυνατότητά της να εξυπηρετεί την ευρωπαϊκή αγορά χωρίς να επιβαρύνεται με κάθε μεμονωμένη αποστολή. Και μάλιστα σκέφτεται και έχει ήδη ανοίξει καταστήματα, μεταξύ άλλων στην Ουγγαρία, ενώ πέρσι το επιχείρησε και στο Παρίσι. Λοιπόν, σε ανάρτησή της στο X, η πρόεδρος της Κομισιόν, η κυρία Ούρσουλα Φοντελάιεν, τόνισε ότι περίπου 30 εκατομμύρια Ευρωπαίοι εργάζονται στο λιανό εμπόριο, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο εργοδότη του ιδιωτικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπως σημείωσε, η ραγδαία αύξηση των εισαγωγών χαμηλής αξίας μέσω του διαδικτύου έχει δημιουργήσει συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις λιανικής. Τώρα, εάν οι Κινέζοι βρουν λύσεις σε αυτό το πρόβλημα, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να πάμε σε μια καινούρια νομοθεσία και σε μια καινούρια πολιτική, την οποία φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται οι Ευρωπαίοι ότι πολύ σύντομα θα χρειαστεί. Γι' αυτό και αυτός ο φόρος είναι προσωρινός για ένα χρόνο, για να εξεταστεί εκ νέου του χρόνου τέτοια εποχή.

Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση που είναι στο ευρωπαϊκό εμπόριο. Σιγά σιγά φαίνεται ότι η Ευρώπη ξυπνάει από ένα λίθαργο που είχε πέσει σχετικά με την κατάσταση που επικρατούσε για δεκαετίες στο εμπόριο, αλλά πως είχε ενταθεί και είχε αλλάξει τα δεδομένα η κινέζικη επέλαση μέσω των πλατφορμών, που μπορούσε ο καθένας να επιλέξει ό,τι πρωινό ήθελε χαμηλής αξίας κάτω των 150 ευρώ και να έρθει μέσα σε λίγες ημέρες. Αυτό αλλάζει τώρα με αυτό το τέλος. Θα δούμε, γιατί υπάρχει και μια μεταβατική περίοδος που προϊόντα που έχουν παραγγελθεί πριν την 1η Ιουλίου παραδίδονται μετά και βεβαίως επιβαρύνονται με αυτό το τέλος. Θα δούμε αν θα προσαρμοστούν και οι καταναλωτές, αν θα προσαρμοστούν και οι κινέζικες πλατφόρμες.

Άκουντα τις πρωινές ιστορίες και είναι αλήθεια ότι τους τελευταίους μήνες στην Ανατολή είχαμε ξεχάσει, είχε φύγει από το προσκήνιο ο πόλεμος στην γειτονιά μας, ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η Ουκρανία, η οποία έχει επεκτείνει σημαντικά το εύρος και την ένταση των πυραυλικών επιθέσεων στο εσωτερικό της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να εκδίδονται προειδοποιήσεις για πυραυλικές απειλές σε περιοχές όπου κατοικεί πλέον περισσότερο από το 70% του ρωσικού πληθυσμού, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg. Μόνο την τελευταία εβδομάδα εκδόθηκαν συναγερμοί σε τουλάχιστον 5 περιφέρειες της ομοσπονδιακής περιφέρειας του Βόλγα, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βλοντιμίρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν για δεύτερη φορά το δηληστήριο πετρελαίου της Ούφα σε απόσταση άνω των 1.300 χιλιόμετρων από τη γραμμή του μετόπου, καθώς η στρατιωτική εγκατάσταση στην περιφέρεια που παράγει εξαρτήματα πυράβλων χτυπήθηκε και αυτή. Είναι μια νέα στρατηγική αυτή του Κιέβου, όπου η γεωγραφική έκταση των επιθέσεων αποτυπώνει την εξέλιξη των ουκρανικών δυνατοτήτων για πλήγματα μεγάλου βεληνικού, καθώς το Κίεβο επιδιώκει να μεταφέρει το κόστος του πολέμου βαθύστερα στο ρωσικό έδαφος και να αυξήσει την πίεση προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν για επανεκκίνηση των ουσιαστικών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Λοιπόν, έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι γίνονται επιθέσεις και στη Δυτική Σιβηρία, σχεδόν 3.000 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, στην πόλη Σαμάρα, μια πόλη 1,2 εκατομμύριο κατοίκων στις όχθες του Βόλγα, αλλά και σε άλλες περιοχές μέσω των νέων πυράβλων Φλαμίγκο που χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί. Η Ουκρανία λοιπόν βασίζεται όλο και περισσότερο σε εγχώριες ανάπτυξη πυράβλους κρούζ, μεγάλους βεληνικούς, οι οποίοι συμπληρώνουν το συνεχώς αυξανόμενο στόλο των επιθετικών drones. Ο Ζελένσκι είχε ανακοινώσει το Μάιο ότι οι νέοι πυράβλοι Φλαμίγκο πραγματοποίησαν για πρώτη φορά πλήγμα σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.500 χιλιόμετρων εναντίον αμυντικής βιομηχανίας στην πόλη Τσέμποσξάρι, ενώ σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές, η Φλαμίγκο σηματοδοτούν σημαντική εξέλιξη στην ουκρανική στρατηγική πλήγματος μεγάλου βεληνικούς, καθώς επιτρέπουν επιθέσεις βαθιά στο ρωσικό έδαφος με ισχυρή πολεμική κεφαλή. Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι οι πύραυλοι διαθέτουν εμβέλεια έως και 3.000 χιλιόμετρα, γεγονός που θεωρητικά επιτρέπει να πλήξουν στόχους σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ρωσία, ακόμη και πιο ανατολικά πέρα από τα Ουράλια. Οι αναλυτές εκτιμούν επίσης ότι η δυνατότητα προσβολής κρίσιμων ενεργειακών και βιομηχανικών υποδομών προκαλεί ουσιαστικές ζημίες στη ρωσική πολεμική οικονομία και υπενθυμεί στη ρωσική κοινωνία το κόστος του πολέμου. Παρά πάντως την αυξανόμενη πίεση, ο Βλαντιμίρ Πούτιν εμφανίζεται πρόθυμος να αποδεχτεί προτάσεις για πάυση των επιθέσεων μεγάλου βεληνικούς και μάλιστα απειλεί ότι τα δικά τους αντίπεινα, των Ρώσων δηλαδή, θα είναι βαθιά μέσα στην Ουκρανική επικράτεια και πολύ ισχυρότερα, πιο επώδυνα και σαφώς πιο καταστροφικά, με σοβαρές συνέπειες για το Κίεβο. Αυτά όλα δηλώνει ο Πούτιν. Βεβαίως έχουν αλλάξει κάποια πράγματα τους τελευταίους μήνες. Η Ρωσία, που ήταν ένας καθαρός εξαγωγέας ενέργειας και κυρίως του πετρελαίου, φαίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα να έχει βρεθεί στην κατάσταση να αγοράζει πετρέλαιο, να πανισάγει πετρέλαιο από την Ινδία. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι τα πράγματα αλλάζουν, ίσως με αργό ρυθμό, ίσως να χρειαστούν μήνες και χρόνια, αλλά στην πραγματικότητα φαίνεται ότι οι Ουκρανοί αντέχουν όλη αυτή την κατάσταση και φαίνεται ότι πλέον πιέζουν ώστε να ξεκινήσει μια ειρηνευτική διαδικασία. Λοιπόν, 45 λεπτά μετά τις 5 είναι η στιγμή να δούμε και πώς καταγράφεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, ο πυρήνας πίσω από την δολοφονική επίθεση, οι έρευνες των αρχών μετά το χθεσινό μπαράζ στη Θεσσαλονίκη. Ένας πυρήνας 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών της Ελλάς για την ταυτοποίηση των δραστών του χθεσινού μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων, με απολογισμό μια ηλικιωμένη γυναίκα νεκρή και 4 ακόμα άτομα τραυματισμένα. Όσοι βρίσκονται στο στόχαστρο των αρχών τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν σε δύο από τις παλαιότερες καταλήψεις αντιεξουσιαστών της Θεσσαλονίκης. Γενοκτονία των Αρμενίων, σύγκρουση Νετανιάχου και Ερντογάν, ενοχή και αναβάθμιση κατηγορίας για Μελά και Ρέπα, πρόταση του εισαγγελέα, προδιαγραφές ακινήτων, έλεγχη σε 1.500 καταλήμματα Airbnb. Φρένο για 6 στις 10 επιχειρήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού, οδηγός για τις παραλίες της Αττικής, 10 ερωτήσεις και απαντήσεις. Και ο Γολγοθάς των Ενίκων της οδού Αλκμίνης για να αποζημιωθούν. Με τα νέα στοιχεία τώρα, τι έπαθαν οι άνθρωποι, ξαφνικά έχασαν το σπίτι τους από μια πολυκατοικία, από μια εταιρεία που ήθελε να κατασκευάσει μια πολυκατοικία πολυόροφη στο διπλανό οικόπεδο. Και απεργία λόγω του χάους στο λιμάνι της Ραφίνας. Αυτά είναι τα θέματα από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Περνάμε στα νέα.
νεκρή στο βωμό του τυφλού Μίσου. Το τρομοκτύπημα βάφτηκε με αίμα. Κατέληξε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που ήταν μία από τους στόχους των τρομοκρατών. Καθολική καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Θα συλληφθούν και θα τιμωρηθούν, λέει ο Μητσοτάκης. Τι ερευνάει η Ελλάς, το οπτικό υλικό και άλλες κρίσιμες λεπτομέρειες που οδηγούν στους ενόχους. Τι να προσέξετε για τα μάτια σας, τα πρώιμα σημάδια της άνοιας, η προειδοποίηση μέσω της όρασης, γιατί απαιτείται τακτικός έλεγχος. Βλέπει το Ισραήλ ένα τείχος από την Ινδία έως την Ελλάδα, το νέο τοπίο που διαμορφώνεται με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν. Και εμένα θα συνεννοούνται οι βουλευτές, το κατηγορώ του Πασόκ για το Ταμείο Ανάκαμψης και καταπέλτης του εισαγγελέας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ντόναλντ Τραμπ, 2,2 δις πλουσιότερο στον πρώτο χρόνο της προεδρίας του. Και επικουρικές συντάξεις προς διπλή παρέμβαση. Έρχονται δύο νομοθετικές ρυθμίσεις από το Υπουργείο Εργασίας. Η μία θα αφορά μείωση ή κατάργηση της φοράς 6% που επιβάλλεται ως κράτηση ασθενείας, και η άλλη θα προβλέπει ότι σε περίπτωση διαδοχής ασφάλισης οι επικουρικές θα εκδίδονται από το τελευταίο ταμείο. Ελεύθερος Τύπος. Ακροαριστερή δολοφόνη, τρομοκρατική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Κυριάκος Μητσοτάκης, καμία ανοχή στο αίμα και στο διχασμό των άκρων. Και άλλα θέματα από τον Ελεύθερο Τύπο. Ο πίνακας των πληρωμών για το επίδομα των παιδιών. 981-829 γονείς έλαβαν την έκτακτη επιχορήγηση. 484 πήραν από 150 ευρώ. 395.000 από 300 ευρώ. Ασυμβίβαστα και αντιμιστίες για τους αιρετούς τους δημάρχους. Όλες οι αλλαγές και νέοι κανόνες στις αγροτικές επιδοτήσεις. Εφημερίδα των Συντακτών. Σχεδιάζουν γαλάζια δημόσια διοίκηση. Σοβαρές αιχμές από τις αλλαγές του ΥΠΕΣ στις εξετάσεις. Συνεντεύξεις προσωπικότητας, προανήγγειλε ο Υπουργός Θόδωρος Λιβάνιος. Θίγονται το κύριος και το αδιάβλητο στις διαδικασίες, λένε οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Νέα Δημοκρατία σε εκλογική ετοιμότητα το Σεπτέμβριο. Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο γραμματέας της Ελλάς, να δώσουμε ελπίδα σε όλα τα νέα παιδιά. Σύνορα Ελλάδας με Βουλγαρία, παράνομες υλοτομήσεις, εταιρείες ξεπατώνουν τα δάση με την ανοχή του στρατού. Πάμε στη Δημοκρατία. Εφιάσκω με τις επιστροφές λαθρομεταναστών. Η Eurostat εκθέτει ανεπανόρθωτα Μητσοτάκη για πλεύρη. Νεκρή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα από τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα με γκαζάκια. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Κόντρα. Σπίτια από πληστηριασμούς έπαιρνε η Καριστιανού. Μετά της αποκαλύψης έπαθε αμνησία και δηλώνει ότι δεν θυμάται τη συναλλαγή. Πώς πέρασε στα χέρια της διαμέρισμα φτωχών βιοπαλαιστών στην οδό Ιουλιανού. Λοιπόν, Ελλάς κατά κυβέρνηση απαιτείται μια ολοκληρωμένη πολιτική πρόληψης και ελέγχων. Αδιανόητη τραγωδία με τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Ριζοσπάστης. Εκδήλωση συζήτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας Αττικής του Κομμουνιστικού Κόμματος για τη λαϊκή στέγη. Με κουκουέ πιο όλοι πιο δυνατό κάνουμε τη διαφορά. Σύγκρουση με την πολιτική που κάνει τη στέγη πανάκριβο εμπόρευμα. Και το ποντίκι, τα ποντάρει όλα στην οικονομία, προεκλογικό το κλίμα, παρότι ο Μητσοτάκης αποκλεί κάλπες στο φθινόπωρο. Τη θεωρεί ισχυρό χαρτί απέναντι στον Τσίπρα και επενδύει στη μεταξύ του σύγκριση. Δεν πείθουν όμως τα μέτρα για την ακρίβεια και το πολιτικό βάρος μετατίθεται στη ΔΕΘ. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Ρεκόρ 25 ετών στην αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων. Το ενεργητικό ξεπέρασε το ορόσημο των 32 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έμφαση στη στρατηγική σημασία της συνεργασίας, στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας και τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα, πολιτική καταδίκη της τυφλής δολοφονικής επίθεσης.

Άκονται τις πρωινές ιστορίες, Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Χθες είχαμε, μετά από όλα αυτά τα δυσάρεστα, και μια έτσι συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, φορτισμένος έντονα, μόλις είχε επιστρέψει από τη Θεσσαλονίκη. Και σήμερα θα ανέβει εκ νέου, καθώς υπάρχει μια έτσι. Μια πολιτική επιλογή που θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Θα κάνουν έτσι ένα φραγμό γύρω από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο, στέλνοντας να διαμαρτυρηθούν για τα χθεσινά γεγονότα, για τις χθεσινές εμπριστικές επιθέσεις. Η εκτίμηση λοιπόν που εξέφρασε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι η τριπλή εμπριστική επίθεση με τα καζάκια έγινε καθώς εκενώθηκε πριν από λίγο καιρό μια κατάληψη στο Απιθύτα. Η εκτίμησή του ήταν ότι αντίπεινα αυτή η επίθεση για την επιβολή της νομιμότητας στα πανεπιστήμια. Και μάλιστα εξέφρασε την άποψη ότι επειδή αυτοί που, ας πούμε, θεωρητικά ήταν αυτοί που στρατολόγησαν παιδιά 18-19 ετών και τα έβαλαν να βάλουν τα γκαζάκια, εκτίμησε ακόμη ότι πρόκειται για αναρχικές ομάδες, αλλά παρέμεψε για περισσότερες λεπτομέρειες στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Χαρακτήρισε δολοφονία το θάνατο της Βάγιας Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση, ενώ άνοιξε νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης με αναφορά του στον Αλέξη Τσίπρα. Ο γραμματέας λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας υποστήριξε ότι η επίθεση αποτελεί συνέχεια και συνέπεια ενός εμφυλιοπολεμικού κλίματος που καλλιεργήθηκε για χρόνια στην πολιτική ζωή, συνδέοντας τη ρητορική του παρελθόντος με τις σημερινές εξελίξεις. Υποστήριξε ότι υπήρχαν πολιτικές αντιδράσεις απέναντι σε μέτρα που αφορούσαν την αντιμετώπιση της δημοκρατίας και άφησε αιχμές κατά του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, του χώρου μάλλον του ΣΥΡΙΖΑ, επηγεσίας Αλέξη Τσίπρα. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ακόμη ότι η πολιτική ένταση δεν προκαλείται από την κριτική που ασκείται, αλλά από επιλογές και αναφορές που, σύμφωνα με τον ίδιο, ενισχύουν το διχασμό στην κοινωνία. Χθες είχαμε και την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη, του ιδρυτή της Ένωσης Κεντρών, που συμμετείχε σε αρκετές εκλογικές αναμετρήσεις από το 1993 και μετά. Ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 75 ετών, την είδηση της απώλειας έκανε γνωστή στο Facebook ο γιος του, Μάριος Γεωργιάδης. Και βεβαίως ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος είχε γεννηθεί το 1951, είχε κάνει μια πορεία αρκετά σημαντική και στο ό,τι αφορά το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τη Σχολή των Πολιτικών Μηχανικών, όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές του με άριστα και συνέχεια είχε κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Μόναχο της Γερμανίας, αλλά και στην πολιτική του καριέρα, καθώς το 1984 είχε ιδρύσει το πρώτο οικολογικό κόμμα στην Ελλάδα και ακολούθησε με τον τίτλο Ελεύθερη, συμμετείχε σε ευρωεκλογές της ίδιας χρονιάς και στη συνέχεια ήταν υποψήφιος βουλευτής στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, επέστρεψε με το κόμμα Οικολόγοι Ειρηνιστές Πράσινοι και κατέληξε στην Ένωση Κεντρών. Στην Ένωση Κεντρών, η οποία συμμετείχε σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις και κατάφερε στις βουλευτικές εκλογές του 2015 να λάβει 5,11%. Τελευταία φορά που συμμετείχε στις εκλογές ήταν το 2019, όπου η Ένωση Κεντρών έλαβε ποσοστό 1,24, δεν καταφέρει να μπει στο Κοινοβούλιο και ο Βασίλης Λεβέντης δεν επανεκλέχθηκε. Ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος για πάρα πολλά χρόνια ήταν μια γνώριμη φιγούρα στους τηλεοπτικούς δείκτες όλης της χώρας. Λοιπόν, χθες είχαμε και στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ την ανάλυση της δυνητικής ψήφου για το κόμμα Σαμαρά. Λοιπόν, έχει ενδιαφέροντα ευρήματα, καθώς το 60,2% απαντά ότι δεν πρέπει να κάνει την κίνηση, ένα του 29% που θεωρούν ότι πρέπει να προχωρήσει. Σύμφωνα με την ανάλυση, το κόμμα Σαμαρά παίρνει 2,9% σίγουρη ψήφου, στο όριο δηλαδή της εισόδου στη Βουλή, ενώ αρκετά πιθανό να ψηφίσει

στο κόμμα Σαμαρά απαντά ένα ποσοστό 12,4%. Λοιπόν, δεν δείχνει να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, καθώς από τη δεξαμενή της σημερινής πρόθεσης ψήφου παίρνει το μικρότερο ποσοστό. Αντίθετος, έχει υψηλά ποσοστά, αρκετά πιθανής ψήφου από ψηφοφόρους της Ελπίδας, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού 18,2, της Ελληνικής Λύσης 19,4 και του ΠΑΣΟΚ 12,8. Επίσης και από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα η δυνητική ψήφος ανέρχεται στο 12,4 και παίρνει και έχει μεγαλύτερα ποσοστά ακόμα από τους ψηφοφόρους του κόμματος Ελπίδας κυρίας Καριστιανού, όπου η δυνητική ψήφος προς το κόμμα Σαμαρά ανέρχεται στο 19,3, άρα φαίνεται ότι υπάρχουν, ότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία θα λέγαμε. 2 λεπτά λοιπόν πριν τις 6 είναι η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Η Ρωσία σφυροκοπά από τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο με μπαράζ επιθέσεων βαλιστικών πυραυλικών και μη επανδρομένων αεροσκαφών, προκαλώντας εκτεταμένες πυρκαγιές. Στην Ουκρανική πρωτεύουσα υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός και πάνω από 10 τραυματίες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα, ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης, τονίζοντας πως παγιδεύτηκαν κάτοικοι κάτω από τα συντρίμμια. Δημοσιογράφοι κατέγραψαν περισσότερες από 12 εκρήξεις στο κέντρο και στα ανατολικά της πόλης, ενώ κάτοικοι κατέφυγαν σε υπόγειους σταθμούς του μετρό που λειτουργούν ως καταφύγια. Ο Ζελένσκι, ο οποίος διέκοψε ευνηδιαστικά την επίσκεψή του στο Δουβλίνο και επέστρεψε εσπευσμένα, είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη. Λίγο πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καλεί τους συμμάχους να κινηθούν άμεσα για την αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ. Την ίδια γραμμή επανέλαβε ο Αμερικανός πρέσβης στη Συμμαχία, απευθύνοντας έκκληση προς τα κράτη-μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει στη Χάγη. ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν στην Ντόχα για τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Αποφάσισαν επίσης να τεθεί άμεσα σε λειτουργία ειδικός διάβλος επικοινωνίας με σκοπό την καταγραφή και την αξιολόγηση πιθανών παραβιάσεων του μνημονίου, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Ιρανός αξιωματούχος ανακοίνωσε επίσης συμφωνία για σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δις δολαρίων Ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά προϊόντα και αγαθά πρώτης ανάγκης. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχος ήταν ένοπλα μέλη της Χαμάς. Παραλληλά γνωστοποίησε ότι 5 στρατιώτες του έχασαν τη ζωή τους σε επιχειρήσεις στην περιοχή. Σύσσωμος, ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες 3 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες είχαν ως τραγική κατάληξη το θάνατο της μητέρας στελέχους του κόμματος, της Αφροδίτης Νέστορα. Η γυναίκα έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε τη Βάγια Νέστορα αθώο και τραγικό θύμα επίθεσης, που όπως είπε φαίνεται να στόχευε σε περισσότερα θύματα. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για επιβεβαίωση του δολοφονικού χαρακτήρα της τυφλής βίας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σοκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατόρικη. Αγώνας επιβίωσης χωρίς νερό και τρόφιμα στη Βενεζουέλα, καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών διπλών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση λόγω της κατάρρευσης των υγειονομικών υπηρεσιών και των χαμηλών ποσοστών εμβολιασμού. Περίπου 13.000 πολίτες έχουν μείνει χωρίς στέγη, ενώ χιλιάδες ζουν σε πρόχειρους καταβλισμούς ή στο ύπαιθρο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και βασικές συνθήκες υγιεινής. Οι σεισμοί της 24ης Ιουνίου έχουν προκαλέσει σχεδόν 3.000 θανάτους και πάνω από 11.000 τραυματισμούς. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στη Φθιώτιδα, ωστόσο επίγειες δυνάμεις παραμένουν για τυχόν αναζωπυρώσεις. Στο μεταξύ έγιναν 3 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Πρέβεζα και Χαλκιδική και 145 αυτόφορες συλλήψεις από την αρχή του έτους.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 24 έως 35 βαθμούς. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική, φάκελος, σενάρια πολέμου στο Αιγαίο. Δωδεκάνησα, η ανατομία μιας πιθανής ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Ευέλικτη αντίδραση. Μπορεί η 32η ταξιαρχία πεζών αυτών να καλύψει κάθε πιθανή απειλή. Ναυτικός ανταρτοπόλεμος. Το δόγμα των σκαφών ανορθόδοξου πολέμου. Ραφάλ F5. Η ψηφιακή μετάλλαξη. Μαζί οι δύο περιοδικά απαραίτητα για το καλοκαίρι. Ένα τόμος με σταυρόλεξα και παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο. Ένα τόμος με συνταγές και προτάσεις για κάθε ανάγκη και περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Καλή Πέμπτη να έχουμε.
1: Βέβαια.
0: Πέμπτη 2 Ιουνίου, 6 και 12 το πρωί. Και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Πολλές όλες συνότητες και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσω του ertheco.gr ή του ertheco της καλύτερα. Υπάρχει και το ertheco.gr, αλλά υπάρχει και το ertheco ή η εφαρμογή που μπορείτε να κατεβάσετε στα κινητά σας, στα tablet σας και στους υπολογιστές σας για να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα της ERT. Έτσι. Δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας μέσω Messenger, ο άλλος μέσω Viber. Στο Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται, στέλνετε το μήνυμά σας. Στο Viber, ξέρετε πώς. Earth News, μία λέξη, κενό, Radio, η δεύτερη λέξη. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Καμιλαράκη, πάω να την πω πάλι. Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Κατερίνη Σαρέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Μπράβο, Διονύση. Είπαμε τι ταυτότητα.
0: Μπράβο. Ναι, είχα πάρει φορά. Λοιπόν, σήμερα θα έχει γενικά έθριο καιρό.
1: Μπράβο.
0: Το μεσημέρι, το απόγευμα στα επιρροτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις. Θα σημειωθούν και τοπικοί όμβροι. Και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα φτάσουν το πολύ τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα παραμείνει δηλαδή εκεί που ήταν και χθες, δηλαδή ζέστη. Να τα λέμε αυτά. Θα φτάσει τους 36 στα περισσότερα μέρη της χώρας ή και στα υπηρετικά τους 37, με εξαίρεση Κυκλάδες, Βόρεια Κρήτη και νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, που θα είναι στους 33. Αυτά με τον καιρό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Είναι Παγκόσμια Μέρα Αθλητικογράφων.
1: Ναι. Είναι να ζήσουνε. Τώρα είναι η καλύτερη τους.
0: Η καλύτερη τους.
1: Έχουν ναι, το
0: κούραση όμως τώρα. Κούραση.
1: Εντάξει, πολύ κούραση. Μια φορά σε 4 χρόνια.
0: Αλλά έχει αυτό. Και σασπένς, έχει και ενδιαφέρον.
1: Μια φορά σε 4 χρόνια.
0: Είδες τι έγινε με τον αγώνα με το Βέλγιο.
1: Διονύση, ξύπνια ήμουνα.
0: Το είδες.
1: Διονύση,
0: το είδες.
1: Είχε πάρει ο ύπνος
0: ναι.
1: Και ξυπνάω λίγο πριν λήξει ο αγώνας.
0: Που ήταν 2-0 ακόμα.
1: Και έχανε 2-0 το Βέλγιο. Και λέω, είχε για Βέλγιο.
0: Ναι.
1: Είπα εγώ
0: ναι.
1: Μέσα μου. Κάτσε μωρέ, λέω, να δω λίγο τα τελευταία. Και αρχίζουν και γκαζώνουν.
0: Ναι.
1: Και βάζουν το ένα.
0: Σε 3 λεπτά βάλα 2 γκολ.
1: Ναι, βάζουν το άλλο. Λέω, οπα, γίναμε. Ναι, αλλά αυτό το πράγμα δεν πάει.
0: Το πέναλτι ήταν πέναλτι.
1: Δεν πάει αυτό το βιολί.
0: Το πέναλτι ήταν πέναλτι.
1: Δεν ξέρω, θα το έλεγε.
0: Με το οποίο κέρδισε.
1: Θα έλεγε το βαρ. Κοίταξε να δει τώρα.
0: Ναι.
1: Η Σενεγάλη ή φτωκτόνησε.
0: Η φτωκτόνησε.
1: Ή φτωκτόνησε.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Όλο τον αγώνα. Αυτή
0: όχι, εγώ μας. Έχω διαβάσει με το που ξύπνησα και είδα το σκορ και μπήκα και μέσα λίγο να διαβάσω ναι. Έτσι και σχόλια κτλ. Και γιατί μου αρέσει εμένα να διαβάζω σχόλια. Δεν αυτοκτόνησε, το δολοφόνησαν.
1: Δεν το δολοφόνησαν.
0: Το εκτέλεσαν.
1: Δεν τη δολοφόνησαν γιατί τα δύο γκολ που μπήκαν.
0: Ήταν κολλάρες.
1: Μέσα σε 6 λεπτά ήταν κολλάρες, πραγματικές. Ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραία γκολ. Τώρα, αν το τρίτο. Δηλαδή, για να φτάσεις να πεις ότι τι, ας πούμε.
0: Ότι δεν ήταν πέναλτι. Γιατί έγινε έξω από την μεγάλη περιοχή.
1: Δεν έχουν βάρ εκεί.
0: Έχουν, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Είχε πια γίνει μία αναστρέψιμη κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θεωρώ.
0: Σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι,
1: πώς
0: που είναι.
1: Καταραίει ο αντίπαλος, ρε παιδί μου. Μόλις, αν πάρεις για λίγο τα πάνω σου. Λέω, η ψυχολογία τι είναι.
0: Βέβαια είναι ψυχολογία.
1: Οι άνθρωποι
0: γιατί,
1: πάει
0: γιατί το κογκό επί 70 λεπτά προηγούνταν. Ήταν στο 1-0. Ήτανε, ωραία, το πήραμε, μπήκαμε.
1: Ναι.
0: Και ήρθε
1: είναι η μέρα
0: η τούμπα,
1: μας.
0: Κατάλαβες.
1: Λοιπόν, σήμερα εμάς, γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα άτια.
0: Μπράβο. Άτια, όπου άτια ήσουν τα ούφο δηλαδή.
1: Ναι, παιδιά, αυτό. Το άτια τώρα γνώστε αυτό.
0: Δεν γιορτάζουμε εμείς επειδή είμαστε ούφο. Ναι. Γιορτάζουμε εμείς επειδή πιστεύουμε στα ούφο.
1: Και είμαστε και ούφο.
0: Ναι. Εντάξει, είμαστε κιόλα.
1: Είμαστε.
0: Γιατί τώρα αυτό.
1: Γιατί.
0: Με αφορμή το περιστατικό του Ρόσγουελ.
1: Καλά.
0: Τι ήταν το Ρόσγουελ. Τώρα είχα γύρευε τώρα.
1: Εντάξει, τώρα παιδιά.
0: Δεν ξέρετε τι ήταν το Ρόσγουελ τώρα. Τώρα αλήθεια. Σοβαρά. Είχε πέσει η άτια. Το 1947. Στο Ρόσγουελ. Ήταν η πρώτη. Δεν ήταν η πρώτη. Ήταν μία από τις πρώτες επισκέψεις που έγιναν αντιληπτές.
1: Επειδή. Και πού πάνε οι εξωγήινοι συνήθως.
0: Επειδή μια τεχνικής, λόγω τεχνικής βλάβης ναι. Έπεσε το.
1: Μπράβο.
0: Αυτό.
1: Δεν είχαν βάλει βενζίνη.
0: Το ούφο.
1: Πρέπει να βάλω βενζίνη. Είχε πέσει που πέφτουν τα ούφο.
0: Να προσέξεις
1: συνήθως.
0: Τα βάλεις.
1: Ναι.
0: Στα Αμερική. Όχι, και στη Ρωσία πέφτουν.
1: Στην Αμερική κυρίως.
0: Και η Σιβηρία.
1: Όλες οι ταινίες που δείχνουν ότι πάνε εκεί.
0: Εντάξει. Γιατί έχει το Hollywood και η Ρωσία δεν έχει Hollywood. Σήμερα είναι επίσης η Πάλιο της Χιένα. Είναι μια ιστορική και μεγάλη δημοσιότητα υποδρομία στην κεντρική πλατεία της ιταλικής πόλης Σιένα. Το γιορτάζουν, έτσι. Ναι, στην οποία λαμβάνουν μέρος και οι 17 συνοικίες της ιταλικής πόλης με αφορμή τον εορτασμό της Μαντόνα ντι Προβεντσάνο.
1: Μεγάλη πόλη σχεδόν.
0: Θαυματουργή εικόνα τη Παναγία.
1: Πολύ μεγάλη.
0: Κάτι προβεντσάνο, δεν μπορεί να υπάρχει μια μακαρονάδα, κάτι πίτσα προβεντσάνο, κάτι πρέπει να είναι ωραίο.
1: Προβεντσάνο τι σημαίνει.
0: Είναι περιοχή, παιδιά μου. Τι
1: σημαίνει βρεχαζό.
0: Τι σημαίνει.
1: Προβέντσα. Επαρχία.
0: Επαρχία. Ναι.
1: Υπάρχουν παντού. Προβεντσάνο.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι τα χωριάτικα που λένε. Κατάλαβε. Ωραία. Λοιπόν.
0: Να ξέρετε ότι γιορτάζει σήμερα η Μονεγούνδη, η Αγία Μονεγούνδη, η Ερμήτησα. Ο Άγιος Σουητώνιος.
1: Και ο προστάτης των Κορδονιών, που είναι ο Άγιος Φραγκίσκος Ρίτσης. Είναι ο αγαπημένος μου προστάτης.
0: Ο προστάτης των κατασκευαστών Κορδονιών.
1: Πραγματικά όμως.
0: Γιορτάζει σήμερα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Να σου πω κάτι.
0: Τι να πει κανείς.
1: Αυτός που κάνει την πατέντα για τα κορδόνια. Δεν ήταν ο Άγιος Φραγκίσκος.
0: Ξέρω εγώ, δεν ξέρω.
1: Κορδόνι.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω. Α, τα κορδόνια υπάρχουν από αρχαιοτάτων χρόνων.
0: Και ο Άγιος ενδεχομένως.
1: Όχι, πριν γίνει. Πριν.
0: Προχριστού. Προχριστού.
1: Ναι. 1823, με το νόμο Κουσνιτού, επιβάλλεται από το εκτελεστικό. Τι λέτε, ρε παιδιά, ποιο εκτελεστικό, το εκτελεστικογραφείο. Τι είναι αυτά. Αναγκαστική φορά τέλος πάντων 1 εκατομμύριο ευρώ για τις ανάγκες της Επανάστασης.
0: Όχι, ένας κύριος.
1: Ένα εκατομμύριο, ναι. Με ένας κύριος με μουστάκι.
0: Ναι. Με το νόμο Κουσουτού.
1: Το νόμο Κουσουτού από το εκτελεστικό.
0: Το νόμο 26ο. Αυτό δεν είναι το Κουσουτού, 26ο.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι συνθηματικό.
0: Βέβαια, ναι.
1: Με νόμο 26ο επιβάται από το εκτελεστικό, ξέρεις εσύ, αναγκαστική φορά. Θα μου πείτε τώρα, θα πει ανιστόρητη.
0: Έχει πολλά κενά η πρόταση.
1: Και θα πει είσαι ανιστόρητη.
0: Πολλά κενά η πρόταση. Λοιπόν, το 1839 θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθόνιου Πανεπιστήμιου της Αθήνας. Μετέπειτα εθνικό και καποδιστριακό. Πρόκειται για το νέο κλασικό της οδού Πανεπιστημίου. Αυτό. Πάνε διάφοροι και γράφουν σπρέι, σαχλαμάρες.
1: Άστα τώρα αυτά. 1912. Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
0: 1989. Ορκίζεται η κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Συνασπισμού. Για να μην νομίζετε ότι δεν υπήρχαν και παλιότερα συμμαχικές κυβερνήσεις, έτσι. Υπήρχε. Ναι. Νέας Δημοκρατίας Συνασπισμού. Υπό τον Τζανί Τζανετάκη. Καταλάβατε. Ναι. Έμεινε στην εξουσία ως τις 12 Οκτωβρίου του 1989. Θέλετε
1: αυτό.
0: Να θυμίσουμε γιατί έγινε αυτή η κυβέρνηση.
1: Το βρώμικο 89.
0: Όχι, άστο να πάει στην αυχή.
1: Λοιπόν.
0: Πρωί-πρωί. Άιντε.
1: Ναι. 1994. Ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας, Αντρέα Σκομπάρ, δολοφονείται από αγνώστους που του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά το λέγαμε προχτές, σας το θυμίζαμε. Μα το λέγαμε.
0: Πώς το λέγαμε.
1: Άγιος.
0: Το 2010, σε δημόσια διαπόμπευση, υποβάλλονται από το κομμουνιστικό καθεστώς της Βόρειας Κορέας τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τις τρεις ήττες που υπέστησαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Νοτιού Αφρικής. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κιμ Γιονγκ Χαν διαγράφεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα ύβρις, η υπέρτατη ταπείνωση. Ναι. Και εξαναγκάζεται να αλλάξει επάγγελμα και να γίνει εργάτης.
1: Να σου πω κάτι.
0: Από προπονητής εργάτης.
1: Αυτός δεν μπορεί να γράψει την αυτοβιογραφία του όμως και να γίνει πλούσιος τώρα.
0: Άμα εξακολουθεί και είναι στη Βόρεια Κορέα, όχι.
1: Κρυφά. Σε χαρτάκια από σε ριζόχαρτα που θα μαζεύει από τις συσκευασίες ριζιού που βράζει.
0: Ναι, ξέρω εγώ.
1: 2015. Ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Moody's υποβαθμίζει το μακροπρόθεσμο κρατικό αξιόχρεο της Ελλάδας σε K3-2 με αρνητική προοπτική λόγω των κινδύνων που συνδέονται με τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Το βραχυπρόθεσμο αξιόχρεο παραμένει μετάβλητο στην βαθμίδα Not Prime. Ούτε καν Prime.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα γεννιόταν το 1877 ο Έρμαν Νέσε, γερμανοελβετός μυθιστοριογράφος και ποιητής. Τιμήθηκε και με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1946 για τον Λύκο της Στέπας. Το 1939 ο Αλέκος Παναγούλης και το 1940 ο Γιώργη Ιβάν Ιβάνοφ, Βούλγαρος αστροναύτης, ο πρώτος Βαλκάνιος που πέταξε στο διάστημα με το ρωσικό διαστημόπλιο Σογιούς 33.
1: Χάσαμε σαν σήμερα τον Ζαν Ζακ Ρουσό το 1778 και αν έχω διαβάσει Ρουσό και αν έχω. Εντάξει, σπουδαίος. Το 1904 Άντων Τσέχοφ έφευγε επίσης σπουδαίος και το 1973 ο Νίκος Βαρδινογιάννης, Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας και ιδρυτής της γνωστής δυναστείας των Βαρδινογιαννέων. Σαν χθες είχαμε ακόμα ένα θύμα τρομοκρατίας. Λέγεται Βάγια Νέστορα. Κοιμόταν ανυποψίαστη στο σπίτι της και πήγαν κάποιοι τύποι έβαλαν γκαζάκια στην πιλωτή της πολυκατοικίας, έγινε έκρηξη. Την ώρα προσπαθούσε να φύγει για να φυλαχθεί από τη φωτιά μαζί με την κόρη της. Και την ώρα που προσπαθούσε να φύγει, έγινε έκρηξη. Το οστικό κύμα την πέταξε μακριά, τη διέλυσε τη γυναίκα και μετά από 10 ώρες πέθανε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο στην εντατική.
0: Το αδίκημά της και το έγκλημά της ήταν ότι η κόρη της ήθελε να πολιτευτεί με ένα κόμμα το οποίο είναι κοινοβουλευτικό και είναι ένας από τους πυλώνες του κοινοβουλευτικού μας πολιτεύματος. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Αυτό ήταν το έγκλημά της. Ότι ήταν μητέρα ενός ατόμου που ήθελε να πολιτευτεί. Ή είχε πολιτευτεί ή εν πάση περιπτώσει ήταν μέλος ενός κόμματος. Αυτό. Κοινοβουλευτικού κόμματος. Δεν ήταν κανένα κόμμα, ξέρω εγώ, που δεν το ξέρει κανένας. Αυτό ήταν το έγκλημά της. Και αυτό το πράγμα που λέμε περί ήταν γκαζάκια. Τι να κάνουν τα γκαζάκια? Τα γκαζάκια είναι ένας εφημισμός που έχουμε βρει για να χαϊδευόμαστε μεταξύ μας. Ήταν εμπριστικός μηχανισμός. Και ο εμπριστικός μηχανισμός δεν έχει κανέναν άλλον στόχο παρά να κάνει καταστροφή ή να προκαλέσει και θάνατο, όπως και έγινε χθες. Απλά πράγματα. Το ότι εμείς τα λέμε, τα βαφτίζουμε με διάφορα άλλα ονόματα για να είναι πιο εφεπτά, κάναν παρέμβαση. Κανείς δεν κάνει παρέμβαση. Κάποιος πάει και λέει, ξέρω που μένεις. Ξέρω που μένει το παιδί σου, ξέρω ποιος είσαι. Αυτό είναι τρομοκρατία. Η οποία τρομοκρατία ενίοτε, επειδή έχουμε ακούσει στο παρελθόν διάφορα φλιναθήματα, σκοτώνουν. Αυτά. Γιατί είχαμε ακούσει και η Μολότοφ και τι κακό έχει.
1: Όχι, όχι, όχι. Βίντεο, κακό έχει το ένα, από τι κακό ποια το παιδιά άλλο. Είσαι από
0: και όλα αυτά τα πράγματα που έχουν ναι. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο χαϊδεύουμε καταστάσεις. Και ή τις βάζουμε κάτω από το χαλί. Κάποια στιγμή δεν πάνε άλλο κάτω από το χαλί.
1: Όχι, όχι. Και δεν είναι κακιά η ώρα. Έτσι.
0: Όχι, δεν ήταν κακιά.
1: Κακιά η ώρα ήταν για τη συγκεκριμένη γυναίκα.
0: Κακιά ώρα.
1: Που βρέθηκε στο στόχαστροφό των δολοφόνων.
0: Ήταν όπως τα έγραφε κάποιος, χρονικό προαναγγελθέντος θανάτου. Ναι. Αυτό ήταν.
1: Δηλαδή, πραγματικά, αυτό το πράγμα που βλέπεις. Εντάξει, τι γινότανε. Πηγαίνανε, βάζανε γκαζάκια, ας πούμε, ή εμπιστικούς μηχανισμούς, γιατί είχαν βάλει λέει, και ένα μπιτόνι με φλεκτρογρό. Δηλαδή, δεν θέλανε απλά να τρομάξουνε. Όταν πάνε στο σπίτι του Πορτοσάλτε και του γράφουν.
0: Οποιοδήποτε.
1: Το λέω γιατί. Ψόφα και εσύ και ξέρουμε που μένεις και τα παιδιά σου.
0: Αυτό
1: σπίτι...
0: είναι το βασικό. Ξέρω ναι, που μένεις.
1: Ναι, όταν πηγαίνουν και το κάνουν αυτό το πράγμα, είναι τρομοκρατία αυτό. Δεν είναι παρέμβαση. Και όταν τα λέγαμε εμείς, γιατί τα λέμε καιρό αυτά τα πράγματα, μας δέτε τσιράκια.
0: Τώρα
1: όχι, όχι, περίμενε.
0: Ο καθένας μπορεί να έχει τη γνώμη και να λέει ό,τι θέλει.
1: Όχι, δεν υπάρχει θέμα γνώμης όταν γίνεται δολοφονία.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Δεν υπάρχει θέμα γνώμης.
0: Στην δολοφονία δεν σηκώνει γνώμη.
1: Δεν υπάρχει γνώμη. Εδώ πήγε ένας τύπος και αφαίρεσε τη ζωή ενός ανθρώπου. Δύο ή τρεις, δεν ξέρω πώς πήγανε. Και αφαίρεσε τη ζωή ενός ανθρώπου γιατί έτσι γουστάρανε.
0: Αυτό. Και επειδή θα ακούσετε διάφορα και επειδή θα ακούσετε και περί υποκρισίας. Όταν για παράδειγμα εκθιάζεις τον τρίτο γύρο που θα είναι ο τελικός, για παράδειγμα, με πηχιαίους τίτλους, ο οποίος το όλο σύνθημα λέει πιο ομοβόρικος και κομμουνιστικός, για παράδειγμα, το σύνθημα λέω, δεν εννοώ τίποτα, ούτε κακίζω κανέναν, ούτε θεωρώ μία συγκεκριμένη πλευρά υπεύθυνη για οτιδήποτε γίνεται, ας πούμε, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορεί μετά να μιλάς για υποκρισία. Δηλαδή, θέλω να πω και αυτό από μόνο του, από τη φύση του, είναι υποκριτικό. Γιατί χρησιμοποιείς δύο μέτρα και δύο σταθμά. Απ' τη μία χαϊδεύεις ένα τέρας που γεννιέται, αλλά όπως έλεγε ο Μάνος, ο Χατζηδάκης, όταν το χαϊδεύεις ο τέρας κάποια στιγμή, θα φτάσεις να του μοιάσεις, θα φτάσεις να γίνεις το τέρας. Αυτά τα επίχαιρα τώρα ζούμε. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Από τη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. 20 βαθμούς εκεί. Καλημέρα στο φίλο μας τον Διονύση από τις Σέρες. Τον Παναγιώτη από την Νέα Πόλη Λακωνίας. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. Με 18 βαθμούς ξυπνήσανε. Η Κυριακή στην Καλαμάτα 24 ήδη. Καλημέρα στον κύριο Αντιστένη από τη Θεσσαλονίκη. Με 22 βαθμούς μας στέλνει. Ωραία. Έχει ελαφρύ κυματισμό η θάλασσα εκεί που είναι. Καλημέρα και στον κύριο Σταύρο. Τα λεπόρια η Σερέτη που ήταν και πάλι ξύπνια για τον αγώνα. Ναι, ναι, ναι.
1: Παιδιά, τι να κάνω.
0: Τα τραβάει αυτά, τι να κάνει. Καλημέρα και στη Φωτεινή. Τα παλιωτόμαρα που έτρεψαν τον διχασμό σήμερα τολμάνε και ζητάνε δικαιοσύνη αντί να φτύνουν τον εαυτό του στον καθρέφτη. Όχι τύποι τροκτικά. Συγγνώμη, αλλά ακούγαμε και ακούμε διάφορα πράγματα. Λέει μια φράση, δεν μπορώ να την πω. Δεν υπάρχει ελευθερία του λόγου στη χώρα. Μόνο αν ανήκεις κάπου μπορείς να λες ό,τι θες. Αλλιώς σε στοχοποιούν και σε σκοτώνουν. Δεν νοιαζόσουν, είναι τέρατα. Εντάξει. Εδώ υπάρχει ένα, μια άλλη κουβέντα. Πού φτάνεις, μέχρι πού θα φτάσεις, ναι. Ποιο είναι το όριο, ναι. Εκεί είναι που μας χωρίζει από τις πολιτισμένες, μάλλον όχι που μας χωρίζει, που χωρίζει τις πολιτισμένες από τις μη πολιτισμένες κοινωνίες, όχι χώρες, κοινωνίες,
1: ναι.
0: Αυτό.
1: Θα πούμε κι άλλα μετά τις και εμείς θα επιστρέψουμε. Πάμε έτσι τώρα να βάλουμε ένα...
0: Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόνς, ένας νεκρός και τουλάχιστον 11 τραυματίες. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ντόχα. Νέος γύρος επαφών μετά τις 9 Ιουλίου συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Τουλάχιστον 3 νεκροί σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Άνθρωπο κυνηγητό για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις. Αγώνας επιβίωσης χωρίς νερό και τρόφιμα στη Βενεζουέλα, εξανεμίζονται οι ελπίδες για επιζώντες μια εβδομάδα μετά τους φωνικούς σεισμούς. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: είμαστε και πάλι. Δεύτερο ημίωρο τη σημερινή εκπομπή του Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Να σα θυμίσουμε που τώρα ότι αύριο δεν θα φεύγουν πλοία από το λιμάνι τη Ραφίνα γιατί έχουν απεργία. Γιατί με υποστηρίζουν το βασικό αίτημα τέλο πάντων των ανθρώπων που απεργούν τη ΠΕΜΕΝ είναι ότι δεν αντέχει το λιμάνι, δεν μπορεί να υποστηρίξει το βάρο των πολλών δρομολογίων που γίνονται.
1: Διάβασα βέβαια ότι κάποιε από τι πλειοκτήτριε εταιρείε των πλοίων που φεύγουν από την Ραφίνα έχουν καταφύγει, έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί
1: έχουν
0: να
1: προσφύγει αυτό λέω. Ναι. Μπορεί να κριθεί παράνομη, αλλά επί του παρόντο μην κάνετε τίποτα. Περιμένουμε να δούμε και αυτή την εξέλιξη. Θέλω να πω όμως ότι υπάρχει κάτι να περιμένεις, το παιδί μου, να ξέρεις. Mm. Γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορεί να είχαν κλείσει, το λέγαμε και χθες, να είχαν κλείσει εισιτήρια πριν από 15 μέρες, 20 μέρες, ένα μήνα, να φύγουν την Παρασκευή διακοπούλες να πάνε από τη Ραφίνα στο. Να μην πω τώρα κανένα λάθος και δεν έχει δρομολόγιο από τη Ραφίνα. Τέλος πάντων, σε κάποιο νησί.
0: Στην Άνθρο.
1: Ας πούμε. Φερρυπίν. Ναι, πάει. Φερρυπίν. Πάει. Έχω
0: στην
1: πάει.
0: Τίνο.
1: Έχω πάει. Ναι. Άνθρο, έχω πάει από τη Ραφίνα.
0: Ναι, ναι. Έχω πάει στην Άνθρο γενικά.
1: Δεν έχει πάει.
0: Όχι.
1: Ωραία είναι. Ωραία είναι, η άνδρα είναι ωραία. Ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολυλακωνία. Μα στέλνει ένα καράβι το οποίο είναι τετρακάταρτο, είναι αυτό. Ένα μεγάλο, μεγάλο έτσι ιστιοπλοϊκό. Ωραίο.
0: Ναι.
1: Ωραίο. Καλημέρα στο φίλο μα τον Κώστα από την Κύπρο. 23 βαθμού τώρα, σχετικά δροσιά για την ώρα. Η κόρη του είναι εκδρομή με το σχολείο τη στην Καλαμπάκα. Στην Καλαμπάκα είναι και η δική μου κόρη, η οποία μπορεί να ξαναγεί την κόρη σας. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, έχουν καλό καιρό εκεί, λέει, ειδικά το βράδυ. Yeah. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, μας λέει. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα, το φίλο μας. 18 βαθμούς στην Ελασσόνα.
0: Με την Τζανάκα, στην Καλαμπάκα, στην Καλαμπάκα.
1: Ναι.
0: Τρεις χάρτες. Λοιπόν, πάμε.
1: Ναι.
0: Άλλα θέματα.
1: Η Φωτεινή επανέρχεται.
0: Τι?
1: Και λέει, παιδιά, βάζω μια ανάρτηση, ας πούμε, για το Ισραήλ ή για την Ουκρανία. Ένα σχόλιο υποστήριξης. Χωρίς να ασχημολογώ. Και ξαφνικά 100 από κάτω με βρίζουν και ιδέα. Γιατί, τι έχουν μέσα στο κεφάλι τους, τι θέλουν όλοι αυτοί να λέμε αμάς ήταν ναι. Όχι, θα λέμε ελεύθερα τη γνώμη μας. Κόσμια δυνατά, αρκετά. Συγγνώμη, αλλά δεν το πίστευα αυτό που είδα χθες το βράδυ στις ειδήσεις. Τρελάθηκα. Είτε τους αρέσει είτε όχι, έχουμε δημοκρατία. Ανήκουμε στη Δύση και είναι θεμελιώδες δικαίωμα ελευθερία του λόγου. Θεμελιώδες. Αλήθεια είναι αυτό. Αν ξέρουν τι θα πει η ελευθερία. Άλλη μια μεγάλη κουβέντα τώρα περί ελευθερίας.
0: Λοιπόν, και οι Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν, ε?
1: Ναι.
0: Τη Βοσνία. 2-0.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Και έγραψε κάποιος, θα ήθελα στον επόμενο γύρο οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποκλειστούν από μια χώρα την οποία να μην μπορούν να βρουν στο χάρτη.
1: Γιατί,
0: δεν ξέρω γιατί.
1: Γιατί δεν μπορούν να τη βρουν στο χάρτη?
0: Επειδή είναι υποτίθεται αγιογράφητη.
1: Εντάξει. Καλά, στον επόμενο γύρο, στους 16 δηλαδή, θα έχουμε τώρα η Αγγλία με ποιον παίζει?
0: Με ποιον? Εμένα ρωτάς. Εσύ είναι η ομάδα σου. Εμένα ρωτάς.
1: Νομίζω ότι παίζει με τη Βραζιλία.
0: Αποκλείεται. Άμα συμβεί αυτό πάλι.
1: Δεν θα μιλάμε για καμιά εβδομάδα πάλι.
0: Εντάξει, ευτυχώς θα λείπεις.
1: Ναι. Καλημέρα. Μου φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια οι καλοσυνάτοι έγιναν πιο θετικοί, πιο ανεκτικοί, πιο υπομονετικοί. Οι αντικοινωνικοί έγιναν χειρότεροι, πιο αγενείς, πιο απροσάρμοστοι, πιο βίαιοι. Λέει η κυρία Δέσποινα. Και λίγα λέτε σε έναν βαθμό.
0: Κοιτάξτε, αν κάνουμε τώρα αναδρομή στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας.
1: Δεν είναι μόνο στην πολιτική. Ναι, αλλά ναι, συγγνώμη. Απλά βάζω εγώ και άλλους αστερίσκους.
0: Όχι, εγώ το λέω πολιτική, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι πολιτική η τρομοκρατία. Έτσι, η τρομοκρατία είναι ένα άλλο πράγμα. Όμως η τρομοκρατία έχει χτυπήσει πολιτικούς. Δηλαδή, το γεγονός ότι ένας άνθρωπος δολοφονείται για την ιδεολογία του από κάποιον άλλον που διαφωνεί μαζί του, δηλαδή αυτός που διαφωνεί μαζί του, δεν διαφωνεί μαζί του όπως γίνεται κανονικά στο πολιτισμένο κόσμο, στις πολιτισμένες κοινωνίες, δημοκρατίες. Δεν διαφωνεί μαζί του, π.χ. σε ένα debate, με μία αρθρογραφία, με ένα βιβλίο, με μια, πώς το λένε, ειρηνική διαδήλωση. Ε?
1: Που όλα αυτά είναι δικαιώματα και ελευθερίες, τις οποίες έχει η Δύση, δεν τις έχουν όλοι, αλλά η Δύση τις έχει, Το λέω αυτό για να το συνδέσω με αυτά που έλεγε πριν η Φωτεινή.
0: Και είναι πολύτιμα όλα αυτά, έτσι. Είναι πολύτιμα.
1: Και είναι κατακτημένα επίσης με αγώνες κλπ. Και λοιπά, έτσι. Δεν
0: αίμα.
1: Είναι αυτό.
0: Ναι, και αίμα. Λοιπόν, όταν κάποιος αποφασίζει ότι πρέπει να στερήσει τη ζωή κάποιου άλλου, να χύσει αίμα τέλος πάντων, διότι δεν του αρέσουν αυτά τα οποία υποστηρίζει, αυτά που λέει. Εκεί το πράγμα, εκεί δεν σταματάει κάθε συζήτηση.
1: Παιδιά, υπάρχει μια πολύ. Κάποιοι λένε μια λεπτή γραμμή. Κάποιοι άλλοι λένε ότι υπάρχει ένα χάσμα. Εδώ δεν είναι. Είναι χάσμα αξιακό. Είναι χάσμα πολιτισμικό. Είναι ένα χάσμα το οποίο δεν γεφυρώνεται. Οι μεν έχουν. Οι μεν. Δεν θα βάλω ποιος είναι πού. Έτσι. Υπέρτατη αξία είναι η ζωή. Τελεία. Κάποιοι άλλοι ακόμα και αυτό το αμφισβητούν. Δεν μπορεί να υπάρξει σε αυτό το πράγμα χάσμα. Δεν μπορεί να υπάρξει συζήτηση επ' αυτού. Και αυτό έχει γίνει από τότε που έχουμε αρχίσει να μην θεωρούμε τον άλλον αντίπαλο ιδεολογικό, για παράδειγμα, αντίπαλο, το θεωρούμε εχθρό. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, μια μεγάλη συζήτηση πότε ξεκίνησε και γιατί. Θα έπρεπε να γίνει μια πολύ μεγάλη ενδοσκόπηση, όχι μόνο σε αυτή τη χώρα, αλλά και σε αυτή τη χώρα. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, για να το ξεπεράσουμε. Αλλά εδώ δεν έχουμε ξεπεράσει άλλα και άλλα χάσματα. Εδώ υπάρχουν ακόμη γιορτές, για παράδειγμα, για τον εμφύλιο πόλεμο. Δηλαδή, ό,τι τι. Είναι πολλά που δεν έχουμε, τα έχουμε καταπιέσει και δεν τα έχουμε ξεκαθαρίσει μέσα μας, μεταξύ μας. Πάμε παρακάτω.
0: Επιστρέφω εγώ στο Μουντιάλ.
1: Να
0: τα βάλουμε σε μια σωστή σειρά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν είσαι ότι παίζει.
1: Ποιο παίζει.
0: Λοιπόν, με το Μεξικό παίζεται.
1: Α, η Νορβηγία παίζει με τη Βραζιλία.
0: Ναι, ναι.
1: Α, λοιπόν, ναι, θυμόμουν μία από τις ομάδες που υποστηρίζω παίζει με τη Βραζιλία.
0: Μέχρι στιγμής έχουν ξεκαθαρίσει 5 ζευγάρια.
1: Ναι.
0: Το ένα είναι Καναδάς Μαρόκο.
1: Ναι.
0: Το άλλο είναι Παραγουάη Γαλλία. Το άλλο είναι, το είπε, Βραζιλία Νορβηγία. Το Μεξικό Αγγλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα πρέπει να δούμε.
1: Νομίζω ότι θα είμαι με πολλούς από τους ηττημένους σε αυτούς τους αγώνες.
0: Τα υπόλοιπα είναι ο νικητής 12 με τον νικητή 11, ο νικητής 15 με τον νικητή 14.
1: Ναι, δηλαδή. Εντάξει.
0: Εντάξει, μπορείς να τα δεις, παιδί μου.
1: Θα τα δω, εννοείται ότι θα τα δω.
0: Άμα παίζουν
1: νορμάλ ώρες. Δηλαδή, άμα είναι στις 3, δεν μπορώ να το δω. Αν και τώρα θα μπορώ. Λοιπόν, καλημέρα. Με αφορμή αυτό που είπατε χθες. Ότι θα κάνετε καλές δουλειές πουλώντας ανεμιστήρια στις Βρυξέλλες.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε Έλληνα πλανόδιο πολιτή με μεγάφωνο να λέει «Attention, madameitches, ici le bon φουρφούρια». De φουρφούρ 30 ευρώ.
0: Φουρφούρ, ναι. Λέει.
1: Μάλιστα.
0: Θα γίνει, ναι, χαμός.
1: Θα το σκεφτόμασταν. Θα ήταν καλή ιδέα.
0: Ναι.
1: Τι ήθελα να πω. Έψαξα λίγο αυτό που μας είπε χθες ο φίλος μας ο Δημήτρης από τη Μυτιλήνη.
0: Ποιο?
1: Ότι επειδή λέγαμε με βάση τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και τις ανακοινώσεις που γίνονται από επίσημους φορείς, επιστημονικούς φορείς, έτσι, ότι η Ευρώπη θερμάνθηκε περισσότερο από άλλες χώρες. Mm. Μα ίδια δημοσιεύματα υπάρχουν και σε άλλες περιοχές. Δεν ξέρω αν είναι από κάπου συντονισμένα όλα αυτά και έχουν κάποια σκοπιμότητα, ρε παιδί μου. Αλλά σε γενικές γραμμές βλέπω παντού, για παράδειγμα, στη Γαλλία χθες βγήκε επίσημη ανακοίνωση από τους μετεωρολόγους της Γαλλίας ότι είχαν το πιο θερμό εξάμηνο, έτσι, από καταβολής μετρήσεων στη Γαλλία, για παράδειγμα. Το λέω γιατί κάποιος μπορεί να πει, εντάξει, φτάνει πια με την ζέστη κτλ. Είναι επίσημα στοιχεία που βγαίνουν. Το ίδιο όμως λένε και άλλες χώρες. Και σε άλλες χώρες έχουν επίσης ζέστη, καταλαβαίνεις.
0: Πώς δεν έχουνε.
1: Ναι, αυτό. Γενικώς υπάρχει μια.
0: Θα πάμε στο Βέλγιο να πουλάμε ανεμιστήρες.
1: Ναι, υπάρχει μια κατάσταση.
0: Και φορητά air condition μπορούμε να πουλάμε.
1: Το λέω αυτό γιατί χθες είχαμε και ένα μπιφ και με έναν κύριο ο οποίος έκανε μπάνιο που είναι χειμερινός κολυβητής και έπαθε κρυοπαγήματα.
0: Αυτό
1: και,
0: που το πας.
1: Και κακώς λέμε ότι έχει ζέστη.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό που το πας. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, χθες έφυγε από τη ζωή και ο Βασίλης Λεβέντης. Ήταν 75 ετών, ήταν πάρα πολύ νέος. Και το μάθαμε από τον γιο του, ο οποίος έκανε μία ανάρτηση και πάρα πολύ συγκινητική. Ο Βασίλης Λεβέντης μεσουράνησε. Σε μία περίοδο πολλά χρόνια πριν. Πολλά χρόνια πια.
1: Κοίτα να δεις, πολλά χρόνια πριν, μάλλον για πολλά χρόνια ήταν στο περιθώριο.
0: Ναι.
1: Ήταν κάτι που για ορισμένους, ναι, για ορισμένους ήταν στα όρια, αν δεν τα ξεπερνούσε, της γραφικότητας.
0: Ναι, ναι.
1: Και όμως τσούκου τσούκου, που θα έλεγε μια ψυχή,
0: ναι,
1: έφτασε και μπήκε στη Βουλή.
0: Βέβαια.
1: Μπήκε στη Βουλή με κηρύγματα για ψόφους κλπ. Παρόλα αυτά, στην κοινοβουλευτική του παρουσία λένε και οι κοινοβουλευτικοί που τον γνώρισαν, ήταν κύριος.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Και στην προσωπική του ζωή, επειδή έχει τύχει να βρεθούμε,
0: ήταν γείτονες, ναι.
1: Ήταν ένας κύριος που δεν είχε καμιά σχέση με τον κύριο που έβλεπα στην τηλεόραση, για παράδειγμα, στο κανάλι 67, ξέρω εγώ πώς το λέγανε και το κανάλι.
0: Πώς το λέγανε αυτό το κανάλι.
1: Κανάλι 67.
0: Ναι. 67.
1: Ναι.
0: Αυτός ο αριθμός ήταν.
1: Είχε αυτή τη συχνότητα, μετά την πούλησε κλπ. Πολιτικός μηχανικός ο ίδιος.
0: Ναι. Θυμάμαι αυτή την κυρία που πήραζε τα καλώδια.
1: Και τις φώναζε.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές σκηνές που κάποιος μπορεί να βρει στην
0: οικογένειά του.
1: Μπράβο, ναι. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του, όπως ή άλλως.
0: Ναι. Και συγχαρητήρια, γιατί από την ανάρτηση του παιδιού του καταλαβαίνεις. Ότι ήταν ένας άνθρωπος που αγαπήθηκε και αγάπησε πάρα πολύ. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, όταν σου λέει, όταν βγαίνει το παιδί σου και σου λέει ότι εγώ δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί, αλλά είσαι ο πατέρας μου.
1: Ναι.
0: Αυτό κάτι δείχνει.
1: Ναι.
0: Αυτό κάτι δείχνει.
1: Άφησε ένα στίγμα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, το θέμα που κυριαρχεί κακά τα ψέματα είναι αυτό, η δολοφονία της Βαϊάς Νέστορα. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι άλλη μια πληγή για τη δημοκρατία.
1: Ξέρεις τι, τι σκεφτόμουν. Σκεφτόμουν το εξής. Είχαμε τη Μαρφίν.
0: Ναι.
1: Η οποία Μαρφίν ακόμη, όχι μόνο δεν ξέρουμε τους ενόχους, που και αυτό είναι μια πληγή, και είναι πληγή που πιορροεί, πώς το λένε. Λοιπόν, είναι μια πληγή. Δεν έχουμε βρει τους ενόχους. Δεν είναι ότι δεν έχουμε βρει τους ενόχους. Ακόμη και σε ένα λιτό μνημείο, πολύ λιτό μνημείο που έχουν φτιάξει οι συγγενείς των θυμάτων, πάνε κάθε τόσο
0: και το βανδαλίζουν.
1: Ναι. Θέλω να πω ότι το μίσος είναι ριζωμένο, τουλάχιστον σε κάποιους, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Θέλω να πιστεύω, είναι κάποιες στιγμές στην ιστορία που ένα γεγονός μπορεί να αλλάξει, ρε παιδί μου. Χθες σας λέγαμε, χθες το πρωί για παράδειγμα, ότι με το ατύχημα που έγινε στα χέρια του Σάβα Ξηρού,
0: ναι,
1: γιατί ήταν σαν χθες που έγινε. Ήταν η αρχή του τέλους για το 17 Νοέμβρη. Κάποιοι άλλοι λέγανε ότι η αρχή του τέλους γράφτηκε όταν ένας ανύποπτος άνθρωπος που απλά κυκλοφορούσε και ήταν κοντά στο Υπουργείο Οικονομικών, ο Θάνος Αξαρλιάν, τεινάχτηκε στον αέρα γιατί κάποιος βιάστηκε να πατήσει τη σκανδάλη της ρουκέτας, γιατί η γυναίκα τον περίμενε για να πάνε διακοπές. Αυτά είναι από τις επίσημες απολογίες που έχουν γίνει και τις επίσημες καταθέσεις. Έτσι. Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου.
0: Λοιπόν,
1: με τον Αξαρλιάν βρέθηκε. Αλλά ήταν η στιγμή που άλλαξε και η γνώμη, λένε οι ιστορικοί και οι αναλυτές, της κοινής γνώμης απέναντι σε αυτήν την οργάνωση. Ελπίζω. Είναι τραγικό να λες ότι ένα σημείο, ένας θάνατος ενός ανθρώπου μπορεί να αλλάξει την άποψη που έχουμε για τέτοιου είδους ενέργειες.
0: Εγώ το σκέφτομαι από χτες το βράδυ αυτό το πράγμα, ότι η Βάγια Νέστορα είναι ένας Θάνος Αξαρλιάν. Καταρχήν, στην ουσία, πέρα από αυτό που λες, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, η γυναίκα αυτή ήταν μια, όπως είχε πει, είχε βγει και το είχαν πει και ο Κουφοντίνας, όταν παράπλευρη απώλεια, γιατί αυτοί θεωρούν ότι είσαι πόλεμο. Αυτοί έτσι είχαν χαρακτηρίσει,
1: ναι,
0: τη δολοφονία του Αξαρλιάν. Λοιπόν, το ίδιο μπορεί να πούνε και αυτοί που το κάνανε για τη Βάγια Νέστορα.
1: Ναι, είναι μια παράπλευρη απώλεια στον αστικό πόλεμο, ναι, ενάντια στον υπεραλισμό, τον καπιταλισμό και το...
0: Και τρεχαγύρευε.
1: Μας βγάλατε έξω από την κατάληψη.
0: Αλλά,
1: γιατί άκουσα και τον κύριο Κυρανάκη που έλεγε αυτό είναι ρεβάνς, ας πούμε, επειδή αδειάσαν μια κατάληψη από την...
0: Δεν
1: αδειάσαν
0: μια κατάληψη. από εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν κρυζώσει μέσα από το απιθύτα οτιδήποτε υπήρχε σε τέτοια παραβατικότητα, ας πούμε, σε τέτοιου είδους τέλος πάντων. Α, το θέμα ξέρετε ποιο είναι, ότι φοβόμασταν όλα αυτά τα χρόνια, φοβόμασταν και ακόμα φοβόμαστε να πούμε ότι εμείς δεν συμφωνούμε με τις καταλήψεις. Τι να κάνεις. Το φοβόμαστε να το πούμε.
1: Ναι.
0: Και τώρα μπορεί να βρει κάποιος και σου πει γιατί τι σου κάνουν, ας πούμε.
1: Ναι, σε ενοχλούν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Παιδιά, είναι πράγματα που πολλές φορές λέμε, συζητάμε, άλλες φορές έλεγα νωρίτερα. Τα βάζουμε κάτω το χαλί και λέμε εντάξει, πάμε παραπέρα, ρε παιδί μου. Τώρα άστο τώρα να πάει στην ευχή, πάμε παρακάτω. Κάποια στιγμή όμως αυτό σκάει. Κάποια στιγμή είναι ένα απόστημα. Με τον ένα με τον άλλον τρόπο.
0: Η τρομοκρατία, ξέρετε ποια είναι. Η τρομοκρατία είναι το εξής. Να κάνουμε εμείς εδώ οι δύο εκπομπή, να λέμε κάποια πράγματα και να μου στέλνει η μαμά μου μήνυμα. Βρε παιδάκι μου, εντάξει, μη λες και πάρα πολλά. Φτάνει, δεν είδες τι έπαθε η Βαγιανέστορα. Αυτό είναι τρομοκρατία. Αυτό είναι τρομοκρατία. Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Είναι εκφοβισμός.
1: Δεν είναι.
0: Ο καθένας πρέπει να έχει το δικαίωμα να λέει αυτά που πιστεύει. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να πληρώνεις τίμημα. Αυτό γινόταν παλαιότερα, σε άλλες εποχές.
1: Πληρώθηκε το τίμημα. Πάμε. Κατακτήθηκε αυτό.
0: Σε άλλες εποχές
1: ναι, κατακτήθηκε αυτό. Πάμε.
0: Δηλαδή το κορίτσι αυτό, πραγματικά το κορίτσι αυτό, γιατί είναι μια νέα γυναίκα, η Αφροδίτη Νέστορα, έχασε τη μάνα της. Γιατί είχε αποφασίσει η ίδια να ενταχθεί σε ένα κόμμα.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη. Γίνεται μια άσκηση στρατοπαίδευσης έκτακτης ανάγκης.
0: Η ίδια να ενταχθεί σε ένα κόμμα.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη. Γίνεται μια άσκηση στρατοπαίδευσης έκτακτης ανάγκης στα τριζόνια.

0: Έχω φτάσει 55 χρονών και νόμιζα ότι είχαν τελειώσει αυτά τα πράγματα.
1: Το κακό είναι ότι κάποιοι το βλέπανε. Δηλαδή ήταν σχεδόν προαποφασισμένο ότι θα συμβεί. Γιατί υπήρχε μια κλιμάκωση. Δηλαδή ήταν, όπως λέγαμε νωρίτερα, χρονικό προαναγγελθέντος θανάτου. Γιατί όταν υπάρχει όλη αυτή η κλιμάκωση αντιπαραθέσεων και ενεργειών, τις οποίες θέλουμε να τις χαϊδεύουμε ή να τις βάζουμε κάτω από το χαλί και λέμε εντάξει, γκαζάκια, εμπρηστικός μηχανισμός. Εντάξει, μολότοφ, δεν είναι και τίποτα σοβαρό. Το έχουμε ακούσει και, από το βήμα της Βουλής. Δεν είναι σοβαρό. Ναι, αλλά στη Μαρφίνα από μία μολότοφ, ας πούμε, σκοτώθηκαν 4 άνθρωποι. Η οποία είναι μια πληγή η οποία ακόμα δεν έχει κλείσει. Και θέλαμε να πιστεύουμε, αλλά δεν είναι έτσι. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα είχαμε αφήσει πίσω μας, τα έχουμε ξεπεράσει αυτά. Ένα που δεν τα αφήσαμε πίσω μας. Και όσο προσπαθούμε να τα αφήσουμε πίσω μας χωρίς να τα λύσουμε, θα τα βρίσκουμε μπροστά μας. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
2: Ναι. Εγώ πρέπει να σου πω το εξής. Πραγματικά μπορείτε να έχω διαβάσει ό,τι έχω διαβάσει. Ακόμα και π.χ. με 17 Νοέμβρη και το ντοκιμαντέρ, το πολύ καλό, το Αλέξη Παπαχελά κλπ. Δεν μπορούσα ποτέ να μπω στο μυαλό των ανθρώπων ο οποίος πάει να δολοφονήσει κάποιον. Έτσι, επειδή μου δεν σου λέω αυτούς τώρα τους ξηρούς και κουφοντίνες και όλα αυτά τα καθάρματα και αποβράσματα της κοινωνίας. Τα καινούργια αποβράσματα. Αυτούς πήγανε και βάλαν τώρα τα γκαζάκια και λένε. Του λέει κάποιος, το σκέφτηκε εκείνη τώρα. Αδερφέ, μπορεί κάποιος να πεθάνει εδώ. Άξι, παιδιά, αν πεθάνει, μέρος της απώλειας του Αντάρτικου. Αντάρτη, τώρα αυτό σκεφτόμαστε.
1: Το έλεγε πριν η Κατερίνα. Μπορεί να το πει παράπλευρη απώλεια. Σαν το Θάνο Αξαρλιάν. Μπορεί να είναι παράπλευρη απώλεια. Καταλαβαίνεις. Δεν ήταν στόχος, ήταν παράπλευρη απώλεια.
2: Ναι.
1: Έχουμε βρει αυτό. Γι' αυτό λέω, έχουμε βρει διάφορους εφημισμούς, ας πούμε, για να καλύπτουμε δολοφονίες.
2: Ναι, που τον πιέζει το κουφοντίνα γυναίκα όταν πάνε διακοπές. Και λέει, δεν πάμε περιμένουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν είμαστε έτοιμοι.
0: Ναι,
2: τώρα φωνάζει γυναίκα. Αφάμε κανένα δυο τώρα, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Σκοπός
2: είναι οι διακοπές, Αντάρτη. Και κάπως έτσι. Έλεγε ο ένας συντάρτης στον άλλον. Ναι, τώρα, ρε παιδί μου, πραγματικά δεν έχω καταφέρει να καταλάβω το μυαλό αυτών των ανθρώπων. Εντάξει, προφανώς δεν είναι και πολύ υψηλή ποιότητα στο μυαλό, αλλά.
0: Τι να καταλάβεις. Μα υπάρχει λογική σε αυτό, δεν υπάρχει κάτι να καταλάβεις.
2: Πώς το αποδέχεις, ρε παιδί μου, ότι ο άλλος μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο.
0: Δεν μπορούμε. Όχι, εμείς οι άλλοι άνθρωποι δεν μπορούμε να πούμε στη λογική του.
1: Μ' αρέσει όμως ότι θεωρητικά, σε θεωρητικό επίπεδο, θα αποθεώνει τη ζωή και το αυτό κτλ. Και αφαιρείς μια ζωή. Γιατί γι' αυτό μιλάμε. Για την αφαίρεση μια ζωή. Μια ζωή, μάλιστα, έτσι επειδή η κόρη κάποιας αποφάσισε να πάει σε ένα κόμμα το οποίο κόμμα είναι κοινοβουλευτικό, δεν είναι καμιά παρανομία.
0: Καλά,
1: δεν είναι κάτι
0: μα,
1: το οποίο είναι. Δεν είναι εγκληματική οργάνωση. Είναι ένα κόμμα κοινοβουλευτικό από τους πυλώνες αυτής της χώρας, ας πούμε, της δημοκρατίας αυτής της χώρας.
0: Δεν πιστεύουν σε αυτά τα πράγματα.
1: Αυτό είναι το
0: δεν
1: θέμα.
0: Πιστεύουν ούτε σε δημοκρατίες, ούτε σε κοινοβουλευτισμούς, ούτε σε τίποτα.
3: Εγώ πάντως είμαι πολύ αισιόδοξη ότι οι αρχές θα κάνουν και γρήγορα και
0: εγώ είμαι
3: τη δουλειά τους.
1: Θα ήμουνα.
3: Και ο καθένας.
1: Αν κάθε τόσο ή αν δεν μου θύμιζε τόσο άσχημα την περίπτωση της Μαρφίν. Θα ήμουν κι εγώ αισιόδοξο ή θα ήθελα να είμαι αισιόδοξο. Αλλά για την Μαρφίν, ας πούμε, δεν μάθαμε ποτέ.
2: Ούτε θα μάθουμε πώς
3: αυτό
2: φαίνεται.
3: Είναι ανοιχτή πληγή ακόμα. Έχει
1: αυτό.
2: Πληγή. Ανοιχτή που δεν θα κλείσει ποτέ. Αλλά δεν ξέρω, εγώ πανέρχομαι σε αυτό. Το πώς σχετικοποιείς το μυαλό σου. Διάκοπα προχτές μου, για παράδειγμα, με αυτά τα τάγματα εφόδου του Ρουβίκονα που λέγανε κάποιοι και γράφανε ότι. Τα παιδιά είχαν παλαιστινιακή σημαία, ξέρω εγώ, ή παλαιστινιακή μπλούζα. Άρα αυτό το ότι είσαι τάγμα εφόδου, αλλά αν φορά κάτι άλλο. Πειράζει. Αν φοράς παλαιστινιακή μπλούζα, εντάξει, είναι οκ. Okay. Παίρνει να κάνει τάγμα εφόδου,
0: συνοφόρτωση
2: Ισραηλινούς.
0: Αυτό που είπες τώρα είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα. Το ναι μεν αλλά. Δεν υπάρχει ναι μεν αλλά. Το τάγμα εφόδου είναι τάγμα εφόδου ό,τι και να φοράει. Η δολοφονία είναι δολοφονία ό,τι όποιος και αν είναι ο στόχος. Δηλαδή μην τρελαθούμε σε αυτή τη χώρα.
3: Εγώ δεν μπορώ να.
0: Για σκεφτείτε το, παιδιά. Πιστεύω. Εμένα αυτό το πράγμα μου τεινάζει το μυαλό. Ήτανε μια οικογένεια στο σπίτι της και κοιμότανε.
3: Ακριβώς.
0: Και πήγανε και τους σκοτώσανε.
3: Μια γυναίκα μέχρι τις 4 η ώρα ήταν στο κρεβάτι της, κοιμότανε. Ήτανε μια μέρα όπως όλες οι άλλες. Και μια ώρα αργότερα ήταν θύμα αυτής της τρομοκρατικής επίθεσης. Είχε εγκάβματα δευτέρου και τρίτου βαθμού στο 90% της μπροστινής πλευράς του σώματός της μέχρι και στο πρόσωπο από τα πόδια μέχρι πάνω-πάνω.
0: Τη διέλυσαν τη γυναίκα, ρε παιδιά. Τι λέμε τώρα.
3: Έδωσε μια μεγάλη, πολύ οδυνηρή μάχη, γιατί δεν υπάρχει αυτός ο πόνος έτσι από το έγκαυμα, μέχρι στο τέλος να καταλήξει.
2: Λοιπόν, παιδιά, πάμε, είναι δύσκολη ημέρα σήμερα.
0: Πολύ, πολύ.
2: Πάμε, ναι.
0: Πολύ.

0: επόμενες μέρες.
1: Κρατάω την αισιοδοξία της Κατερίνας, της Δούκα.
2: Ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις ευθύνες τους.
1: Θέλω να πιστεύω και ότι και αυτό θα είναι και ένα μάθημα για όλη την κοινωνία μας. Δεν είναι αυτό. Για όλη μας την κοινωνία.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα, παιδιά. Σε τρία λεπτά έρχομαστε.
1: Μας λέει η κυρία Γεωργία, μόνο αυτό. Καλημέρα. Σας ακούω. Βάλτε καλύτερα τραγούδια, παιδιά. Να μην λέτε όλα αυτά περί πολιτικής. Δεν αντέχετε η παράνοια. Παρακαλώ, τρομοκρατείτε τα αυτιά μας. Δεν είναι εμείς τρομοκρατούμε τα αυτιά μας. Τα γεγονότα τρομοκρατούν τα αυτιά σας, αλλά μπορεί να μην θέλετε να το πιστέψετε. Αλλά μαζί σας, ούτε εμείς θέλουμε να το πιστέψουμε. Αλλά τι να κάνεις.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Βαρύ πένθος και σοκ στη Θεσσαλονίκη μετά τον μπαράζ επριστικών επιθέσεων με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που είχε τραγική κατάληξη το θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Στη Θεσσαλονίκη οι αρχές εξετάζουν ευρήματα από κάμερες ασφαλείας καθώς και από τα σημεία των επιθέσεων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις αξιωματικών της Δημοκρατικής Υπηρεσίας, πρόκειται για οργανωμένη ενέργεια. Οι αρχές εξετάζουν τη συμμετοχή τριών ατόμων. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις, με τον Πρωθυπουργό να υπογραμμίζει ότι το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έκανε λόγο για τραγική απόδειξη του πού μπορεί να οδηγήσουν ο διχασμός και η τυφλή βία. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατορική. Η Ρωσία σφυροκοπά από τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο με μπαράζ επιθέσεων βαλιστικών πυραυλικών και μη επανδρομένων αεροσκαφών, προκαλώντας εκτεταμένες πυρκαγιές. Στην Ουκρανική πρωτεύουσα υπάρχουν τουλάχιστον 8 νεκροί, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα, ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης, τονίζοντας πως παγιδεύτηκαν κάτοικοι κάτω από τα συντρίμια. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος διέκοψε ευνηδιαστικά την επίσκεψή του στο Δουβλίνο, είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη. Επταήμερο εθνικό πένθος προκήρυξε προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλση Ροντρίγκες, μετά το διπλό φωνικό σεισμό. Αγώνας επιβίωσης χωρίς νερό και τρόφιμα στη χώρα, καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών διπλών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση. Περίπου 13.000 πολίτες έχουν μείνει χωρίς στέγη, ενώ χιλιάδες ζουν σε πρόχειρους καταβλισμούς, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και βασικές συνθήκες υγιεινής. Οι διπλοί σεισμοί έχουν προκαλέσει σχεδόν 3.000 θανάτους και πάνω από 11.000 τραυματισμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν στην Ντόχα τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Αποφάσισαν επίσης να τεθεί άμεσα σε λειτουργία ειδικός διάβλος επικοινωνίας, με σκοπό την καταγραφή και την αξιολόγηση πιθανών παραβιάσεων του μνημονίου, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Ιρανός αξιωματούχος ανακοίνωσε επίσης συμφωνία για σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων Ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά προϊόντα και αγαθά πρώτης ανάγκης. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχος ήταν ένοπλα μέλη της Χαμάς. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι 5 στρατιώτες του έχασαν τη ζωή τους σε επιχειρήσεις στην περιοχή. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επέβαλε το Τριμελές Πλημμυροδικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΟΠΚΕΠΕ. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στη Φιώτιδα. 3 συλλήψεις για πυρκαγιές από Αμέλεια σε Πρέβεζα και Χαλκιδική και 145 αυτόφορες συλλήψεις από την αρχή του έτους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, οι άνεμοι θα πλέουν βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Δρομοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Β' για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Μας στέλνει ένα μήνυμα ο φίλος μας ο κύριος Παύλος. Δεν άλλαξε και τόσο η άποψη της κοινωνίας για τη 17 Νοέμβρη, ούτε και τώρα έχει αλλάξει. Είμαστε η μόνη χώρα από αυτές που βίωσαν την τρομοκρατία, που ποτέ δεν έγινε μια μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Βάζω εδώ μια άνω τελεία. Θυμάμαι, παιδιά, στην Αγγλία που βίωσε τρομοκρατία, ή στην Ισπανία, όπου διοργανώθηκαν συγκεντρώσεις κατά του κύκλου αίματος, όπου συμμετείχαν όλα τα κόμματα, χωρίς σημαίες, χωρίς συνθήματα, χωρίς σιωπηρές ως επιτοπλίστων συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, όπου ήταν εκατομμύρια άνθρωποι στους δρόμους.
1: Αυτό
0: το πράγμα
1: μέσα.
0: Εδώ δεν το θυμόμουν,
1: ναι,
0: συγγνώμη.
1: Ιταλία.
0: Λοιπόν, αυτό το πράγμα εδώ δεν έχει γίνει ποτέ. Και θα ήταν μια κίνηση. Θα ήταν ίσως μια κίνηση. Συνεχίζω το μήνυμα του κυρίου Παύλου. Είμαστε η χώρα που μονίμως στοχοποιούνται πολιτικοί, δημοσιογράφοι και άλλοι δημοσιολογούντες και τους δίνουν δηλαδή στο τρομοκρατικό παρακράτος. Είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που στοχοποιούνται από κυβέρνηση δημοσίως δημοσιογράφοι, για να θυμηθούμε βίντεο γκολ στο Σύνταγμα σε εκδήλωση κόμματος που κυβερνούσε, που είχε επικηρυγμένους δημοσιογράφους.
1: Βέβαια.
0: Το είδαμε και αυτό.
1: Βέβαια.
0: Είμαστε μια χώρα με νεωτερικούς θεσμούς και προνεωτερική κοινωνία. Θλίψη και απογοήτευση. Σας καταλαβαίνουμε, κύριε Παύλο, ειλικρινά. Η Βασιλική μας λέει: είμαι συγκλονισμένη. Είναι από τα νέα που με στεναχώρησαν πάρα πολύ, νομίζω, γιατί όλοι θα μπορούσαμε να είμαστε στη θέση της. Αυτή είναι η ουσία της τρομοκρατίας. Η τρομοκρατία, ο ορισμός της, είναι να φοβόμαστε όλοι. Όχι μόνο κάποιοι ή εντός εισαγωγικών, εκτός εισαγωγικών επί της ουσίας. Όχι οι υπεύθυνοι, αλλά όλοι. Αυτό είναι η τρομοκρατία. Καλημέρα και στην κυρία Πέπη. Μας στέλνει μια φωτογραφία να χαλαρώσω λίγο τα μάτια μας με μια αμμώδη παραλία από εκεί που βρίσκεται, που δεν ξέρω που βρίσκεται, κυρία Πέπη, αυτή τη στιγμή.
1: Λοιπόν, πάμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε να συναντήσουμε τη Λία Χριστάρα.
0: Τέτοια ώρα χθες το πρωί μας έλεγε ότι υπάρχουν δύο εμπριστικές επιθέσεις. Υπήρχαν τότε οι πρώτες πληροφορίες ότι μπορεί στόχοι να ήταν πολιτικά πρόσωπα. Λίγο αργότερα το ρεπορτάζ επιβεβαιωνόταν. Η Λία Χριστάρα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λία, καλημέρα.
2: Δυστυχώς, ναι, έχετε δίκιο, ναι. Λέγαμε ότι ήταν πολιτικοί οι στόχοι. Και δυστυχώς λίγες ώρες μετά δεν ήταν απλά στόχοι, αλλά ήταν και η απώλεια μιας ζωής που μας έχει συγκλονίσει όλους πραγματικά. Με μια γυναίκα 72 ετών κατέληξε μετά από πολύ σοβαρά εγκάβματα τα οποία υπέστη. Η μητέρα λοιπόν της Αφροδίτης Νέστορα μετά από 13 ώρες έχασε την ζωή της, υπέκυψε. Τα εγκάβματα που είχε τα εξωτερικά ήταν σχεδόν όλο στο σώμα. Το θέμα όμως είναι ότι είχε πολυοργανική ανεπάρκεια, η οποία προκλήθηκε από τα εγκάβματα που είχε εσωτερικά, γιατί ξέρετε, όταν υπάρχει τόσο θερμικό φορτίο και έκρηξη, εισπνέεις και πάρα πολύ καπνό, με αποτέλεσμα πραγματικά να καείς επί της ουσίας και εσωτερικά.
0: Και εσωτερικά.
2: Κάνα τα δυνατά οι γιατροί. Δυστυχώς όμως δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή. Μεγάλη απώλεια φυσικά για την οικογένεια της κυρίας Νέστορα, αλλά νομίζω ότι είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Υπάρχει ένα γενικό μπούιασμα, να σας πω, στην πόλη σήμερα, μετά από όλο αυτό που συνέβη εχθές, με αυτό το μπαράζ επιθέσεων, των εμπριστικών επιθέσεων, δολοφονικών πια επιθέσεων, θα μπορούσα να είχαμε και άλλου θύματα. Αλλά στην πολυκατοικία πραγματικά που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα, άμα δει κανείς από κοντά την εικόνα, είναι σαν να έχει πάει σε ένα πολεμικό σκηνικό. Εκτός ότι έχουν καταστραφεί τα αυτοκίνητα, οι μηχανές, έχουν μαυρίσει τα πάντα, έχουν λιώσει τα ρολόγια, οι πλώγες φτάσανε μέχρι και τον δεύτερο όροφο, δηλαδή η έκρηξη πρέπει να ήταν πάρα πολύ δυνατή, γι' αυτό και πολλές μαρτυρίες που ακούσαμε χθες ήταν ότι νομίζαμε ότι θα καούμε όλοι, νομίζαμε ότι θα πεθάνουμε, μία κόλαση. Να σας πω ότι γενικά βλέποντας λίγο τα δρομολόγια χθες, το πώς κινήθηκαν αυτοί οι δολοφόνοι, κινήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα, σίγουρα με μηχανή. Το σπίτι του κυρίου Ιωακίμοβιτς. Ναι, παρακαλώ.
1: Όχι, τσακούμε.
2: Με το σπίτι του κυρίου Σαββα Αναστασιάδη είναι πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή, κάποιο με ένα όχημα, ειδικά με μηχανή, το κάνει πάρα πολύ γρήγορα, ειδικά εκείνη την ώρα. Μέσα σε ούτε 5 λεπτά μπορεί να φτάσει. Από τον κύριο Αναστασιάδη μέχρι την κυρία Νέστορα είναι περίπου κανένα δεκάλεπτο. Αλλά και πάλι ξημερώματα καταλαβαίνετε ότι κάποιο μπορεί να κινηθεί, ειδικά με μηχανή, πάρα πολύ γρήγορα. Ίσως είχαν και μια υποστηρικτική ομάδα.
0: Αυτό ήταν που ήθελα να σε ρωτήσω. Μήπως υπήρχε, δηλαδή, ήταν αυτά τα δύο-τρία άτομα ή ήταν και υπήρχε και άλλοι ενδεχομένως. Δεν ξέρω πού οδηγούν οι έρευνες μέχρι στιγμής.
2: Ίσως είχαν και υποστηρικτική ομάδα, γιατί μέσα σε 17 λεπτά να σταματάς, να κατεβαίνεις, να αφήνεις, να ανεβαίνεις και να φεύγεις να πας στον επόμενο στόχο. Και με να πυροδοτήσεις και όλα, νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να ήταν μόνο ίσως δύο άτομα που τραπάνω σε μηχανή, ένα άτομο που τραπάνω σε μηχανή. Αυτό θα τα δείξουν οι κάμερες, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Επειδή χθες βγάλαμε τον κύριο Στασιάδη στον σύνδεση για το Ερωτη News, οι πολυκατοικίες όλες έχουν κάμερες εδώ. Δεν είναι αδύνατο να μην έπιασαν.
1: Και έχει και στους δρόμους, βέβαια. Έτσι, και σε καταστήματα και σε όλα αυτά τα πράγματα. Φανταζόμαστε ότι ήδη οι άνθρωποι μελετούν, έχουν μελετήσει το υλικό, συλλέγουν και άλλο υλικό οι αρχές για να μπορέσουν να καταλήξουν. Για να καταλήξουν τι ακριβώς συνέβη. Να θυμίσουμε εδώ.
0: Έχει αναλάβει, να πούμε αυτό ειδησιογραφικά, έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική.
2: Νομίζω ότι αυτό ήταν.
0: Αυτονόητο ήταν.
2: Αυτονόητο. Έχουν συλλεχθεί και στοιχεία από τις επιθέσεις, οι εκρηκτικοί μηχανισμοί. Ελπίζουμε να βρεθεί κάτι, ένα αποτύπωμα, κάτι το οποίο να οδηγήσει κάπου. Από εκεί και πέρα υπάρχουν, επειδή στρέφονται οι έρευνες προς τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ίσως αρχίζουν και ψάχνουν και παλιότερες υποθέσεις, ανάλογες επιθέσεις με ίδιο τέλος πάντων τρόπο δράσης. Δεν είναι η πρώτη δυστυχώς που έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Το θέμα είναι κατά πόσο θα έχουμε γρήγορα αποτελέσματα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αν περιμέναμε χθες κάποια ανάληψη ευθύνης, δεν ξέρω σίγουρα, δεν είμαι σίγουρη ότι σήμερα θα υπάρχει αυτή η ανάληψη ευθύνης μετά την κατάληξη.
0: Μετά την κατάληξη που είχε το.
1: Δεν το πιστεύω.
2: Ναι.
1: Να θυμίσουμε, Ελία, ότι η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλεύεται ακόμα στο Ιπποκράτη, όπως και ο πατέρας της. Και άλλοι δύο ένικοι της πολυκατοικίας, οι οποίοι είχαν αναπνευστικά, αν δεν κάνω λάθος, προβλήματα.
2: Μόνο ίσως πάρουν σήμερα εξιτήριο, γιατί είναι σε καλύτερη κατάσταση. Αλλά τώρα, κοιτάξτε, μετά από κάτι τέτοιο, δεν συζητάω τώρα για την οικογένεια της κυρίας Νεστρακάν, δηλαδή οι άνθρωποι έχασαν το στήριγμά τους, για τους άλλους ανθρώπους και τους ανθρώπους που μένουν στην πολυκατοικία. Δεν ξέρω, δηλαδή, κατά πόσο εύκολο είναι μετά να συνεχίσεις να μένεις έχοντας στο μυαλό σου αυτό που συνέβη. Εκεί πρέπει να περάσει πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω πραγματικά. Και όποιος λέει ότι θα το έκανε καλύτερα ή εγώ θα είχα καλύτερη αντίδραση. Κανένας δεν ξέρει, κανένας. Πώς θα αντιδράσει σε τέτοιες περιπτώσεις. Ακόμα και για χτες, παιδιά, για τη Λυτή, που το παιδί και ο παπάς κάηκαν εκεί. Άκουσα και εκεί. Εγώ θα το έκανα έτσι. Όχι, γιατί δεν έκανα αυτό. Κανένας δεν ξέρει, κανένας.
0: Ναι. Είναι το γνωστό του καναπέ. Στον καναπέ μπορείς να λες διαφορά και να βγάζεις, να έχεις και γνώμη και άποψη και θέση και τα πάντα όλα. Αλλά την κρίσιμη στιγμή είναι αυτό όπως ακριβώς το περιγράφεις. Κανείς δεν ξέρει πώς ακριβώς θα αντιδράσει. Δηλαδή, ούτε πρόβες να έχει κάνει, ούτε δοκιμές να έχει κάνει, ούτε ασκήσεις ετοιμότητας να έχει κάνει. Κανείς δεν ξέρει πώς θα αντιδράσει εκείνη τη στιγμή.
2: Ας είμαστε λίγο προσεκτικοί πώς μιλάμε και πώς μιλάμε. Γιατί ακούνε οι οικογένειες, γιατί μπορεί να τύχει και σε μας τυπαξίλο και να κάνουμε πολύ χειρότερα πράγματα. Πολύ χειρότερα πράγματα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελία.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Μέσα σε όλα, μέσα σε όλες τις αντιδράσεις που υπήρξαν χθες για την δολοφονία αυτής της γυναίκας, στέκομαι και στη δήλωση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, γιατί είναι ο άρχοντας της πόλης, ο κύριος Στέλιος Αγγελούδης, ο οποίος είπε ότι οι δολοφονικές επιθέσεις σε βάρος τριών συμπολιτών μας, για τα πολιτικά τους πιστεύω, είχαν σαν τραγικό αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινης ζωής. Η μόνη απάντηση ενός ευνομούμενου κράτους δικαίου απέναντι σε αυτές τις πράξεις βίας είναι να βρεθούν το ταχύτερο δυνατό οι ένοχοι, φυσική και ηθική αυτούργοι, και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Η Θεσσαλονίκη, πόλη που έχει στιγματιστεί από πολιτικές δολοφονίες και επιθέσεις, καταδικάζει αυτές τις εγκληματικές ενέργειες χωρίς αστερίσκους στην Αφροδίτη και στον πατέρα της, ειλικρινή μας συλληπιτήρια.
0: Να κρατήσουμε αυτό το χωρίς αστερίσκους. Να κρατήσουμε, γιατί ήδη οι αστερίσκοι έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους σε αυτό το μεγάλο καφενείο των social media, των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Οι αστερίσκοι έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους. Γι' αυτό ας κρατήσουμε του Δημάρχου της πόλης χωρίς αστερίσκους, του κ. Αγγελούδη. Λοιπόν, άλλα θέματα.
1: Ναι.
0: Ακούγασατε και στο δελτίο ειδήσεων πιθανότατα ότι υπάρχει μια συνολικότερη εκτόνωση, έτσι δείχνει να υπάρχει, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ναι. Και έχουμε ανοιχτές γραμμές και τα συζητάμε και έχουμε και ομάδες επικοινωνίας και ομάδες επαφής πλέον και τελειώνουμε κοντολογής. Υπάρχει και εδώ ένα θέμα το οποίο ακούει στο όνομα Λίβανος, το οποίο το Ιράν εξακολουθεί και λέει ότι οτιδήποτε στο Λίβανο έχει άμεση ανταπόκριση και επίπτωση στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το λέω αυτό για να μην θεωρήσουμε ότι όλα έχουν λήξει. Δεν έχουν λήξει. Μακάρι να είχαν λήξει όλα και μακάρι και ο Λίβανος να ξαναέβρισκε την ομαλότητα που του πρέπει, όπως και κάθε χώρας. Μία τέτοια ομαλότητα θα αναζητούσε πάρα πολύ μετά από 4,5 χρόνια πολέμου και η Ουκρανία, η οποία Ουκρανία δέχτηκε το βράδυ μία νέα επίθεση πυραυλική. Ήδη από χθες, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, είχε κάνει μία έκκληση ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας προς τους κατοίκους της χώρας. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακούτε τις οδηγίες των αρχών και προστατευτείτε εσείς και οι οικογένειές σας και τα μέλη των οικογενειών σας, γιατί αναμένεται σφοδρή επίθεση. Αυτό και έγινε λίγες ώρες αργότερα. Πώς το ήξερε? Το ήξερε γιατί ήδη υπήρχαν μηνύματα ότι έχουν απογειωθεί βαριά βομβαρδιστικά της Ρωσίας για να ρίξουν πυράβλους εναντίον πόλεων και κυρίως εναντίον του Κιέβου. Όχι στρατιωτικών εγκαταστάσεων, όχι δηληστηρίων πετρελαίου που ξέρω εγώ ότι εφοδιάζουν και οικονομικά τις δυνάμεις, τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, αλλά εναντίον πολυκατοικιών, εναντίον ανθρώπων που κοιμούνταν, εναντίον ανθρώπων που έκαναν τις δουλειές που ήθελαν να κάνουν στα σπίτια τους.
1: Έχουν σταματήσει εδώ και καιρό να έχουν στόχους στρατιωτικούς. Δηλαδή,
0: εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Συνήθως οι στόχοι που χτυπάνε είναι, πώς το λένε, είναι μέσα σε αστικούς ιστούς, σε αμάχους.
0: Μέχρι τώρα έχουμε, ο απολογισμός μέχρι τώρα είναι 8 νεκροί στο Κίεβο από πυραυλικά χτυπήματα και από χτυπήματα drones, ρωσικών drones εναντίον της Ουκρανίας. Φοβόμαστε, επειδή χτυπήθηκαν και πολυκατοικίες και ακόμα οι έρευνες δεν έχουν ολοκληρωθεί, ο αριθμός των θυμάτων μπορεί και να μεγαλώσει. Αυτό σε μια περίοδο που όλοι έχουν αρχίσει να πιέζουν λίγο περισσότερο τον Βλάντιμιρ Πούτιν, με τον ίδιο να ανθίσταται σε οποιαδήποτε πρόταση για κατάπαυση του πυρός, έστω και για ορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτά για να ξέρετε και τι άλλο γίνεται στα πολεμικά μέτωπα του κόσμου, είτε στον Περσικό κόλπο, είτε στο μέτωπο της Ουκρανίας, που επί 4,5 χρόνια συνεχίζει το πόλεμο.
1: Πίσω στα δικά μας, έχει τις προηγούμενες, χτες και προχτές, ήταν η δημοσκόπηση, βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις τώρα, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις πριν
0: κύμα.
1: Σταματήσουν για το καλοκαίρι. Να δημοσιοποιούνται τουλάχιστον, να γίνονται δεν νομίζω. Λοιπόν, ότι θα σταματήσουν. Λοιπόν, και είναι η δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Εγώ στέκομαι στην ανάλυση που έγινε για τη δυνητική ψήφο στο πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Δηλαδή, του δίνει 2,9%, δηλαδή στο όριο για να μπει στη Βουλή. Αρκετά πιθανό να ψηφίσουν κόμμα Σαμαρά, λέει ένα ποσοστό 12,4%. Όμως το ενδιαφέρον είναι ότι δεν κάνει ζημιά. Δεν δείχνει να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, γιατί από τη σημερινή δεξαμενή της πρόθεσης ψήφου, έτσι, παίρνει το μικρότερο ποσοστό. Έχει πολύ υψηλά ποσοστά, αρκετά πιθανής ψήφου στους ψηφοφόρους της Ελπίδας, της κυρίας Καριστιανού δηλαδή, 18,2%, της Ελληνικής Λύσης, του κυρίου Βελόπουλου, 19,4%, και του ΠΑΣΟΚ, 12,8%.
0: Ναι, πάντως επιβεβαιώνεται κάτι που είχαμε πει ως εκτίμηση από αυτή την εκπομπή.
1: Αυτό,
0: ότι εγώ δεν θεωρώ ότι θα κόψει, αλλά όχι πολύ, εν πάση περιπτώσει, από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί πλέον απευθύνεται σε άλλο κοινό, το οποίο κοινό ούτως ή άλλως, για διάφορους λόγους, γνωστή, αλλά μην καθόμαστε και το συζητάμε τώρα πρωί-πρωί, 7:23 ας πούμε, ήδη είχαν απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και στις περασμένες εκλογές. Είχαν ψηφίσει δηλαδή άλλα κόμματα. Το είχαμε δει και στις δημοτικές εκλογές, όπου είχαν στηριχθεί κάποια ψηφοδέλτια αντάρτικα ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είχαν ήδη απομακρυνθεί και είχαν ψηφίσει άλλα κόμματα. Πώς βρέθηκαν άλλα κόμματα, για παράδειγμα, στην Βουλή και με ένα τμήμα αυτών των ψηφοφόρων. Ήταν κάτι δηλαδή που λίγο να ξέρει την πολιτική ανθρωπογεωγραφία, ας πούμε, της χώρας, ήταν εύκολο να το βγάλει συμπέρασμα, αλλά τώρα επιβεβαιώνεται και μαθηματικά, στατιστικά, ναι, μας από τη δημοσκόπηση.
1: Εδώ σημαίνει ότι έδωσε ο κύριος Κασελάκης.
0: Α, ναι.
1: Και είπε ότι αν στις επόμενες εκλογές δεν με βάλει ο ελληνικός λαός στη Βουλή,
0: ναι,
1: τότε είναι το τέλος της πολιτικής μου πορείας.
0: Ποια είναι η είδηση από αυτό?
1: Ότι σταματήσει, ναι.
0: Όχι, ότι θα κατέβει αυτόνομα ως κόμμα στις επόμενες εκλογές.
1: Ναι, θα κατέβει.
0: Όχι,
1: ναι,
0: το λέω αυτό γιατί υπήρχε μια ολόκληρη φιλολογία ή και παραφιλολογία,
1: ναι,
0: ότι θα ενταχθεί σε άλλο κόμμα.
1: Α, ναι, εντάξει, το
0: δεν υπήρχε ότι θα πήγαινε στο Πασό κτλ.
1: Και εδώ το βγάζανε για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Είχαν ακουστεί διάφορα τέτοια πράγματα. Μάλιστα, εγώ είχα διαβάσει σε ρεπορτάζ συναδέλφων ότι μέχρι και διαπραγματευόταν το να είναι στο επικρατείας του Πασόκ ο κύριος Κασελάκης. Μέχρι και σε ποια θέση θα ήταν δηλαδή αυτό, ακόμα και αυτό. Από αυτή τη συνέντευξη προκύπτει ότι ο κύριος Κασελάκης έχει αποφασίσει να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές και να διεκδικήσει την ψήφο των Ελλήνων. Και αναλόγως με το ότι είναι γενναίο να το λες πάντως.
1: Ναι, είναι.
0: Ότι αν κάποιος άλλος μπορεί να το πει και, ας πούμε, εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, εκβιαστικό. Δηλαδή, ή με βάζετε στη Βουλή.
1: Όχι, μπορεί σιγά.
0: Ναι. Απλά θέλω να πω ότι επειδή κάποια πράγματα τα θεωρούμε, βγαίνει μια δημοσκόπηση και τα θεωρούμε δεδομένα, ή βλέπουμε κάποιον κάτι να κάνει ντόρο και το θεωρούμε δεδομένο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πάντα. Θυμάμαι πριν από πολύ λίγο καιρό που έβγαινε, για παράδειγμα, ο κύριος Μακμπέθ και έλεγε ότι ήρθαμε για να κυβερνήσουμε.
1: Το θυμάμαι και εγώ.
0: Έτσι.
1: Αυτό, ναι.
0: Και τώρα λέει ότι αν θα μπω στη Βουλή, αν δεν μπω στη Βουλή, παράτα την πολιτική. Θέλω να πω ότι έχω πολλά πράγματα αλλάζουν ή πολύ ρευστό. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Πολύ ρευστό το τοπίο, ρε παιδί μου.
1: Καλά κάνεις και το λες.
0: Είναι κινούμενη άμμος επί της ουσίας.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: και άνθρωποι που, ή προσωπικότητες που, ξέρω εγώ, έχουν 12, 14, 15, 25, 40, 80, 180.
1: Τέλεια, μπράβο.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: 180.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, για δημοτικότητα και το ένα και το άλλο μπορούν να βρεθούν ξαφνικά στα τάρταρ.
1: Αλλάζουν αυτά τα
0: ξαφνικά.
1: Έχουμε δει εμείς, ναι, αυτά.
0: Γι' αυτό το λέμε, ναι, κρατάμε, ναι, μικρό καλάθι ούτως ή άλλως. Μας το μάθε η ζωή.
1: Ναι, ναι.
0: Καλό.
1: Βέβαια.
0: Στο μάθη ζωή.
1: Είναι βγαλμένα από τη ζωή όλα,
0: ναι,
1: τα πράγματα τώρα.
0: Έτσι τα λέμε.
1: Τι να λέμε τώρα έτσι. Φύγει και ο κύριος Ρήγας, το θυμάσαι?
0: Πώς δεν το θυμάμαι, πρώην γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Και είπε και ζήτησε από την Ελλάς,
0: ναι,
1: να μην οικειοποιείται τις προτάσεις, γιατί, ας πούμε, η πρόταση για ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια ήταν πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ το 2001.
0: Γιατί δεν το έκανε?
1: Εντάξει. Δεν πρόλαβε.
0: Α, δεν πρόλαβε τα πέντε χρόνια που κυβερνούσε.
1: Δεν πρόλαβε. Κατάλαβε.
0: Όχι, δεν, πλέον αυτά. Εντάξει.
1: Yeah.
0: Τα ακούω. Όχι, συγγνώμη, αλλά τα κούβερεσε.
1: Yeah.
0: Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη, το φίλο μας από τις Σέρες, Ανατολή. Λίγο συνεφίτσα βλέπω. Βλέπω λίγο συνεφούλα. Συνεφούλα, καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Να είστε καλά. Πλέον θα μας ακούει από τη Σπάρτη, όχι από το Σουφλί. Πώς βρεθήκατε από το Σουφλί στη Σπάρτη? Καλά κάνετε, ωραία είναι και Σπάρτη, δεν λέω.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στην κυρία Πέρι. Με τη Λίτη ήταν αλλιώς. Οι γονείς επέλεξαν να σώσουν το σπίτι, δεν έδιωξαν το παιδί και πήγε και κρύφθηκε στην ντουλάπα. Το σκυλί δεμένο. Εν τω μεταξύ, το σπίτι 100 μέτρα από την άσφαλτο, η οποία δεν είχε ποτέ φωτιά. Μάλιστα.
1: Παιδιά,
0: πάρα πολύ.
1: Δεν μπορούμε να βγάλουμε πόρισμα.
0: Καλημέρα, δεν μπορούμε. Ναι. Καλημέρα και στον φίλο μας, τον κύριο Στράτο, που λέει: κατά την άποψή μου, απαιτείται επαναφορά της αρχαίας δημόσιας διαπόμβευσης, δημόσιας εδούς. Πάληψη με πίσα και πούπουλα. Δεν τα κάνανε αυτά, παιδιά. Πίσα και πούπουλα. Δεν υπήρχε στην αρχαιότητα που πίσα.
1: Στο Far West.
0: Αυτά γινόταν στην Αμερική. Στο Looky Look το έχουμε διαβάσει αυτό το πράγμα.
1: Far West.
0: Ναι, δεν γίνονταν τέτοια πράγματα στην αρχαία Ελλάδα. Δεν είχαν πίσα. Αλλιώς θα είχαν ασφαλτοστρωμένους δρόμους.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Δεν
0: είχαν. Έχετε δει εσείς στην Ακρόπολη ασφαλτό?
1: Όχι. Βάλε λίγο ρε Νίκο, σε παρακαλώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άνθρωπο κυνηγητό για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο, καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, λέει ο Πρωθυπουργός. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ντόχα. Νέος γύρος επαφών μετά τις 9 Ιουλίου. Συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας. Τα στενά του Ορμούς βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης, τονίζει ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη θετική πρόοδο στις συνομιλίες. Τουλάχιστον 3 νεκροί σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόουνς, 8 νεκροί και 25 τραυματίες. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για την επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Αγώνας επιβίωσης χωρίς νερό και τρόφιμα στη Βενεζουέλα, μία εβδομάδα μετά τους φωνικούς σεισμούς. Επτάήμερο εθνικό πένθος, μάχη για να σωθούν εγκλωβισμένοι. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΕΠΕΚΕΠΕ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο, τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι.
1: Ναι.
0: Κυρίες και κύριοι, στο Art News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και έχετε ακόμη μισή ώρα για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ούτε σκάρτη μισή ώρα. Δηλαδή 7:35 πήγε η ώρα, 25 λεπτά.
1: Το πετρέλαιο.
0: Τι.
1: Πάει κοντά σε 70, λέει.
0: Πέφτει.
1: Πέφτει.
0: Πέφτει, πέφτει.
1: Να πέσουν και εδώ.
0: Γιατί δεν θα πέσουν, φυσικά και θα πέσουν.
1: Να πέσουν, όχι.
0: Πέφτουνε.
1: Δεν είπα, να πέσουν.
0: Ήδη έχουν πέσει. Εκεί, πότε ήταν που είχαμε 2,15 ας πούμε, τώρα έχει πάει ένα 8,99. Εγώ σου είπα, έχω δει και λίγο παρακάτω. Αλλά δεν τα πολύ πιστεύω με τα συγκεκριμένα βενζινάδικα, όπως μας έχει πει ο κύριος Παπαγεωργίου.
1: Το έχει πει ο κύριος Παπαγεωργίου, τον ακούμε λοιπόν.
0: Ένα πλάνο που θα δείτε σήμερα σε πολλές. Αυτό ήθελες να πεις,
1: εσύ.
0: Έλα, μαζί το λέμε.
1: Ένα
0: ζευγάρι ανέβηκε πάνω στο.
1: Στο Empire State,
0: Empire State Building. Αυτό είναι κοντά στα 500 μέτρα ύψος, 1450 πόδια ψηλά. Στην κορυφή, είναι το υψηλότερο κτίριο της Νέας Υόρκης. Είχαν και ένα πανό μαζί τους. Το οποίο έλεγε κοντολογίες, θα σας το πω μεταφρασμένο.
1: Ναι, όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για δύναμη, ο κόσμος βιώνει την ειρήνη.
0: Αυτό θα έλεγα και εγώ, απλά δεν το διάβαζα, θα το έλεγα από το μυαλό μου.
1: Το θυμόσουν,
0: ναι.
1: Μπράβο, Διονύση.
0: Λοιπόν, η κοπέλα η οποία ανέβηκε επάνω είναι μια κοπέλα η οποία έχει και λογαριασμό στο Instagram και κάνει διάφορα τέτοια παράτολμα. Πάει και ανεβαίνει σε ψηλά κτίρια και φωτογραφίζεται σχεδόν μετέωρη, ρε παιδί μου, σχεδόν στο κενό, ας πούμε. Δηλαδή εκεί που το βλέπεις και σε πιάνει η ψυχή σου.
1: Έχει γίνει και σειρά στο Netflix, νομίζω.
0: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Ναι,
0: αλλά αυτή η κυρία, η Άντζελα Νικολάου, την λένε.
1: Δεν είναι Ελληνίδα,
0: Ναι. Νομίζω ή Ρουμάνα ή Ρωσίδα, ένα από τα δύο, δεν είμαι πολύ σίγουρος. Το κάνει αυτό εδώ και χρόνια και ανεβαίνει. Δεν ήξερα ότι είχε μαζί και παρτενέρ. Υπάρχει και μία φήμη, επειδή έχει συλληφθεί το ζευγάρι, ότι ο.
1: Τις έκανε
0: πρόταση γάμου.
1: Τις έκανε, τον είδε σε άλλη μια, ένα πλάνο που ήταν γονατιστός και τις
0: έκανε. Ανεβήκανε εκεί πάνω για να τις κάνει πρόταση γάμου. Δηλαδή.
1: Γλυκούλης.
0: Okay.
1: Ο γλυκούλης.
0: Τι γλυκούλης, παιδάκι μου εκεί πάνω.
1: Παιδάκι μου.
0: Και ανεβαίνουν χωρίς σκοινιά και τέτοια πράγματα.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: Έχουν προστατευτικά δηλαδή. Οι άνθρωποι είναι σχεδόν ζογκλέρ, πώς το λένε.
1: Εγώ δεν τα καταλαβαίνω.
0: Ούτε εγώ.
1: Όλα αυτά τα πράγματα γιατί έχω ψηφοφοβία.
0: Ναι, μα και εγώ. Τόσο πολύ.
1: Πολύ εγώ έχω.
0: Και εμείς αγαπάμε.
1: Πολύ.
0: Αλλά
1: και εγώ έχω αγαπηθεί.
0: Εντάξει, στο
1: Empire State τα πάντα για την αγάπη.
0: Ναι, αλλά στο Empire State δεν ανέβαινα.
1: Πρόσεξε. Έχω πάει στο νησιμό της Κορίνθου. Μ' αρέσει πάρα πολύ, διόρυγα εκεί.
0: Ναι.
1: Και έχει αυτή τη γέφυρα που πας να τη διασχίσεις και έχεις από κάτω το κενό που έχουν το τέτοιο. Είχε πάει όλη η παρέα. Και κοίτασαν από ψηλά το κενό, ωραία. Και εγώ είχα σταματήσει εκεί που τελειώνει το έδαφος και αρχίζει το κενό. Και μου λέγανε, έλα, δεν μπορώ. Έλα, δεν μπορώ.
0: Μου,
1: δεν πήγα.
0: Έχω πάει
1: πήγα.
0: Στην γέφυρα που είναι μετά το σταθμό στις Μιλιές του Πηλίου. Που είναι ο σταθμός του τρένου. Και έχω πάει στη γέφυρα που με περνάει μετά. Πήγα μέχρι τη μέση της γέφυρας και γύρισα πίσω.
1: Είμαστε για να
0: τώρα,
1: είμαστε
0: εμείς. Γιατί από κάτω έχει κενό. Δηλαδή, έλεγα, κάτσε ρε παιδί μου, ποτέ
1: βλέπω
0: δεν ξέρεις.
1: Βλέπω με τρόμο όλα αυτά που έχουν φτιάξει κάτι ουρανοξύστες, που έχουν τα γυάλινα πατώματα. Που στο...
0: Αυτό τη γέφυρα που έχουν φτιάξει οι Κινέζοι, την έχεις δει.
1: Την έχω δει.
0: Είναι μια γέφυρα η οποία που έχει υποτίθεται αντί για πύργους που την κρατάνε τη γέφυρα, έχει δύο χέρια. Και την κρατάνε. Δύο γιγαντιαία χέρια, βέβαια, τσιμεντένια. Λοιπόν,
1: και άμα κουραστούν.
0: Τη βλέπεις και λες, πού πάνε εκεί πάνω. Βλέπω κάποιους οι οποίοι πάνε μπουσουλώντας, γιατί και αυτοί φοβούνται λίγο, αλλά σου λέει, όχι, θα την περάσω.
1: Αλλά,
0: γιατί?
1: Γιατί να το ζήσω αυτό.
0: Γιατί?
1: Δεν κατάλαβα. Έχω πάει στο Παρίσι, στον πύργο του Άιφελ. Έχω βγάλει εισιτήριο για το τελευταίο πάτωμα, εκεί που στενέβηξε, πάνω ψηλά.
0: Ναι.
1: Όταν έφτασα στο πρώτο επίπεδο, αυτό το φαρδί το ωραίο, που είχε άπλα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ωραίο αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσα να πάω μέχρι την άκρη, στο φαρδί επίπεδο. Κοίταζα από μακριά τη θέα και έργα ωραία θέα, αλλά δεν ήθελα να πάω να δω από κάτω. Και μου λένε τώρα πάμε πάνω. Λέω, ανεβείτε χωρίς εμένα, θα πιω ένα καφέ εδώ.
0: Δηλαδή, ας πούμε, άμα πας στην Αμερική, δεν θα πας επάνω στο άγαλμα της ελευθερίας, εκεί στο, που είναι το στη φλόγα επάνω. Που έχεις πιάτο όλη τη Νέα Υόρκη.
1: Το μόνο που είχα αντέξει που ήταν πολύ safe όμως αυτό.
0: Ερώτηση. Στην έκθεση Θεσσαλονίκης, στον πύργο του ΟΤΕ, δεν έχεις πάει πάνω στην καφετέρια?
1: Ποτέ.
0: Αλήθεια?
1: Ποτέ. Εσύ δεν μπορείς να πας γιατί θα ζαλιζώσουν.
0: Όχι, εγώ έχω πάει.
1: Θα ζαλίστηκες.
0: Όχι, όχι. Γυρνάει πολύ αργά, μωρέ. Πολύ αργά. Δεν το καταλαβαίνεις.
1: Άμα δεν κάτσεις ανάποδα, εντάξει.
0: Λοιπόν, όχι. Και μάλιστα ένα διάστημα το διαχειριζόταν αυτό ένας γνωστός μου και είχα πάει.
1: Α, μπράβο, Διονύση. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω ότι.
0: Η γέφυρα με τα χέρια είναι στο Βιετνάμ, μας λέει ο κύριος Γιώργος. Αλήθεια. Τι είπα στην Κίνα.
1: Δεν πειράζει. Τι Βιετνάμ, την Κίνα. Λοιπόν.
0: Με συγχωρείτε κύριε Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τη διόρθωση. Δεν καθίζουμε ούτε το διαφημίζουμε.
1: Όχι, τα λέω σκεφτικά. Πάντως χαρά στο κουράγιο του αυτών που σκαρφαλώνουν.
0: Ναι. Τι να πούμε εμείς.
1: Και αυτός ο Σπάιντερμαν που είναι ο Γάλλος.
0: Τώρα που είπε Σπάιντερμαν. Τον είδε τον άλλον, τον Μπάτμαν. Είναι ένας τύπος. Θα σου πω τώρα. Είναι ένας τύπος ο οποίος πάει, πιάνει ανθρώπους που έχουν κλέψει μηχανάκια. Τους δένει με μονοτική ταινία σε κολόνες ηλεκτροφωτισμού. Σε κάποιους τους φημώνει κιόλας, τους κλείνει και το στόμα. Σε άλλους αφήνει το στόμα ανοιχτό. Αλλά τους δένει χειροπόδαρα γύρω γύρω με τη μονοτική ταινία. Μιλάμε τώρα πρέπει να χιλιόμετρα μονοτικής ταινίας στο πορτμπαγκάζ του αυτοκίνητου. Και τους αφήνει εκεί για να τους πιάσουν οι αρχές. Με δίπλα το μηχανάκι το οποίο έχουν κλέψει.
1: Όχι να τους φάνε τα κοράκια.
0: Batman. Αυτόν τον λένε σύγχρονο Batman. Πού είναι αυτός. Μην πω τώρα ότι είναι σε καμιά χώρα και πάλι κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι σε ποια χώρα είναι. Σε κάποια
1: Αμερικάνικη. Ναι, ναι. Εκεί τα κάνουν αυτά. Ναι. Ρε παιδιά, δηλαδή. Πάντως έχει. Μ' αρέσει ο κόσμος λίγο.
0: Ναι, μας λέει ο Μιχάλης. Ποιος μας στέλνει ο Μιχάλης. Από το AI το βρήκε. Είναι μια γέφυρα. Grand Canyon Glass Bridge. Mm-hmm. Στην Ουνάν. Η οποία βρίσκεται 300 μέτρα πάνω από το έδαφος, έχει μήκος 430 μέτρα, ενώνει δύο γκρεμούς στο Εθνικό Δασικό Πάρκο, χρησιμοποιεί 99 στρώσεις διαφανούς γυαλιού, επιτρέποντας τους επισκέπτες να αιωρούνται πάνω από το φαράγγι. Γιατί. Καταλαβαίνω τη χρησιμότητα των. Μην πει κανείς ότι οι γέφυρες έχουν ενώσει λαούς και έχουν ξενογωτεί το εμπόριο και όλες αυτές τις ιστορίες. Αλλά.
1: Ο Δημήτρης λέει αυτό ήταν σε καρτούν πιο απ' όλα που
0: ποιο
1: είπαμε.
0: Ποιο ήταν σε καρτούν.
1: Και γελάει, λιώνει το γέλιο.
0: Ποιο ήταν σε καρτούν, παιδί.
1: Δεν ξέρω για ποιο πράγμα λες απ' όλα που είπαμε, Δημήτρη. Γιατί ναι. Είπαμε πολλά. Πρόσεξε τώρα. Έχει γίνει θέμα. Μία κοπέλα, 31 ετών, δεν είναι στη ζωή πια. Γιατί της επιτέθηκε ένας αλιγάτορας. Ναι. Είσαι στη Φλόριντα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Είσαι στη Φλόριντα. Δηλαδή είναι σαν να είσαι στην Καμπέρα. Τι έχεις στην Καμπέρα.
0: Αράχνες.
1: Όχι, πέρα από αυτό. Καγκουρό.
0: Καγκουρό.
1: Ναι. Λοιπόν, και είσαι στη Φλόριντα. Τι έχει εκεί. Αλιγάτορες.
0: Ναι.
1: Και ήταν λοιπόν εκεί κοντά στο νερό η κοπέλα, η Brittany Clark, έτσι την έλεγαν. Ναι. Κολυμπούσε σε ποτάμι.
0: Ναι.
1: Δεν θα κολυμπούσα καταρχήν σε ποτάμι. Γνωρίζοντας ότι υπάρχουν αλιγάτορες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και είδε κάτι φυσαλίδες. Και του λέει αλιγάτορας.
0: Είπε στον καλό
1: της. Τα τελευταία της λόγια.
0: Ναι.
1: Αυτό. Ναι, να ξέρετε.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μότο ζωής το vivere pericolosamente.
1: Ναι, ναι.
0: Ζήν επικινδύνος.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, από το που το ταλωμάθεις.
1: Ναι.
0: Κάνουν αυτό το πράγμα. Ναι. Και σου λέει. Για να δούμε πώς είναι και το κολύμπι πλάι σε αλιγάτορες. Ναι. Καταλαβες.
1: Το άλλο τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα ζευγάρι στη Σκωτία.
0: Ναι.
1: Στο Renfrewshire. Και τσακώνονται.
0: Ναι.
1: Τα παίρνει ο τέτοιος στο κρανίο, ο ένας από τους δύο, ο άντρας του ζευγαριού. Ναι. Μπαίνει στο αυτοκίνητο, την πατάει και φεύγει. Μα είναι δυνατόν. Έχουμε αποσαλέψει, παιδιά. Λέει ότι ήταν σε καρτούν το δέσιμο στην κολόνα.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Και του γαργαλούσε. Όχι, αληθινό
0: δεν
1: είναι.
0: Είναι πραγματικότητα. Πραγματικότητα. Νομίζω ότι είναι στο Μεξικό, αλλά δεν είναι σε μια λατινική
1: είναι.
0: Χώρα. Δεν θυμάμαι τη χώρα.
1: Το είδα και εγώ.
0: Είναι γεγονός που γίνεται. Δεν είναι αυτό σε καρτούν. Έχουμε δει άλλα πράγματα σε καρτούν. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία. Ξάνθη προσδεία Καβάλας με 30 βαθμούς ήδη, ήλιο και λίγη κίνηση. Καλό μήνα. Α, όχι. Ναι, ναι. Καλομήνα, πολλά φιλιά στη μαμά μου και στον αδερφό μου. Χαιρετισμού στην πατρίδα μου την Πτολεμαϊδα. Καλή συνέχεια.
1: Μπορούμε να λέμε
0: γιατί
1: ακόμα
0: νομίζω, καλύτερα, ναι. Γιατί νομίζω ότι όσο μεγαλώνουμε, οι φοβίες μας χειροτερεύουν.
1: Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εγώ ήμουν ατρόμητη πιο
0: και
1: μικρή.
0: Αποκτούμε και καινούργιες.
1: Ναι, ναι. Ναι, εγώ ήμουν ατρόμητη. Δεν είχα εξωφοβία. Φίλε, εγώ Γιώργο, στην πορεία την απέκτησα.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Ήταν πέναλτι ή δεν ήταν πέναλτι για να γίνει το 3-2 του Βέλγιου απέναντι στη Σενεγάλη? Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλημέρα. Τι λες εσύ?
2: Τώρα, αν υπάρχουν και τα VAR και αμέσως φωνάς που είναι δεν είναι, που ήταν και η Ελλάδα, έτσι.
1: Κι εγώ έτσι το απάντησα, το Διονύση.
0: Τα ίδια μου λέει και η Κατερίνα, ναι.
2: Ναι, που ήταν κάτι αντίστοιχο. Πάντως, όπως και να έχει, εδώ η Σενεγάλη αυτοκτόνησε αθλητικά, έτσι για να μην υπάρξει εδώ. Δεν μπορεί να είσαι 2-0 στο σκορ, να είναι 86, σχεδόν να μην έχει απειληθεί και να δέγεσαι 2 γκολ, 86 και 90 και στις καθυστερήσεις να τρως και τρίτο και να λες αντίο.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Αυτό σε τέσσερα λεπτά να τρως 2 γκολ, εντάξει, δηλαδή, ναι, okay.
2: Και δεν τα τρως από μια σούπερ ομάδα που όλο το παιχνίδι ήταν, εσύ έβαλες κατά λάθος 2 γκολ. Ήταν δίκαια τότε η επικράτηση τη Σενεγάλη.
1: Στο τέλος πίεζε το Βέλγιο, γιατί εγώ είδα
2: εντάξει,
1: ναι, τα τελευταία 10 λεπτά, ας πούμε. Είδα.
2: Αν είδατε ένα περιστατικό, μεταξύ τους οι Βέλγοι σε μία λάθος επίθεση τσακωθήκαν.
1: Ναι,
0: ναι, τσακώνονταν.
2: Συμβαίνει αυτό, αλλά για να δούμε ότι δεν ήταν και στο Βέλγιο όλα ωραία και λένε δεν πειράζει, θα το βρούμε, θα μπει γκολ, θα μπει γκολ, θα μπει γκολ. Είναι πολλά παιχνίδια που λες θα μπει γκολ, δεν γίνεται.
0: Όπως για παράδειγμα ήταν δεδομένο, αν έβλεπες τον αγώνα, επειδή αυτόν τον αγώνα τον είδα, του Βέλγιου δεν τον είδα, αλλά της Αγγλίας ας πούμε με το Κονγκό, τον είδα τον αγώνα. Ήταν δεδομένο, εξακριβωμένο, ότι κάποια στιγμή οι Άγγλοι θα βάζαν γκολ. Δεν ξέρω αν θα είχαν προλάβει να βάλουν και δεύτερο οι Κογκολέζοι, αλλά οι Άγγλοι θα βάζαν σίγουρα γκολ. Έτσι φαινόταν μετά το 20. Αυτό ήταν δεδομένο.
2: Ειδικότερα στο δεύτερο μήνυμα, λες θα μπει, θα ισοφαρεί, θα μπει τον κόλπο.
0: Μα έβλεπες και ομαδικά, αλλά και οι μονάδες τους, ο Μπέλιγχαμ, ξέρω πώς το λένε, αν το λέω σωστά, μπορεί να το λέω και λάθος.
2: Καλά το λες.
0: Ναι, ναι, λοιπόν, για παράδειγμα, ή ο άλλος που έμπαινε από τα δεξιά, ας πούμε, δεν θυμάμαι καν το όνομά του, οι οποίοι το πάλευαν, ρε παιδί μου, το πήγαιναν, το ψάχνανε.
1: Ο Χάρης σας ελάχιστο.
0: Κατάλαβες, έβλεπες ότι θα μπει γκολ.
2: Εδώ όμως είπαμε, οι Σενεγάλοι το πληρώσανε και σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε πει ότι δεν υπάρχει επιστροφή. Οι Βέλγοι περάσαν στην επόμενη φάση, όπως και οι Άγγλοι, που Χάρι Κέιν, έτσι πρέπει να υπάρχει γαλματάκι κάπου έτσι.
0: Κάπου να
2: στο Γουέμπλεϊ, που είναι το εθνικό τους γήπεδο, να υπάρχει το άγαλμα του Χάρι Κέιν, που εδώ που τα λέμε, ναι μεν φέρετε θα πει γκολ, αλλά δεν είχε και η Αγγλία καμιά σούπερ απόδοση. Αλλά παρόλα αυτά, Χάρι Κέιν με μια.
0: Πάντως το δεύτερο του γκολ ήταν ασύλληπτο. Δηλαδή δεν έβλεπε τέρμα καν. Πήγαινε προς το κόρνερ και ξαφνικά, ας πούμε, από το πουθενά.
2: Ήταν προσωπική ενέργεια. Απέναντί του ήταν 3-4-5 πόσοι Κογκολέζοι και δεν καταφέραν έτσι να τον σταματήσουν. Και μετά έχουμε τώρα τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες σβηστά, όπως τα λένε ποδοσφαιρικά, 2-0 τη Βοσνία. Η Αμερική, έτσι όπως πηγαίνει, έχει εύκολο έργο. Και εγώ θα τολμήσω να πω τώρα έτσι, είναι πρωί Πέμπτης, ότι θα φτάσει ημιτελικό κόντρα στη Γαλλία. Για εκεί.
0: Α, τόσο πολύ.
2: Ναι, γιατί τη βοηθάει και τα επόμενα παιχνίδια. Γιατί θα συναντήσει λογικά Πορτογαλία ή Ισπανία. Καμία από τις δύο ως τώρα έτσι δεν με συναρπάζει. Ούτε η Ισπανία ούτε η Πορτογαλία. Να τις δούμε βέβαια έτσι και την Ισπανία σε ένα νοκάουτ παιχνίδι, αλλά δεν είναι η Ισπανία αυτή που περιμέναμε να είναι το πρώτο, το δεύτερο φαβορί. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ πιθανό, γιατί αυτήν την άλλη οι Αμερικανοί, χωρίς να είναι η εντυπωσιακή ομάδα, είναι ομάδα, είναι ποδοσφαιρική ομάδα, καλή ομάδα, παίρνει τα αποτελέσματά της.
0: Είναι αποτελεσματική και έχει και επίθεση τώρα με τεσσάρες και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, είναι αποτελεσματική σε αυτό που κάνουν, όπως το κάνουν.
2: Όπως παιδιά, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, νομίζω από τα επόμενα παιχνίδια αυτό που δεν πρέπει να δει, να μην δει κανείς, δηλαδή να τον δούμε όλοι όσο μπορούμε, είναι ξημερώματα Δευτέρας Μεξικό-Αγγλία.
1: Ναι.
2: Λέγαμε για το Μεξικό τις προηγούμενες ημέρες. Τώρα θα είναι, νομίζω, επί δύο. Θα είναι το τελευταίο παιχνίδι που θα γίνεται στο Μεξικό, γιατί από εκεί και πέρα όλα πάνε στο έδαφος το Αμερικάνικο, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα είναι αυτό που λένε από τις ευκαιρίες της ζωής τους των Μεξικανών. Φανταστείτε τώρα κάτι ανάλογο σε εμάς να παίζουμε την Αγγλία προημιτελικά, ας πούμε στο Ολυμπιακό Στάδιο που είναι και το μεγάλο μας γήπεδο, τις στιγμές θα ζούσαμε. Είναι και καλή ομάδα, 4-4 και οι Μεξικανοί χωρίς να δεχτούν γκολ. Οι Άγγλοι, ναι με ένα αλλά, εγώ τους συμπαθώ ποδοσφαιρικά τους Άγγλους και αν πρέπει να υποστηρίζω, αν πούμε ποια ομάδα υποστηρίζει, θα λέγα εγώ Αγγλία, αλλά νομίζω θα είναι εξαιρετικό ο παιχνίδι εκείνο.
0: Εγώ που δεν έχω πρόβλημα να υποστηρίξω, γιατί δεν είμαι της Ερασπόρ, δηλαδή. Δεν θα εκτεθώ, ας πούμε. Εγώ έχω πει εξ αρχής Γαλλία, Αγγλία, μάλλον πάνω Αγγλία, μετά Γαλλία και μετά Νορβηγία.
1: Διονύση, μία ομάδα διαλέγει.
0: Ήμουνα και με την Ολλανδία, αλλά η Ολλανδία αποκλείστηκε.
1: Ναι, μία ομάδα διαλέγει ένας άνθρωπος. Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Διαλέγω αυτή και αυτή.
0: Όχι, λέω με ποια στηρίζω.
1: Στο μισό πλανήτη, ας πούμε.
0: Όχι, δεν είναι ο μισός πλανήτης.
1: Τι ομάδα είσαι, ρε πάνω μου?
0: Αγγλία.
1: Εντάξει.
0: Αγγλία. Αγγλία. Αγγλία είμαι, όχι. Κατά βάση Αγγλία.
1: Και εγώ συμπαθώ τη Γαλλία, αλλά είμαι Βραζιλία. Πώς το λένε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, απόψε έχουμε τρία παιχνίδια. Ισπανία-Αυστρία. Υπό κανονικές συνθήκες θα λέγαμε άνετη επικράτηση Ισπανίας. Τώρα κρατάω μία πισινή και επειδή η Αυστρία είναι μία ενδιαφέρουσα ομάδα, αλλά και Ισπανίος τώρα. Δεν μας εντυπωσιάζουν, οπότε να το δούμε. Αυτό είναι F1, όχι συγγνώμη, F2 σπορ, 10 η ώρα. 2 η ώρα, αυτό νομίζω είναι το αμφίρο παιχνίδι της βραδιάς, Πορτογαλία-Κροατία. Κροάτες είναι πάντα Κροάτες, είναι και στις δύο ομάδες υπάρχουν παιχταράδες έμπειροι και ταλέντα, γι' αυτό νομίζω θα είναι ωραίο παιχνιδάκι. Και 6 η ώρα, Ελβετία, Αλγερία. Δεν έχω έτσι ιδιαίτερη άποψη. Ποιο θα προσδιορίσει. Όχι, φαίνεται, το λέω έτσι, δεν την έχω την Αλγερία. Οπότε να πω αν μπορεί να κάνει κάτι. Αλλά έχουμε δει τις αφρικανικές ομάδες ως τώρα να εντυπωσιάζουν. Είτε να περνάνε, είτε να μένουν στο τσακ εκτός. Οπότε ούτε η Ελβετία είναι καμιά σούπερ ντουπερ ομάδα. Βγήκε πρώτη. Εκεί είναι το λάθος του Καναδά. Είτε να περνάνε, είτε να μένουν στο τσακ εκτός. Οπότε ούτε η Ελβετία είναι καμιά σούπερ ντουπερ ομάδα. Βγήκε πρώτη. Εκεί είναι το λάθος του Καναδά που δεν κατάφερε να κερδίσει την Ελβετία.

0: Ενδιαφέρον.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ,
2: ωραία.
1: Δημήτρη.
2: Δίνετε,
1: μας...
2: καλά.
1: Καλημέρα. Ήρθε τώρα μόλις μία ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας με τίτλο «Δεν σας φοβόμαστε». Είναι το σύνθημα δηλαδή το οποίο, με το οποίο πορεύονται από εδώ και πέρα μετά την δολοφονία της μητέρας Αφροδίτης Νέστορα, της Βάγιας Νέστορα. Έχει απευθύνει ένα κάλεσμα απέναντι στην τρομοκρατία στις 7 το βράδυ έξω από το Ιπποκράτειο. Και
2: στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλούν, ναι, στη Θεσσαλονίκη, ναι, εκεί που νοσηλεύονται και όλες οι άνθρωποι. Σήμερα στις 7, έξω από το Ιπποκράτειο, στελέχη, μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ, τιμούμε τη μνήμη της αδικοχαμένης μητέρας Αφροδίτης, ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία, καταλήγει η ανακοίνωση. Το λέω γιατί ήρθε τώρα, τι στάλει από
2: το... Καλά έκανες. Ο φίλος μας ο Γρηγόρης από την Κοπεχάγη μας επιβεβαιώνει, στο Μεξικό είναι αυτός ο λεγόμενος Batman που πιάνει τους τύπους και τους δένει
1: Μέχικο.
2: Με, πώς το λένε, με μονοτική ταινία αυτή τη, γύρω-γύρω από τις κολόνες του ηλεκτροφωτισμού. Της ΔΕΗ, εν πάση περιπτώσει. Τοπικής ΔΕΗ.
1: Σίγουρα το έχουμε δει και σε καρτούν. Σίγουρα το έχουμε δει και σε καρτούν, αλλά.
2: Πάντως είναι
1: γεγονός,
2: ρε παιδί μου, υπάρχει. Ναι,
1: βέβαια είναι αλήθεια.
2: Κλέφτες μηχανών πιάνει και τους αφήνει εκεί πέρα για να τους πάρει η αστυνομία και τον έχουν ονομάσει Batman.
1: Βέβαια. Ο Batman.
2: Ναι.
1: Με τον τρομάρα του, τέλος πάντων.
2: Θα μας πεις για την κίνηση,
1: ναι.
2: Ή...
1: Θα σας πω, παιδιά, μισό λεπτό.
2: Γιατί χθες, ας πούμε. Όχι, σήμερα το ανοίγεις το χάρτη, αυτό θέλω να ρωτήσω.
1: Θα δούμε τώρα.
2: Αυτό είναι η απορία μου.
1: Θα σου πω τώρα αμέσως.
2: Ναι. Για να δούμε τι κίνηση
1: ναι.
2: έχει. Α, ορίστε.
1: Λοιπόν.
2: Κάποιος είχε πειράξει τα κοκοψίνια χθες.
1: Μα τα πειράσει τα ψιψιψόνια και τα κοκοψίνια, υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση ως συνήθως στο ποτάμι από ψηλά από το ύψος μεταμόρφωσης. Το ρεύμα καθόδου φτάνει μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών. Η πολύ, έτσι, με, η πολύ
2: πότε
1: κίνηση.
2: Θα ανοίξει αυτός ο κόμβος?
1: Ποιος κόμβος?
2: Ένας κόμβος που είναι να ανοίξει την Εθνική και λίγο θα αποσυφορηθεί η κατάσταση. Φτιάχνουν ένα κόμβο κάπου.
1: Να πάρω ένα τηλέφωνο, να ρωτήσω. Δεν ξέρω.
2: Ναι,
1: στην άνοδο, επίσης από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη μεταμόρφωση, δυστυχώς έχει γίνει και ένα ατύχημα από ό,τι βλέπω στο ύψος των ΚΤΕΛ. Από το παρατάκι προς τα έξω, προς το Σκαραμαγκά, είναι όπως κάθε πρωί τα πράγματα κατακόκκινα. Έτσι, υπάρχει πολύ αυξημένη κίνηση. Στην παραλιακή έχει χαμηλές ταχύτητες από τον Άλυμο, κατά διαστήματα όμως, μέχρι και το Παλαιό Φάληρο. Το ίδιο και από το Παλαιό Φάληρο προς τον Άλυμο. Κατά τα λοιπά, τα πράγματα είναι ακόμα καλά στο υπόλοιπο κομμάτι της παραλιακής και στην λεωφόρο Βουλιαγμένης από ό,τι βλέπω. Στο κέντρο της Αθήνας είναι ακόμα ομαλή η κίνηση, εκτός από την Αρδιτού που είναι πολύ χάλια, αυτό βλέπω, και την κατάληξη της Ηλιοπόλεως εκεί στο ύψος του ΜΕΤΣ. Και βεβαίως αυτή που βλέπω είναι η Συγκρού, βεβαίως, και το ρεύμα ανόδου από το ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι και πάνω μετά το Συγκρού Φίξ. Είναι τα πράγματα λίγο κολλημένα. Να δω και τη Μεσογείο. Και την Κηφισή. Η Κηφισή, παιδιά, έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Έχει στο ύψος του Ψυχικού, στο ρεύμα καθόδου. Στο ρεύμα ανόδου, στο ύψος του Νέου Ψυχικού. Στο ρεύμα ανόδου και καθόδου, στο ύψος της Αγίας Βαρβάρας, εκεί στο Γαλάνδαρι. Στη Μεσογείο, στο γνωστό σημείο, στο ρεύμα καθόδου από το νομισματοκοπείο μέχρι και το Πεντάγωνο, το Υπουργείο Άμυνας. Η Κατεχάκη, φυσικά, είναι δύσκολη.
2: Γιατί μπλοκάρει
1: κίνηση.
2: Πάντα η Κατεχάκη? Γιατί είναι
1: ένας δρόμος τον οποίο χρησιμοποιούν πάρα πολύ, γιατί ενώνει περιοχές της Αθήνας, γι' αυτό, καταλαβες. Και εντωμεταξύ είναι ένας δρόμος που έχει κάποια φανάρια, αλλά έχει λιγότερα φανάρια από όσα...
2: Έχει και ανηφόρες και κάτι φορές.
1: Ναι.
2: Περίεργη αυτό, βέβαια. Κατεχάκη.
1: Με Ντάστη Springfield σας αποχαιρετούμε. Την αγαπώ πολύ την Ντάστη, εγώ πάρα πολύ.
2: Γιατί?
1: Μ' αρέσει. Να τα πούμε.
2: Ρωτάω γιατί μπορεί να είχες κάποια ανάμνηση, ρε παιδί μου, κάτι.
1: Δεν έχουμε συναντηθεί, δεν είχε τύχει. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105.8. Θα είναι κοντά σας σε λίγο Βασίλης Αδαμόπουλος και Μαρία Γεωργίου.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Ελάγιου. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες της τριπλής εμπιστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που είχε τραγική κατάληξη το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Τρία άτομα που φέρονται να κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες εξετάζεται από τις αρχές ότι αποτελούσαν τον επιχειρησιακό πυρήνα πίσω από τις εμπιστικές επιθέσεις. Σύσσωμος, ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπιστικές επιθέσεις, με τον Πρωθυπουργό να υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούγλας, τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ακολουθώντας το νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για τη Χρυσή Αυγή. Η ΟΝΕΔ διοργανώνει στις 7 το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατορική. Μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόνς, προκαλώντας εκτεταμένες πυρκαγιές. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 34 τραυματίστηκαν. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα, ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης, τονίζοντας πως παγιδεύτηκαν κάτοικοι κάτω από τα συντρίμμια. Ο Βολντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος διέκοψε ευνηδιαστικά την επίσκεψή του στο Δουβλίνο, είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ντόχα και συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Επίσης, αποφάσισαν να τεθεί άμεσα σε λειτουργία ειδικός διάβλος επικοινωνίας με σκοπό την καταγραφή και την αξιολόγηση πιθανών παραβιάσεων του μνημονίου, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Ιρανός αξιωματούχος ανακοίνωσε επίσης συμφωνία για σταδιακή

0: ενεργειακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων, προϊόντα και αγαθά πρώτης ανάγκης. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 70,84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 67,75 δολάρια. Επταήμερο εθνικό πένθος προκήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες μετά τον διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός, όπως τον ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών διπλών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση. Περίπου 13.000 πολίτες έχουν μείνει χωρίς στέγη, ενώ χιλιάδες ζουν σε πρόχειρους καταβλισμούς, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και βασικές συνθήκες υγιεινής. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. 3 συλλήψεις για πυρκαγιές από Αμέλεια σε Πρέβεζα και Χαλκιδική και 145 αυτόφορες συλλήψεις από την αρχή του έτους.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Αμέσως μετά, πάρ' το αλλιώς. Με τον Κώστα Παπαθεοδόρου.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

0: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων παρουσιάζει το αριστούργημα του William Shakespeare, Ρωμαίος και Ιουλιέτα, μια νύχτα του καλοκαιριού. Μετάφραση Διονύσης Καψάλης, σκηνοθεσία Ρινιό Κυριαζή. Ένα παιχνίδι μα φωτός μέσα στη νύχτα. Πρεμιέρα 20 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Δοδόνης. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Ακολουθεί περιοδία.
2: Τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο Earth Echo. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
3: Εδώ Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
2: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24 κόσμο. Earth Echo. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. 5η 2 Ιούλιου, πάρτο άλλο στην Έρτη Πύρου, στους 88,2 και 100,3 μεγακύκλους στα FM και διαδικτυακά από το rteco.gr. Στον ήχο ο Αργύρης Κλιμαντής με την Άντα Κωνσταντίνα και στο μικρόφωνο ο Κώστας Παπαθεόδωρο. Η ημέρα ανοίγει με ειδήσεις που βαδίζουν ανάμεσα σε ψυχραιμία και ένταση, ανάμεσα σε καθημερινότητα και γεγονότα που ζητούν προσοχή, καθαρή ματιά και σταθερό λόγο. Με καλοκαιρινή επιμόνη, με ψηλές θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές της Υπήρου και της Δυτικής Ελλάδας. Ο ήλιος κυριαρχεί από νωρίς, ενώ λίγες τοπικές νεφώσεις κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι ασθενείς ως μέτριοι, ενίοτε και γλυκοί βραστοί, στρεφόμενοι σε δυτικούς με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 34 βαθμούς στα παιδινά. Στα παράλια η εικόνα γίνεται πιο ήπια, με θαλάσσια άβρα που δίνει μικρές ανάσες δροσιάς. Η νύχτα θα κυλήσει καθαρή, με θερμό υπόβαθρο και χαμηλή θερμοκρασία σε αρκετές περιοχές. Κοιτώντας χθες το σαν σήμερα, είναι μια αντίφαση αλλά έτσι ένα λογοπαίγνιο. Είδα ότι το 1839 στις 2 Ιουλίου θεμελιώθηκε το νέο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Η ίδρυσή του σηματοδότησε μία από τις πιο καθοριστικές επενδύσεις στο νέο σύστατο ελληνικό κράτος, με χρηματοδότηση που προήλθε από δημόσιους πόρους αλλά και δωρεές εποχές, σε ένα περιβάλλον όπου η εκπαίδευση θεωρήθηκε εργαλείο εθνικής συγκρότησης. Στη σημερινή του μορφή το ΕΚΠΑ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα πανεπιστήμια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με διεθνή παρουσία, ερευνητικά κέντρα και συνεργασίες που το τοποθετούν σταθερά ανάμεσα στα αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα παγκοσμίως. Η πορεία του αποτυπώνει τη μετάβαση από ένα μικρό πανεπιστημιακό εγχείρημα σε ένα θεσμό με ισχυρό επιστημονικό αποτύπωμα. Και γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε είμαι περήφανος γιατί εκεί και τα τρία μου αγόρια, τα δύο πήραν τα πτυχία τους, ένας φοιτητής. Να μην το ξεχάσω, το δικαστήριο καταδίκασε 57 παραγωγούς από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις του ΕΠΕΚΕΠΕ, ενώ ζήτησε τη διερεύνηση πιθανών ευθυνών για τρεις ελεγκτές της Ήπειρου, η υπηρετική εκδοχή της υπόθεσης των βοσκοτόπων. Στην Άρτα, η σιωπή γύρω από τον ιστορικό πλάτανο δίπλα στο γεφύρι αποκτά βάρος μνήμης. Ο υπεραιωνόβιος πλάτανος του Αλυπασά, έτσι αποκαλούνταν, ολοκλήρωσε τον κύκλο του μετά από περίπου 350 χρόνια ζωής. Το τοπίο αλλάζει, όμως η εικόνα του δέντρου παραμένει χαραγμένη στη συλλογική μνήμη των ανθρώπων. Το γεφύρι συνεχίζει να στέκει, ενώ δίπλα του η απουσία του πλάτανου προκαλεί μια παράξενη ηχό ιστορίας, σαν αλλάζει σελίδα ένα βιβλίο που έμεινε για αιώνες. Στην Πρέβεζα, η υπόθεση βίας με εμπλοκή ανηλίκων προκαλεί έντονο προβληματισμό. Τρεις συλλήψεις και μια ακόμα δίωξη για επίθεση σε ανήλικο αναδεικνύουν μια πραγματικότητα που επανέρχεται με ανησυχητική συχνότητα. Οι γονείς των ανηλίκων αντιμετωπίζουν κατηγορίες παραμέλειες κλπ. Στοιχείο που μεταφέρει το βάρος της ευθύνης σε ολόκληρη την κοινωνική αλυσίδα. Στα Γιάννα, το κέντρο πρόληψης σχεδία επανέρχεται στο προσκήνιο μετά από συζητήσεις για τη λειτουργία του και τη μεταρρύθμιση στον χώρο των εξαρτήσεων. Ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιάννης Τσίμαρης ανέδειξε την ανάγκη διασφάλισης της αγωνιστικής και εργασιακής συνέχειας των εργαζομένων και της απρόσκοπτης λειτουργίας της δομής. Τα προγράμματα πρόληψης σε σχολεία και κοινότητες συνεχίζουν να αποτελούν βασικό εργαλείο δημόσιας υγείας. Και η συζήτηση αγγίζει τον πυρήνα της κοινωνικής πολιτικής, εκεί όπου η πρόληψη μετρά περισσότερο από την παρέμβαση. Στην Πρέβεζα, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή για ύποπτο κρούσμα ευλογιάς προβάτων σε μονάδα στη Νέα Σαμσούντα. Η κατάσταση έχει θέσει σε καραντίνα την εκτροφή, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Η πιθανότητα διασποράς δημιουργεί αυξημένη ανησυχία στον κτηνοτροφικό κόσμο, καθώς η νόσος έχει ιστορικό σοβαρών επιπτώσεων. Η εικόνα της πέθου παραμένει εύθραυστη, με την αγωνία να συνδέεται άμεσα με την οικονομική επιβίωση πολλών οικογενειών. Στο
στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου η παρουσία επιστολής με αναφορά σε δημοσιογράφο προκάλεσε αντιδράσεις και αιτήματα διερεύνησης από παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Το περιστατικό συζητήθηκε στο τέλος της συνεδρίασης με τους επικεφαλείς της περιφέρειας των περιφερειακών παρατάξεων, δηλαδή να δηλώνουν άγνοια. Η υπόθεση προσθέτει ένταση στο πολιτικό σκηνικό και παραφέρει τη συζήτηση για τη θεσμική λειτουργία και τη διαφάνεια. Στη Θεσσαλονίκη, εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσαν όχι μόνο σοβαρές ζημιές και τραυματισμούς, αλλά και θάνατο. Οι αρχές εξετάζουν οργανωμένο σχέδιο δράσης, η πολιτική ηγεσία μιλά για εγκληματικές ενέργειες και πλήρη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Στη Φθιώτιδα, μεγάλη πυρκαγιά στο Καλαπόδι κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Η μάχη με τις φλόγες εξελίχθηκε μέσα σε δύσκολες συνθήκες, με τον άνεμο να δυσκολεύει το έργο των πυροσβεστών και την αγωνία να μεταφέρεται από χωριό σε χωριό. Την ίδια στιγμή στην Αμβέρσα του Βελγίου, πυρκαγιά σε πολυκατοικία προκάλεσε σοβαρές απώλειες και πολλούς τραυματισμούς. Τοπικές αρχές καλούν για 11 επιβεβαιωμένους νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Ενώ η εικόνα του κτηρίου με πυκνό καπνό συγκλονίζει την τοπική κοινωνία. Η τραγωδία αυτή υπενθυμίζει τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην καθημερινότητα και στην καταστροφή. Κυρίες και κύριοι, η μέρα συνεχίζεται με γεγονότα που ζητούν ψυχραιμία, πληροφόρηση, καθαρή πληροφόρηση και σταθερό βηματισμό. Από τον καιρό μέχρι τις μεγάλες ειδήσεις, η πραγματικότητα επιμένει να κινείται με ρυθμούς που δεν αφήνουν χώρο για αδιαφορία, αλλά πάντα ανοίγουν χαραμάδες για σκέψη. Αργύρι.

0: Μπέρτ Ιωάννινα.
1: Κυρίες και κύριοι, η Ευρώπη μπαίνει σε ακόμα ένα καλοκαίρι όπου ο ήλιος δείχνει διάθεση να γράψει ιστορία. Ιστορία με το θερμόμετρο. Οι καύσονες εμφανίζονται με συνέπεια σαν παλιός γνώριμος που επιστρέφει δίχως πρόσκληση και απαιτεί προσοχή. Οι επιστήμονες παρακολουθούν την κατάσταση με σοβαρότητα, ενώ οι πολίτες αναζητούν σκιά με την ίδια ένταση που κάποτε αναζητούσαν καφέ το πρωί. Η κλιματική αλλαγή έχει πάψει να είναι θεωρία και έχει μετατραπεί σε καθημερινή εμπειρία με υδρότα, ρεκόρ θερμοκρασιών και νερό που αποκτά σχεδόν φιλοσοφική αξία. Το νερό σήμερα θυμίζει παλιό καλό φίλο που εμφανίζεται όλο και πιο σπάνια αλλά παραμένει αναντικατάσταση. Κάθε σταγόνα αποκτά χαρακτήρα μικρής υπόσχεσης δροσιάς. Στις πόλεις της Ευρώπης οι βρύσες όπως βλέπουμε και στα τηλεοπτικά πλάνα μοιάζουν με σημεία αναφοράς, ενώ στην ύπαιθρο το νερό καθορίζει ρυθμούς ζωής, καλλιέργειες και προοπτικές. Η Κύπρος και η Ελλάδα, από ό,τι είδε και στις σχετικές λίστες, βρίσκονται ψηλά στη λίστα υδατικής πίεσης, γεγονός που το καλοκαίρι δεν μετριέται μόνο σε βαθμούς, αλλά και σε λίτρα διαθέσιμης υπομονής. Η εικόνα γίνεται πιο έντονη όταν το νερό λείπει από εκεί που θεωρείται δεδομένο. Οι γεωργοί κοιτούν τον ουρανό όπως κάποτε οι ναυτικοί κοιτούσαν τα άστρα. Οι πόλεις οργανώνουν την καθημερινότητα με βάση τη ροή ενός σπόρου που δεν έχει φωνή, όμως καθορίζει τα πάντα. Στην Ήπειρο η κατάσταση παίρνει διαφορετική τροπή. Τα ποτάμια συνεχίζουν να κυλούν με σταθερότητα σαν παλιά φυγητές που δεν βιάζονται να τελειώσουν την ιστορία του. Ο ΑΟ, ο Άραχτος, Καλαμάς και ο Αχέροντας θυμίζουν ότι η φύση μπορεί ακόμα να κρατάει ισορροπίες όταν και άμα τις δίνεται χώρο. Από ό,τι λένε οι επιστήμονες, οι φετινές βροχοπτώσεις και οι χιονοπτώσεις πρόσφεραν μια ανάσα στους ταμιευτές και στους υπόγειους υδροφορείς της περιοχής. Το νερό συγκεντρώθηκε με τη σοφία που έχει πάντα η φύση. Οι επιστήμονες κρατούν χαμηλούς τόνους, καθώς η χρονιά μπορεί να ήταν γενναιόδορη, όμως η κλιματική τάση παραμένει σταθερή και απαιτητική. Η αξία του νερού αποκαλύπτεται τελικά στις μικρές στιγμές. Σε ένα ποτήρι που γεμίζει δίχως σκέψη. Σε ένα ποτήρι, σε ένα χωράφι που ποτίζεται και ζωντανεύει. Σε ένα ποτάμι που συνεχίζει να κινείται αθόρυβα. Ο άνθρωπος συχνά το προσπερνά μέχρι τη στιγμή που το αναζητά με επιμονή. Τότε το νερό πάβει να είναι δεδομένο και γίνεται η είδηση, ανάγκη και υπενθύμηση. Το καλοκαίρι συνεχίζεται με ήλιο δυνατό και ρυθμούς γρήγορους. Όμως κάτω από την επιφάνεια του νερού κυλά μια πιο βαθιά ιστορία. Η ιστορία ενός σπόρου που δεν έχει φωνή, αλλά καθορίζει την επιβίωση, την ανάπτυξη και την καθημερινότητα. Το νερό παραμένει ο πιο ήσυχος πρωταγωνιστής της εποχής, που όμως απαιτεί σεβασμό. Και σε αυτό να είναι το πιο σπάνιο αγαθό στην εποχή της αυθονίας σε όλα εκτός από τα ουσιώδη αργύρια.

0: Κυρίες και κύριοι, είδα χθες τα αποτελέσματα των ερευνών της στατιστικής της Eurostat, η οποία καταγράφει υποχώρηση του πληθωρισμού στο 3,9% στην Ελλάδα, εννοείται, και η εικόνα στα δελτία φαίνεται πιο ήρεμη. Στα ράφια όμως η ήρεμη αυτή δεν έχει φτάσει ακόμα. Η ακρίβεια συνεχίζει να λειτουργεί με δικούς της αριθμούς, διαφορετικούς για κάθε εισόδημα και διαφορετικούς για κάθε καλαθάκι αγορών. Η στατιστική δείχνει μέσο όρο και η ζωή φωτίζει λογαριασμούς. Στο σούπερ μάρκετ η πραγματικότητα δεν έχει κοινό σημείο αναφοράς. Για άλλους το καλάθι γεμίζει, για άλλους μικραίνει πριν φτάσει στο ταμείο. Η ίδια ετικέτα αποκτά διαφορετική βαρύτητα ανάλογα με το πορτοφόλι. Η ακρίβεια προφανώς δεν κινείται ομοιόμορφα. Διαλέγει διαδρομές, αφήνει περιοχές πιο βαριές και άλλες πιο διαχειρίσιμες. Η καθημερινή εμπειρία δείχνει ότι η ίδια τιμή δεν σημαίνει το ίδιο βάρος. Στα καύσιμα η εικόνα αποκτά ακόμα πιο έντονο χαρακτήρα. Το γέμισμα του ρεζερβουάρ μοιάζει με οικονομική απόφαση και όχι με απλή στάση ρουτίνας. Η απόσταση ανάμεσα στο πρατήριο και στο πορτοφόλι μεγαλώνει κάθε φορά που η αντλία ανεβάζει ρυθμούς. Ο οδηγός δεν αγοράζει μόνο καύσιμο, αγοράζει και υπολογισμό. Στα τρόφιμα η απόσταση γίνεται πιο ευαίσθητη. Το ίδιο προϊόν αποκτά διαφορετική αξία από εβδομάδα σε εβδομάδα, ενώ οι προσφορές λειτουργούν σαν στιγμιαία ανακούφιση, χωρίς όμως διάρκεια. Η ακρίβεια δείχνει επιμονή και προσαρμοστικότητα, ενώ τα εισοδήματα κινούνται με πιο αργό ρυθμό. Το αποτέλεσμα δημιουργεί μια κοινωνία δύο ταχυτήτων στην ίδια αγορά. Η δημόσια εικόνα των δικτών δίνει την αποκλιμάκωση, την εικόνα αποκλιμάκωσης. Η καθημερινότητα κρατά πιο σφιχτή στάση. Η απόσταση ανάμεσα σε στατιστική και ταμείο παραμένει το πιο κρίσιμο σημείο σύγκρισης. Εκεί φαίνεται ότι η ακρίβεια δεν μοιράζεται ισότιμα. Διαμορφώνει διαφορετικές εμπειρίες, διαφορετικές επιλογές, διαφορετικές αντοχές. Αργύρι.
1: Ιωάννινα. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Σε τίτλους.
4: Κυβερνητικό μήνυμα μηδενικής ανοχής μετά την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Κάλεσμα της ΟΝΕΔ το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτιο. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και κατοίκους. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ντόχα. Νέος γύρος επαφών μετά τις 9 Ιουλίου συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας. Τα στενά του Ορμούς βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης, τονίζει ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη θετική πρόοδο στις συνομιλίες. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόουνς, 8 νεκροί και δεκάδες τραυματίες. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Αγώνας επιβίωσης χωρίς νερό και τρόφιμα στη Βενεζουέλα, μία εβδομάδα μετά τους φωνικούς σεισμούς. Επτάήμερο εθνικό πένθος, μάχη για να σωθούν εγκλωβισμένοι. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΕΠΚΕΠΕ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Είναι η εκπομπή Παρτολιός από τις συχνότητες της Ερδιπήρου στους 88,2 και 100,3 μεγακύκλους στα FM και διαδικτυακά από το rteco.gr. Στον ήχο ο Αργύρης Κλιμαντήρης με την Άντα Κωνσταντίνα και στο μικρόφωνο ο Κώστας Παπαθεοδόρου. Και στο τηλέφωνο ο ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας και καλός φίλος Φώτης Βράκας, ο οποίος με τη σειρά του θα μας μιλήσει για τον Γερμανό φιλόλογο Μάρτιν Σούλτσε, που επισκέφθηκε την Ήπειρο στα μέσα του 19ου αιώνα. Οι σημειώσεις και οι εικόνες Σούλτσε εννοείται, μας δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για την ανθρωπογεωγραφία, την οικονομία και εν γέννη την κατάσταση στην περιοχή της εποχής εκείνης. Καλημέρα Φώτη, τι κάνεις?
1: Καλημέρα Κώσμα, ευχαριστώ εσύ.
0: Όλα καλά. Λοιπόν, ο Φώτης είναι στο Μόναχο και τον περιμένουμε στην Ελλάδα. Και πολύ έκατσε δηλαδή. Τι κάνεις εκεί, Φώτη?
1: Και εγώ αυτό ρωτάω.
0: Και έχετε και ζέστες εκεί, έτσι?
1: Είχαμε ζέστες, έριξε καταιγίδες τώρα. Είναι κλασικό αυτό, δηλαδή όταν στη Γερμανία, όταν θα πιάσουν κάποιες δυνατές ζέστες, μετά έρχονται κάποιες καταστροφές πάντα. Αν και στο Μόναχο δεν είχαμε πέρα από κάτι πλημμύρες, κάτι δρομάκι, δηλαδή δεν είχαμε τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά υπήρχαν κάποιες περιοχές που πλήγησαν. Είναι όμως...
0: Γι' αυτό, γι' αυτό σου λέω, έλα στην Ελλάδα να δροσιστείς, τι κάνεις εκεί πέρα?
1: Ναι, έχω σκοπό, όντως.
0: Λοιπόν, σε περιμένουμε. Έχεις και την καλημέρα του Βαγγέλη του Κούτα, ο οποίος μας ακούει.
1: Τον ευχαριστώ, να είναι καλά.
0: Λοιπόν, για πες τώρα, Γερμανός στην Ελλάδα, όχι εσύ, έτσι, εσύ είσαι Έλληνας. Λοιπόν, για τον Σούλτσε μιλάμε. Ποιος ήταν αυτός και τι έκανε εδώ πέρα? Ήρθες στα μέσα του 19ου, έτσι?
1: Ο Μάρτιν Σούλτσε ανήκει στους περιηγητές, τους τελευταίους περιηγητές πλέον. Αυτή δεν είναι πλέον πολύ, έτσι. Γνωρίζουμε την ίδια εποχή κάποιον Εγγλέζο, τον Έντμοντ Σπένσα, που έχει κατέβει στην περιοχή μας. Αν και ο Σπένσα δεν ξέρουμε αν υπήρχε πραγματικά σαν πρόσωπο, δεν υπήρχε, ήταν πράκτορας, είναι λίγο θολό το τοπίο, αλλά μας άφησε όμως τα γραπτά του παίζουν ρόλο. Ακολουθεί ο Σούλτσε, φυσικά έρχεται και ο Άγγλος ένα χρόνο νωρίτερα, έχει έρθει και ή δύο χρόνια νωρίτερα ο Τζόρτζ Πουέρντελ Μπέρεσφορτ, ο οποίος μας άφησε και αυτός τοπία από την Ήπειρο και πληροφορίες. Και κλείνουμε με τελευταίο Γερμανό στα 1893, νομίζω ήταν τον Άλφρεντ Φίλιπσεν, τον γεωλόγο, που άφησε σημαντικό έργο για αυτός για την περιοχή μας. Ο Μάρτιν Σούλτσε παρέμεινε ως προένα χρόνο που τον ανακάλυψα άγνωστος. Είναι ο δεύτερος Γερμανός που παραμένει άγνωστος. Υπάρχει κι άλλος ένας που ήρθε στα 1818 και συναντήθηκε με τον Αλή Πασά, αλλά θα το συζητήσουμε σε άλλο αυτό, γιατί και εκείνος είναι άγνωστος. Να έρθω όμως στο Σούλτσε εδώ. Ο Σούλτσε, όπως είπα, είναι άγνωστος στο ελληνικό κοινό. Άγνωστος και στη Γερμανία βασικά. Εγώ τον έμαθα συμπτωματικά πριν 1,5 χρόνο περίπου. Όταν ένας συνάδελφος Γερμανός, κάναμε κάτι συζητήσεις εκεί, μου λέει από την περιοχή μου έχω διαβάσει ότι υπήρξε ένας, μου λέει, και θα σου φέρω το βιβλίο, που έχει πάει στην Ελλάδα, τον ξέρεις αυτό, να, και μου ήταν πραγματικά άγνωστος. Τέλος πάντων, από εκεί τον γνώρισα, είχα κάνει κάτι μικροαρθράκια πριν ένα χρόνο νομίζω και σιγά σιγά έκανα τις μεταφράσεις των κειμένων του, τις οποίες θα δημοσιεύσω τώρα γιατί τις τελείωσα. Είναι ενδιαφέρον. Ποιος ήταν ο Μάρτιν Σούλτσε όμως και γιατί ήρθε στην Ήπειρο? Ο Μάρτιν Σούλτσε ήταν γιος ενός δασκάλου από τον Ορτχάουζεν, μια περιοχή της Γερμανίας. Αναθράφηκε με παιδεία, με μουσική. Είχε όμως μια τάση προς τις γλώσσες και του άρεσαν τα ελληνικά. Και γνωρίστηκε τότε με τον γιο του Λυκούργου λογοθέτη που είχε ξεσηκώσει τη Σάμο στα 1821. Ναι. Ο γιος του Λυκούργου, ο γιος του Λυκούργος, κοίταξε τώρα, Ο γιος του Λυκούργος είχε φύγει μετά στη Γερμανία, του λογοθέτη ο γιος. Σπούδασε και αυτός στη Γερμανία και αργότερα ήρθε και εγκαταστήθηκε στη Σύρα και έγινε επίσκοπος. Ο Σούλτσα λοιπόν έμπλεξε με μια ελληνική παρέα και έμαθε άπτεστα την ελληνική, ότι ώστε με τους Έλληνες μιλούσε μόνο ελληνικά. Έβαλε στο νου του ότι πρέπει να επισκεφτεί την Ελλάδα. Για να το καταφέρει όμως αυτό, γιατί ήθελε να πάει και σε μέρη που δεν ήταν ελεύθερα, έπρεπε να μάθει και την τουρκική. Άρα έμαθε και τουρκικά. Ο καθηγητής του Ορός...
0: Σπουδαίος. Κατόρθωσε να μάθει δύο γλώσσες για να επισκεφθεί την περιοχή. Ναι.
1: Ναι. Ο δάσκαλος του Ορός, που ήταν και δάσκαλος των Ελλήνων, κατάφερε να το βρει μία θέση στο Αυστριακό προξενείο των Ιωαννίνων, όπου πρόξενος τότε είναι ο Φέρντιναντ Χάς. Ο Φέρντιναντ Χάς είναι αυτός που μας αφήνει πολλές πληροφορίες για τον πόλεμο του 1854 στην Ήπειρο. Ήταν άνθρωπος ήταν πρόξενος της Αυστρίας και παράλληλα της κατασκοπίας της Αυστριακής, από ό,τι έχει προκύψει από τα αρχεία της Αυστρίας μέσα που είχα μελετήσει παλιότερα. Έτσι λοιπόν ξεκινάει το ταξίδι του, φτάνει στο Πρίντιζι, όχι πρώτα πήγε στην Τεργέστη, από την Τεργέστη πήγε στο Πρίντιζι, έκανε ένα διάλειμμα εκεί. Από το Πρίντιζι ο Σούλτσε λοιπόν έρχεται στην Κέρκυρα, όπου έχει συστατικές επιστολές, τον καλοδέχτηκαν, έμενε κάποιο καιρό στην Κέρκυρα, αλλά η επιθυμία του ήταν τώρα να δει την Ήπειρο. Εκεί γνώρισε έναν έμπορα ορολογιών και με καπέλα ασχολούνταν ο Λουίτζι, ένας Ιταλός. Και αποφάσισαν να ταξιδέψουν μαζί στην Ήπειρο. Ο πρώτος σταθμός στην Ήπειρο ήταν η Πρέβεζα, όπου επισκέφθηκαν το Αυστριακό προξενείο. Μας δίνει εικόνες από την Πρέβεζα εκεί, αλλά δεν έμενε την πρώτη μέρα, τις δύο πρώτες μέρες. Στην Πρέβεζα κάθισε λίγο, δεν έχει ιδιαίτερες σημειώσεις. Από εκεί όμως, εφόσον ήθελε να περάσει εδώ χώρα, ξεκινάει με ένα βάρκα, πλοίο, κάτι ενδιάμεσα έτσι, και φτάνει στη Σαλαώρα. Στη Σαλαώρα γνωρίζεται με κάποιον, στο πλοίο μάλλον γνωρίστηκε με κάποιον, ο οποίος έπρεπε να ήθελε να στείλει πράγματα στον Μητροπολίτη της Άρτας και τα φόρτωσε στον Σούλτσε, του είπε να πάει και του έδωσε συστατικές επιστολές. Έτσι λοιπόν έρχεται ο Σούλτσε στην Άρτα, επισκέπτεται τον Μητροπολίτη και μάλιστα σε μια μέρα, όπως λέει ο ίδιος, οι οποίοι είχαν συζήτηση, είχαν συμβούλιο στη Μητρόπολη, μας δίνει κάποιες περιγραφές του συμβουλίου πώς γινόταν μέσα, τη φιλοξενία, και σηκώνονται να φύγουν μετά για τα Γιάννενα με την παρέα του. Μας δίνει μια περιγραφή του δρόμου έως το Χάνι στον Καρβασαρά, δηλαδή στο Γοργόμηλο. Εκεί διανυκτέρευσαν. Μάλιστα δίνει μια περιγραφή στο Χάνι που είναι σε κάποια άθλια κατάσταση και συμφωνεί και με τον πίνακα που παρουσίασε ο Μπέρεσφορντ δύο χρόνια νωρίτερα. Και μάλιστα λέει ότι την επόμενη μέρα ο Χανιτζής εκεί τους πήρε πάρα πολλά χρήματα ανάλογα με τις υπηρεσίες που προσέφερε. Ο επόμενος στόχος του ήταν τα Πέντε Πηγάδια, έφυγε για τα Πέντε Πηγάδια και από εκεί φτάσανε στα Ιωάννινα. Στα Ιωάννινα έγιναν δεκτοί στην Πρεσβεία, την Αυστριακή, όπου ανέλαβε θέση γραμματέα, αλλά και παράλληλα θέση δασκάλου για τα παιδιά του προξένου Φέρντιναντ Χάς. Για τα Γιάννενα μέσα μας δίνει πολύ καλές πληροφορίες, πώς είναι τα σπίτια, πώς είναι οι δρόμοι, αλλά σημαντικό είναι μας μιλάει και για τις εθνότητες, πώς είναι οι Έλληνες, τι κάνουν οι Έλληνες, πώς είναι οι Εβραίοι και τι κάνουν, οι Τούρκοι, οι Αλβανοί. Και αντλούμε όμως και μια σημαντική πληροφορία, θα έλεγα εγώ, για το νησί των Ιωαννίνων,
0: ναι,
1: στο οποίο μας αφήνει να καταλάβουμε ότι οι Τούρκοι ήδη από τότε επιτρέπανε ξεναγήσεις στο νησί και έδειχναν, ας πούμε, όπως κάνουμε και σήμερα και κάνει και ο φίλος μου ο Φώτης Ροπακούσης εκεί, το θάνατο του Αλή Πασά. Δεν τους έλεγαν ότι από εδώ ήταν, πώς τον σκότωσαν από κάτω και τέτοια. Φαίνεται ότι είχε καθιερωθεί από τότε ήδη. Δεν τα γράφει τυχαία.
0: Προφανώς όχι. Μεταφέρει εικόνες της εποχής. Να.
1: Ναι. Και δεν είναι και κανένας που γράφει ανοησίες μέσα. Ό,τι γράφει, το γράφει μελετημένα. Μας δίνει επίσης πληροφορίες για το λόφο της Καθητρίτσας με τα αρχαία, που είναι νομίζω η αρχαία Πασαρώνα, δεν ξέρω αν είναι αυτή η γη. Και για τη Δοδόνη, για τους χωριάτες, τους αγρότες μάλλον, τι καλλιεργούσανε, πώς ήταν ντυμένοι, πώς ζούσανε όλα, και σηκώνεται από εκεί και ξαναγυρίζει, θέλει να πάρει το δρόμο για Πρέβεζα. Δεν θέλει όμως να πάει πάλι από Σαλαώρα, θέλει να πάει ως το Κατσικοπάζαρο. Το Κατσικοπάζαρο είναι το πέρασμα στον Αμότοπο. Μεταξύ Αμότοπο και Ξηροβούνη είναι εκεί που είναι σήμερα, όταν βγαίνουμε από την Ιόνια οδό για Αμότοπο, είναι ένα νεκροταφείο εκεί. Βασικά ναι, κάτω από το Όραο είναι.
0: Κάτω από το αρχαίο Όραο.
1: Εκεί ήταν το Κατσικοπάζαρο, ήταν χάνη εκεί. Λοιπόν, πράγμα που κάνει, επιστρέφει εκεί και σταματάει, κάνει την πρώτη του στάση στη Στρεβίνα, στην Καμπή. Μας δίνει μια περιγραφή ενός γεωκτήμονα Στρεβινιώτη, κάποιου σταμάτη, τι πλούσιο σπίτι έχει, πόσους άνδρες έχει στην υπηρεσία του, αρματολούς και τέτοια, και συνεχίζει μέσω Φιλιππιά Λευτεροχώρη μάλλον να βγει πίσω στη Λάκα και από εκεί φτάνει στον Κατζά. Και εδώ μας δίνει μια περιγραφή του Κατζά. Μια μικρή αλλά γλαφυρή περιγραφή πώς ήταν το χωριό, και ότι μάλιστα ένας κατζώτης, μας λέει, ήταν πλούσιος έμπορας βελούδου στην Κωνσταντινούπολη. Είναι και τέτοιες. Συνεχίζει το δρόμο του μέχρι το Λούρο. Εκεί θα διανεκτερεύσει σε μια χείρα, λέει, με την κόρη της, που είχε και το πιο αξιόλογο σπίτι στο χωριό αυτό. Οι κάτοικοι το λένε ότι τους λίστεψαν ληστές. Βέβαια ο ίδιος υποψιάζεται τους λωριώτες ότι δεν τους λίστεψαν ληστές, αλλά ότι δηλώσανε, λέει, ότι τους λιστέψανε για να μην πληρώσουν φόρο. Κάνει την υποψία του. Δεν ξέρω.
0: Ναι, προφανώς. Ναι.
1: Μας κάνει και εδώ μια περιγραφή του κόσμου, και ειδικά στις γυναίκες που διακατέχονται, λέει, από μια πρωτόγνωρη ομορφιά. Δεν είχε ξαναδεί έτσι τέτοιο ανθρώπινο στοιχείο στην Ήπειρο.
0: Ενδιαφέρον.
1: Ναι. Αυτό να το μάθουν και λουριώτες, βέβαια. Πιστεύω τώρα που θα το δημοσιεύσω να κάποιος θα το διαβάσει από εκεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ελεύθερο θα είναι στην Ακαδημία ούτως ή άλλως. Λοιπόν, από εκεί συνεχίζει το ταξίδι μέχρι την Νικόπολη. Μας κάνει μια περιγραφή για τον αγωγό, πως έρχονταν καθοδόν όλος και έφερνε το νερό στην Νικόπολη, τα κτίρια που υπάρχουν.
0: Το Ρωμαϊκό υδραγωγείο, έτσι, το Ρωμαϊκό υδραγωγείο.
1: Ναι. Τα κτίρια της Νικόπολης, ποια ήταν η Νικόπολη, και φτάνει στην Πρέβεζα μέσω του Ελαιώνα. Πρώτον μπαίνει στον Ελαιώνα και βρίσκουν κάποιους γνωστούς και τους υποδέχονται. Μετά τους πάνε πάλι στην προξενική οικία. Μας δίνει και σκίτσα. Μας έχει αφήσει ένα σκίτσο από το Ξεροβούνη, από τον Κογκόμηλο συγκεκριμένα. Ένα σκίτσο από το νησί των Ιωαννίνων που δημοσίευσα και πρόσφατα πάλι. Και ένα σκίτσο από την Πρέβεζα. Πολύ όμορφα σκίτσα. Σχεδόν άγνωστα. Στην Πρέβεζα μας μιλάει εκεί ότι έγινε ένας μπάλος το βράδυ που κοιμήθηκε, που ήταν φιλοξενούμενος. Μαζεύτηκαν διάφοροι Ευρωπαίοι και γλεντούσανε, και συνεχίζει το ταξίδι του μετά για το λουτράκι της Κορίνθου με το Οριέντε της εταιρείας Λόιτ που έβγαινε τότε στην Πρέβεζα. Έρχονταν δηλαδή από Τεργέστη, Ιταλία. Έπιανε κάτω Τεργέστη, Αγκώνα, Πρίντιζη, Μπάρι, και έπιανε μέχρι Ελλάδα κάτω, μέχρι Αθήνα. Το συγκεκριμένο πλοίο ήταν αυτά που, τα ατμόπλια που είχαν ένα τροχό δίπλα, έφερνε. Μας περιγράφει λίγο τη θάλασσα πώς ήταν, ότι είχε κακοκαιρία και ότι ήταν επικίνδυνο να περάσει στο Άκτιο, λέει. Και συνέχισε, εδώ μας εγκαταλείπει και συνεχίζει το ταξίδι του στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εγώ ασχολήθηκα μόνο με αυτό το κομμάτι που μας ενδιέφερε εμάς εδώ την Ήπειρο.
0: Ωραία, μια ματιά από το παρελθόν που φτάνει μέχρι σήμερα και που μας μεταφέρει πολύτιμες εικόνες και πληροφορίες για την ανθρωπογεωγραφία, για την οικονομία, για την κοινωνική κατάσταση, ακόμα και για την ομορφιά των κορτσιών από το Λούρο. Λοιπόν,
1: αυτά που ο Μπέρις φορτέφτησε σε εικόνες και αυτά, ο Σούλτσε τα έφερε σε λόγο και μοιάζουν πολύ μεταξύ τους.
0: Μάλιστα, Φώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες και όλα όσα μας μεταφέρεις. Να είσαι καλά την επόμενη εβδομάδα, επίσης με ένα εξίσου πολύ ενδιαφέρον και πρωτόλιο θέμα από αυτά που η δική σου έρευνα αποκαλύπτει. Να είσαι καλά, καλημέρα στη Γερμανία, στο Μόναχο, και δεν έχεις και λόγο να είσαι εκεί τώρα, λοιπόν σε περιμένουμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Φώτη. Ιωάννινα.

Ξεκίνη πριν κλείσουμε να πω ότι ο Φώτης έκανε αναφορά στην επανάσταση της Ηπείρου 1854, για επειδή κάποιοι φίλοι ακροατές μου ζήτησαν να πω κάποια πράγματα, να πω ότι αποτέλεσε μια σημαντική εθνικοαπελευθερωτική εξέγερση των υπόδουλων Ελλήνων, η οποία ξέσπασε με αφορμή τον κρημαϊκό πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η διεθνής αυτή σύγκρουση αναθέρμανε την ελπίδα για την απελευθέρωση των αλήτρωτων ελληνικών εδαφών. Η εξέγερση ξεκίνησε στις 15 Γενάρη 1854 στο Ραδοβίζι της Άρτας και επεκτάθηκε γρήγορα σε Τζουμέρκα και Σούλη. Στο πλευρό των ντόπιων τάχθηκαν βετεράνοι 21 και εθελοντές αξιωματικοί όπως ο Σπυρίδων Καραϊσκάκης. Το ελληνικό κράτος ενίσχυσε κρυφά το κίνημα με πολεμοφόδια, όμως παρά τις ισχυρές και αρχικές ελληνικές επιτυχίες, η έκβαση υπήρξε αρνητική. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις, ενώ Αγγλία και Γαλλία τάχθηκαν υπέρ της Οθωμανικής ακεραιότητας, και για να εξαναγκάσουν την Ελλάδα σε ουδετερότητα, οι Αγγλογάλοι επέβαλαν ναυτικό αποκλεισμό και κατέλαβαν τον Πειραιά. Το κίνημα άφησε πίσω του βαρύ φορό αίματος, κατεστραμμένα χωριά και χιλιάδες προσφύγες. Λοιπόν, εδώ στο σημείο αυτό σας ευχόμαστε καλημέρα και προσοχή στον ήλιο. Από τον Αργύρη Γλυματήρη, την Άντα Κωνσταντίνα και τον Κώστα Παπαθεοδόρου, να έχετε μια καλή μέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Και εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 8. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: Ποιητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
1: Εδώ η Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα. Η ώρα είναι 9.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες από τις αστυνομικές αρχές για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που είχε ως τραγική κατάληξη το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και κατοίκους. Τρία άτομα που φέρονται να κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες εξετάζεται από τις αρχές ότι αποτελούσαν τον επιχειρησιακό πυρήνα πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου που μίλησε στον Αντένα, ανέφερε ότι εμπλέκονται τουλάχιστον τρία άτομα και θα έχουμε εξελίξεις τις επόμενες ώρες. Στο μεταξύ, τέσσερα άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ δύο αναμένεται να πάρουν σήμερα εξιτήριο. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί, να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ακολουθώντας το νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για τη Χρυσή Αυγή. Η ΟΝΕ διοργανώνει στις 7 το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατορική. Σαφή και καθολική πολιτική απομόνωση της βίας, ζητά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι δεν αρκεί, όπως είπε, η απλή καταδίκη. Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν, όπως ανέφερε, δύο μέτρα και δύο σταθμά απέναντι σε φαινόμενα βίας, σημειώνοντας πως αν επρόκειτο για επίθεση ακροδεξιών, το θέμα θα κυριαρχούσε για ημέρες στην επικαιρότητα. Παράλληλα, χαρακτήρισε ασύμβατες στη δημοκρατία και τέτοιου είδους βίαιες ενέργειες, ενώ αναφέρθηκε και στο Ρουβίκονα, λέγοντας ότι η δράση του δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύον ζήτημα. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ακόμη ότι κάθε κυβέρνηση οφείλει να είναι αυστηρή, χωρίς καμία ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, προσθέτοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει βάλει τέλος στις καταλήψεις και εκτίμησε ότι οι πρόσφατες αντιδράσεις προέρχονται από αυτό το χώρο. Μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόνς προκάλεσε εκτεταμένες πυρκαγιές. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 34 τραυματίστηκαν. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα, ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος διέκοψε ευνηδιαστικά την επίσκεψή του στο Δουβλίνο, είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ντόχα και συμφώνησαν τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6

0: δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά προϊόντα και αγαθά πρώτης ανάγκης. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχος ήταν ένοπλα μέλη της Χαμάς. Στο μεταξύ, η αύξηση των ροών πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ επιταχύνουν την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 70,84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 67,75 δολάρια. Επταήμερο εθνικό πένθος προκήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, μετά τον διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός, όπως τον ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών διπλών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ερτ Ιωάννινα.
1: Εξεπαφή. Το podcast που αναζητά απαντήσεις
2: στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας
1: μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.
2: Με τη Μαρία Ρουμαλιώτη
1: και τον Παναγιώτη Τζόκα.
3: Άκουσε το αποκλειστικά στο ΕΡΤΕΚΟ.
4: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων παρουσιάζει το Αριστούργη Νύχτα του Καλοκαιριού. Μετάφραση Διονύσης Καψάλης. Σκηνοθεσία Ρινιό Κυριαζή. Ένα παιχνίδι σμαφωτός μέσα στη νύχτα. Πρεμιέρα 20 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Δοδόνης. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Ακολουθεί περιοδία.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: και όσα χρειάζεται να γνωρίζεις στην αφετηρία της νέας μέρας. Με την Αλεξάνδρα Αγγέλη.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε τον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνο της Ραντάρ. Μας ακούτε στους 88,2 για τα Ιωάννινα, τους 100,3 μέσω διαδικτύου σε ολοκληρωγή.gr. Στο μικρόφωνο είναι η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιμαντήρης και θα είμαστε μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Η εκπομπή, όπως ξέρετε, περιλαμβάνει θέματα που αφορούν την επικαιρότητα από όλη την Ήπειρο, συνεντεύξεις. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας τα τηλέφωνα του σταθμού στο 2651-074-371 και επίσης μπορείτε να στέλνετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ertioaninon@er.gr. Μας βρίσκεται σε Facebook και Instagram πληκτρολογώντας ertioanina με λατινικούς χαρακτήρες και τέλος μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό στο Viber στο 693-0078-234. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε μαζί σας με την πρώτη είδηση για την εκπομπή μας και την πρώτη συνέντευξη. Επιστρέφουμε εδώ κοντά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλεσμένη μας σήμερα είναι η κυρία Σταυρούλα Μπότση Μπραήμη, η οποία επανεξελέγει πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, αναλαμβάνοντας ξανά έναν ιδιαίτερα σημαντικό θεσμικό ρόλο για τη λειτουργία του κορυφαίου οργάνου της περιφέρειας. Η επανεκλογή της έρχεται να επιβεβαιώσει τη συνέχεια αλλά και την ευθύνη που συνοδεύει τη θέση της Προέδρου σε μια περίοδο όπου η Ήπειρος έχει μπροστά της κρίσιμα ζητήματα, προκλήσεις και αναπτυξιακές προοπτικές. Μαζί της θα μιλήσουμε τώρα για το μήνυμα της επανεκλογής της, το ρόλο του Περιφερειακού Συμβουλίου, τις προτεραιότητες της νέας περίοδου αλλά και θέματα που απασχολούν τους πολίτες της Ηπείρου. Κυρία Μπότση, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα εδώ κοντά μας στο πρωινό Ραντάρ. Συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας.
1: Καλή σας μέρα, καλό μήνα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δεύτερη αυτοδιοικητική θητεία σε εμάς τους αυτοδιοικητικούς όλης της χώρας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας και βέβαια εννοείται εξαιτίας της επανεκλογής μου. Ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη που για μία ακόμη φορά εμπιστεύτηκε για το Περιφερειακό Συμβούλιο, καθώς επίσης και τους συναδέλφους που σχεδόν ομόφωνα με τρεις, ας πούμε, αν θέλετε.
0: Ναι.
1: Με τρεις συναδέλφους οι οποίοι δεν επιθυμούσαν να συνεχίσω ως πρόεδρος, αλλά είναι σεβαστή η επιλογή τους. Και αυτό για μένα είναι ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη, με την έννοια ότι, όπως είπα, αυτή η δεύτερη, το δεύτερο κομμάτι της αυτοδιοικητικής θητείας είναι δύσκολη περίοδος. Η παλιή αυτοδιοικητική γνωρίζουμε όλοι ότι επειδή ξεκινάει σιγά σιγά η νέα προεκλογική περίοδος, είναι λίγο δύσκολο.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Είχατε μια ισχυρή παρουσία μέσα στα περιφερειακά συμβούλια που τα έχουμε παρακολουθήσει ούκο λίγες φορές, με ένα σφιγμένο πρόγραμμα, τουλάχιστον με τα νέα δεδομένα που υπάρχουν πλέον στο Περιφερειακό Συμβούλιο, πόση ώρα θα μιλήσει ο καθένας, και ανταπεξήλθατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα ήθελα να μου πείτε τι σημαίνει προσωπικά και πολιτικά για εσάς η επανακλογή σας στην Προεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου.
1: Τι σημαίνει πολιτικά, όπως εξήγησα.
0: Προσωπικά και πολιτικά για εσάς.
1: Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, διανύω 25 χρόνια στην αυτοδιοίκηση.
0: Τα
1: 25 χρόνια στην αυτοδιοίκηση, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι κάτι ιδιαίτερα σοβαρό. Είναι κάτι. Εντάξει, δηλαδή, συμμετείχα σε όλους τους βαθμούς αυτοδιοίκησης, νομαρχία, δημαρχείο και τώρα στην περιφέρεια. Είναι μια έτσι αρκετά σημαντική, πολύπειρη εμπειρία, την οποία προσπαθώ να χρησιμοποιήσω στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Για μένα είναι, αν θέλετε, όχι μόνο τίτλος τιμής, αλλά είναι και ευθύνη, γιατί θεωρώ ότι όλοι εμείς που ασχολούμαστε, ειδικά με την αυτοδιοίκηση, πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλη όρεξη, μεράκι, αγάπη για τον τόπο, έτσι ώστε να μπορούμε να αποδώσουμε. Είναι λοιπόν σημαντικό, όταν γνωρίζεις τα όρια, όταν γνωρίζεις τις δυσκολίες, γιατί δεν είναι έτσι όμορφα αγγελικά πλασμένα. Δύσκολα, δηλαδή ακόμα και τώρα, ας πούμε, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης εγείρει πάρα πολλές αντιδράσεις στους κόλπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όταν γνωρίζεις όμως τις δυνατότητες, πιστεύω ότι είναι πολύ καλά. Ξεκινάς με αρκετά εφόδια για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις την προεδρία, την πρόκληση για μία ακόμα φορά του Περιφερειακού Συμβουλίου. Είναι δίκοπο μαχαίρι λίγο, γιατί ως νέος μπορείς να έχεις μία δικαιολογία, να δικαιολογούν κάποιες αστοχίες ή κάποια λάθη άλλοι. Όταν είσαι έμπειρος όμως,

0: δεν δικαιολογεί κανένας και τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι δεν σε όλη μου την πορεία, γιατί τώρα ας πούμε έχω σχεδόν 7 χρόνια πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, σε όλη μου την πορεία δεν προσπάθησα ποτέ να θυμώσω κανέναν. Ίσα ίσα, και γι' αυτό κάποια στιγμή χρησιμοποίησα και το ότι πολλή δημοκρατία βλάπτει, εννοώντας ότι από κάποια στιγμή και μετά, όταν λίγο δεν κρατάς τους κανόνες, προκειμένου να δώσεις ας πούμε λίγο περισσότερο χρόνο ή να γίνουν παρεμβάσεις οι οποίες κανονικά δεν επιτρέπονται, τελικά αρχίζει και γίνεται ασυδοσία και τέλος πάντων χάνονται και τα όρια της ελευθερίας. Ενώ αν κρατάς τους κανόνες, ίσως να είστε πιο δίκαιους. Ταυτόχρονα, όπως γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, το να μπορεί ένας σύμβουλος να κρατάει, ακόμα και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, που ενίοτε πλατιάζει πάρα πολύ, το να κρατάει το χρόνο είναι σεβασμός στο Συμβούλιο, είναι σεβασμός στο ακροατήριο και τέλος πάντων δεν χάνει και την ουσία αυτού για το οποίο μιλάει. Αλλιώς χάνεται, πλατιάζει, μπαίνει σε άλλα θέματα και βέβαια η αλήθεια είναι ότι εντάξει, έχει αποδυναμωθεί αρκετά ο θεσμός, το ήθελα πιο δυνατό. Προσπαθώ όσο μπορώ να μιλάνε όλοι οι σύμβουλοι. Δεν είπαμε ποτέ σε κανέναν δεν θα μιλήσεις. Βέβαια, εντάξει, μετά από τις 5 ώρες αρχίζει κουράζεται το συμβούλιο και είναι βέβαια αυτονόητο αυτό.
1: Και δεν είναι λίγες οι ώρες που έχετε τα περιφερειακά συμβούλια μέχρι ακριβώς να ακουστούν όλες οι απόψεις.
0: Και ταυτόχρονα με σοβαρά ζητήματα. Και καλά είναι τα λόγια, αλλά θέλουμε έργα. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Η Περιφερειακή Αρχή με τη δική της ιεράρχηση, εξάλλου αποτελεί την πλειοψηφία, με τη δική της ιεράρχηση προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο γίνεται για τον τόπο, γιατί ανεξάρτητα, όπως αναφέρω και στην ομιλία που είπα χθες, το χαιρετισμό, μπορεί να έχουμε διαφορετικές ιεραρχήσεις, μπορεί να έχουμε διαφορετικό τρόπο προσέγγισης. Όμως ο στόχος μας είναι ένας, να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για τον τόπο μας, γι' αυτό άλλωστε ασχολούμαστε. Άρα λοιπόν καλό θα ήταν και μέσα από το θεσμό του Περιφερειακού Συμβουλίου, όσο και αν κάποιοι τον απαξιώνουν με τη συμπεριφορά τους, γιατί ξέρετε κάτι, ο καθένας έχει γράψει τη δική του ιστορία. Δηλαδή αρκετοί από εκεί είναι συνάδελφοι έμπειροι, είτε στην αυτοδιοίκηση, είτε στην προσωπική του ζωή, οπότε δεν επιτρέπεται σε κανέναν να προσβάλλει και να χρησιμοποιεί εκφράσεις. Και θα προσπαθήσω όσο μπορώ αυτό να το διαφυλάξω. Γιατί πέραν από την όρεξή μας για να προσφέρουμε στον τόπο, υπάρχει και η προσωπική μας αξιοπρέπεια που δεν τη διαπραγματευόμαστε. Ας δούμε λοιπόν όλοι μας τις συγκλήσεις, έτσι ώστε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα. Είπαμε δύσκολες εποχές, πάρα πολλά τα προβλήματα. Γνωρίζουμε ας πούμε, την αποδυνάμωση της υπαίθρου, το δημογραφικό. Γιατί όλα αυτά τα κάνουμε προκειμένου να κρατήσουμε τον κόσμο στον τόπο. Δύσκολα και πολυδιάστατο θέμα. Ας το παλέψουμε.
1: Και το είδαμε και στη τελευταία συνεδρίαση που είχατε με το δημογραφικό που πήγε πάρα πολύ καλά. Μίλησαν πολύ αξιόλογοι καθηγητές.
0: Ήταν ουσιαστικά στοιχεία. Γι' αυτό και προσπάθησα να πει στο Περιφερειακό Συμβούλιο με τη βοήθεια του κυρίου Κίτσιου. Γενικά είναι δύσκολα τα πράγματα. Ας αφήσουμε λοιπόν το διαφορετικό να υφίσταται, γιατί αυτή είναι και η έννοια της δημοκρατίας. Όμως να βλέπουμε τις συγκλήσεις. Εγώ ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ όχι μόνο τους αδέλφους της συμπολίτευσης, γιατί έτσι ήθιστε. Θα είναι και μια απάντηση σε κάποιους οι οποίοι βγήκαν και είπαν αεθιμοτυπικά. Δεν είναι πάρα πολύ ουσιαστική συνεδρίαση. Διαφορετικά δεν μπορεί να λειτουργήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο, όταν δεν υπάρχει αρχή στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αλλά δεν είναι ακριβώς κάποια πράγματα όλα δεδομένα. Ας μην τα υποτιμάμε όλα. Θα παλέψω πάρα πολύ. Ευχαριστώ δηλαδή και τους συναδέλφους της αντιπολίτευσης, οι οποίοι με την ψήφο τους τίμησαν την παρουσία μου. Με γεμίζουν ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη για να παραμείνω ίδια, δηλαδή ακέραια και δίκαιη.
1: Κυρία Μπραήμη, ποια είναι η δική σας προτεραιότητα που έχετε θέσει τώρα για τη νέα περίοδο στην Προεδρία? Το προσωπικό σας στοίχημα θα ρωτήσω εγώ καλύτερα.
0: Το προσωπικό μου στοίχημα είναι να μπορέσει το Περιφερειακό Συμβούλιο, έτσι έχοντας διάθεση σύγκλησης και συμμετοχής, να μπορέσει να φέρουμε και άλλα θέματα στα οποία να πάρουμε αποφάσεις που θα βοηθήσουν ακόμα περισσότερο και τον ίδιο τον Περιφερειάρχη που έχει έναν αποφασιστικό ρόλο στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά να βοηθήσουν και περισσότερο και ομάδες με αποφάσεις και θέσεις οι οποίες μπορούν να αποδειχθούν πολύ σημαντικές. Γιατί όταν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, μπορεί ξαφνικά από εκεί που δεν το περιμένεις να έρθει μια ιδέα, μια πρόταση η οποία να είναι πάρα πολύ σημαντική. Συμπέρασμα, η απόφασή μου για το επόμενο διάστημα είναι καταρχάς θα προσπαθήσω να ακολουθεί ο κανονισμός, όχι γιατί με εκφράζει ακριβώς αυτό το τυπικό, αλλά γιατί έτσι τελικά θα είναι πιο δίκαιη η παρουσία μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και θα προσπαθήσω, παρότι δεν ακριβώς προβλέπεται και λίγο περίεργα είναι τα πράγματα με τη θεματολογία του Περιφερειακού, να έχουν θέματα σαν το δημογραφικό, το οποίο αν θέλετε ενημερώνουν και αφυπνίζουν και εμάς τους Περιφερειακούς Συμβούλους, προσπαθώντας να δούμε τι ακριβώς μας πονάει.
1: Ναι. Και να δείτε και λίγο παραπέρα, γιατί καταλαβαίνω στην καθημερινότητα είναι πολλά τα προβλήματα.
0: Προβλήματα είναι πάρα πολλά. Ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι και η συνεργασία μας με τους Δήμους. Πάντα τους καλούμε, τους Δήμους, τους Δημάρχους, τους βουλευτές. Τους καλούμε στα Περιφερειακά Συμβούλια και το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο, με την έννοια ότι μπορεί να κάνει συνθέσεις. Και αυτό είναι πρόκληση. Δηλαδή, η καθημερινότητα μας χρειάζεται όλη συνεργασία με τους Δήμους, τα μεγάλα έργα, τα διαδημοτικά, όλα αυτά που αφορούν όλη την Ήπειρο. Υπάρχουν προβλήματα στην Εγνατία. Βλέπετε τι γίνεται με τις μονοδρομήσεις. Στην Ιωνία, η οποία πρέπει. Είναι καλός δρόμος. Στην παραλιακή Γουμανίτσας Πρέβεζας, που πρέπει να το φτιάξουμε καλύτερα, γιατί και για τις τοπικές μετακινήσεις, αλλά και για τον τουρισμό που τόσο πολύ στοχεύουμε. Και εντάξει, όλα αυτά, τα μνημεία μας, τα οποία δόξα τω Θεώ είναι πάρα πολλά, όλα αυτά πρέπει λίγο να οργανωθούν και εμείς με σοβαρότητα και σύνεση και σύνθεση να προχωρήσουμε.
1: Η Ήπειρος, ξέρετε, αντιμετωπίζει ζητήματα, όπως αναφέρατε, υποδομών, πρωτογενούς τομέα, δημογραφικού, ανάπτυξης. Ποιο από αυτά θεωρείται πιο επίγον?
0: Θεωρώ ότι το δημογραφικό θα βάλω πρώτο, γιατί όλα τα υπόλοιπα, όλα τα υπόλοιπα είναι αυτά τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στο να πάει καλύτερα. Με την έννοια ότι αν υπάρχουν υποδομές, αν υπάρχουν δομές υγείας, παιδείας, παιδική σταθμή τέλος πάντων και όλα αυτά, και κατά συνέπεια και δουλειές, είτε στον πρωτογενή τομέα, είτε σε όλους τους τομείς, είναι σημαντικό για να μπορέσει μια οικογένεια να επανεγκατασταθεί ή να εγκατασταθεί εκ νέου. Και είναι σημαντικό. Τι να το κάνουμε, δηλαδή, αν στο τέλος γίνουμε. Εντάξει, μεγαλώνουμε, όλοι μας μεγαλώνουμε. Χρειάζεται πρόνοια και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο προφανώς πρέπει να μπει στα σχέδια της περιφέρειας, στον προγραμματισμό για το τι ακριβώς θα γίνουν οι ηλικιωμένοι, γιατί είναι πάρα πολύ πλέον. Δυστυχώς το προσδόκιμο ηλικίας αυξήθηκε. Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε, πρέπει να ληφθεί πρόνοια και για αυτούς. Αλλά εάν γίνουν όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή γιατί τον πρωτογενή τομέα, με το νερό, με το ρεύμα, με τους δρόμους, αλλά όλα αυτά θα μπορέσουν σίγουρα να αποτελέσουν ένα σημαντικό παράγοντα να επιστρέψει ο κόσμος ή ο πολιτισμός, ο οποίος είναι η ψυχή μας. Είναι τώρα δεν έχουμε λεφτά, δεν κάνουμε, άρα τι να τον κάνουμε τον πολιτισμό? Τότε γιατί τα κάνουμε όλα αυτά? Δεν τα κάνουμε για να μπορούμε να είναι και η ψυχή μας καλύτερα, να είμαστε εμείς καλύτερα, να αισθανόμαστε καλύτερα που είμαστε σε αυτόν τον τόπο? Γιατί ακούω πολλοί και λένε γιατί δίνουν στον πολιτισμό ή τι δίνουν ή τι περιφέρειες. Αν είναι δυνατόν.
1: Κυρία
0: Άρα
1: Μπότς,
0: λοιπόν όλα αυτά θα βοηθήσουμε.
1: Δεν θέλω να σας άλλο καθυστερήσω. Θέλω να σας πω μόνο, όταν ολοκληρωθεί αυτή η θητεία, θα ήθελα και άλλες πραγματικά ερωτήσεις να σας κάνω, γιατί είστε ένας άνθρωπος που έχετε πολύ ωραίο λόγο και ξέρω ότι θα ακούσουμε ενδιαφέροντα πράγματα και είναι ωραίο που σας ακούν οι πολίτες αυτή τη στιγμή. Θέλω να μου πείτε, όταν ολοκληρωθεί αυτή η θητεία, τι θα θέλετε να μείνει ως αποτύπωμα από τη δικιά σας παρουσία στην Προεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Ήπειρου?
0: Θα ήθελα να μείνει ως αποτύπωμα το γεγονός ότι μόνο οι συνθέσεις και μόνο οι συγκλήσεις, όσο και αν είναι δύσκολο για τον καθένα από εμάς, ότι μόνο αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε καλό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι την κομματική του ταυτότητα ο καθένας να αφήνει απ' έξω. Όλοι μας. Μηδενός εξαιρουμένου, και να κοιτάμε μόνο το καλό της Ήπειρου. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Και είναι σαφέστατα. Μόνο αν υπάρχουν λοιπόν τέτοιου είδους συγκλήσεις, αυτό θα προσπαθήσω να κάνω. Είπα, απάντησα στη λαϊκή συσπήρωση, ότι ψήφισμα τη λαϊκή συσπήρωση από το εργατικό κέντρο το περάσαμε ομόφωνα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ομόφωνα. Με έναν περιφερειάρχη ο οποίος ανήκει σαφέστατα σε άλλο χώρο και ξέρω εγώ με αρκετούς από μέσα. Άρα λοιπόν, όταν υπάρχει καλή συνεννόηση, μπορούμε όλοι μας να βοηθήσουμε και όχι να είμαστε όχι για το όχι. Για να φέρουμε αντίδραση. Αντιπολίτευση χρειάζεται, γιατί αφυπνίζει την συμπολίτευση. Να συνεργαστούμε. Αυτό θα προσπαθήσω να το κάνω.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για εσάς που είστε εκεί, αλλά

0: πάρα πολύ περιφερειακή συμβουλή, δημοτική συμβουλή αναφέρουν ότι είναι, θα πρέπει να είναι και πιο ενεργός ο ρόλος της αντιπολίτευσης, ότι και εσείς από εκεί δεν μπορεί να είστε σε όλα τέλεια, πρέπει να ακούτε και άλλα προβλήματα και να, αλλά αυτό που είπατε, υγιές αντιπολίτευση, να γίνεται ένας γόνιμος διάλογος,
1: ναι, με αποτέλεσμα. Ναι, ναι, αντιθέσεις σε προσωπικό επίπεδο, σε επίπεδο αξιοπρέπειας. Δηλαδή, ξέρετε κάποιο, ο καθένας έχει δικιά του πορεία. Έχει την οικογένειά του, τη δουλειά του. Έτσι, δεν μπορεί δηλαδή στο βωμό του να χτυπήσουμε τον άλλον, να προσβάλλουμε όλα αυτά. Δεν γίνεται. Δηλαδή, ειδικά για άτομα, σαν ας πούμε, υπάρχουν αρκετά άτομα μεγάλη εμπειρία και μεγαλύτερα, όπως είμαι εγώ σε ηλικία. Δεν την προσωπική μου αξιοπρέπεια. Δεν την καταθέτω στο βωμό κανενός. Άρα λοιπόν ας όλοι μαζί προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι εταχθήκαμε και ό,τι εκλεγήκαμε και να βοηθήσουμε τον τόπο μας.
0: Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και πάλι συγχαρητήρια. Να σας βλέπουμε έτσι τόσο δυναμική, ωραία στις τοποθετήσεις σας και πάντα όπως είπατε για το συμφέρον των πολιτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μπραήμη. Καλή μέρα
1: σας. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο πρωινό ραντάρ και σύντομα την Περιφερειάρχη Άρτας, τον κύριο Βασίλη Ψαθά, με αφορμή το νέο κύκλο παρεμβάσεων και έργο που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί, μιλάμε για νέα έργα προς εκτέλεση στην Άρτα συνολικού ύψους 1.442.000 ευρώ, αλλά και για νέα έργα προς δημοπράτηση ύψους 1.370.000 ευρώ. Πρόκειται για παρεμβάσεις που έρχονται να προσθεθούν σε ένα ευρύτερο πλέγμα έργων στην περιοχή, με έμφαση στις υποδομές, στο οδικό δίκτυο, την αντιπλημμυρική προστασία, τον πρωτογενή τομέα και γενικότερα την καθημερινότητα των πολιτών. Το ζητούμενο βέβαια για τους πολίτες είναι πάντα διπλό. Ποια έργα προχωρούν άμεσα και πότε θα δουν το πρακτικό αποτέλεσμα στην καθημερινή του ζωή. Για όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σήμερα με τον κύριο Ψαθά, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις για τα χρονοδιαγράμματα, τις προτεραιότητες αλλά και τις ανάγκες που καλούνται να καλύψουν αυτά τα έργα. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα σας. Νομίζω τα είπατε εσείς όλα.
0: Πάντα έχετε να προσθέσετε με τον ωραίο σας λόγο κάτι παραπάνω. Εσείς που είστε μέσα στην αυτοδιοίκηση και ζητάτε αυτά τα έργα, τα ξέρετε πολύ καλύτερα, όπως και να τα παρουσιάσω εγώ.
1: Βεβαίως, καταρχήν να σας τα διευκρινίσω. Είναι περίπου έργα 3 εκατομμυρίων, είναι με αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής των 2 τελευταίων επιτροπών, δηλαδή εδώ και 2 εβδομάδες. Είναι έργα τα οποία θα εκτελεστούν άμεσα περίπου 1.600 και περίπου το υπόλοιπο 1.400, τα οποία είναι προς δημοπράτηση, δηλαδή θέλουν το χρόνο τους, το γραφειοκρατικό, έτσι ώστε να τα δημοπρατήσουν και να εγκατασταθεί ο εργολάβος. Από αυτά τα εκτελεστέντα έργα είναι μεγάλο μέρος αφορούν τις αποκαταστάσεις του επαρχιακού κυρίως δικτύου λόγω των προβλημάτων που προκύψαν από την κακοκαιρία του 25 και απλά περιμέναμε και την αντίδραση του καιρού τόσο καιρό, γι' αυτό υπήρξε αυτή η καθυστέρηση. Και να ενημερώσω τους ακροατές σας ότι ο άξονας Ροδαυγή προς όρια Νομού και γέφυρα Τζαρί και προς γέφυρα Πλάκας θα αποκατασταθούν οι βλάβες που είχε υποστεί το οδόστρωμα κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων.
0: Πάρα πολύ
1: σημαντικό. Άρα επομένως ένα μέρος, γιατί ο κόσμος έχει προβληματισμό, καταλαβαίνω και καμιά φορά την αγανάκτησή τους, έπρεπε και εμείς να περιμένουμε και την αντίδραση του καιρού και σε θεωρητικό πάντα επίπεδο και πρακτικό οι αποκαταστάσεις, ειδικά σε που δεν είναι όπως τον καταράκτη που είχαμε να μαζέψουμε όλο αυτό τον όγκο, γίνονται οι αποκαταστάσεις, γίνονται αυτή την περίοδο.
0: Μιας και το αναφέρατε όμως τον καταράκτη, τα πήγατε πάρα πολύ καλά. Δεν έχουν μείνει ακόμα κάποια πράγματα που πρέπει να τα υλοποιήσει η Περιφερειακή Αρχή?
1: Κοιτάξτε, αυτά θα γίνουν με το χρόνο τους. Νομίζω η βασική πολιτική μας τακτική, θα το έλεγα, ότι να ανοιχτούν οι δρόμοι εκεί που είχε πέσει όλο το βουνό και δεν υπήρχε τίποτα, που ήταν ένα κατεστραμμένο τοπίο. Νομίζω το επιτελέσαμε το έργο μας και με το παραπάνω. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα έργα, προχθές υποβάλαμε ένα αίτημα, άλλο ένα καινούριο αίτημα που υποβάλαμε στο πρόγραμμα, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα υγείας που υπάρχει και αυτό στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Υποβάλαμε πρόταση που σημαίνει κόπος και χρόνος και μελέτες όριμες και με οριστικές μελέτες. Υποβάλαμε στο επιχειρησιακό του Αγίας μια πρόταση για τις λιμνοθάλασσες Άρτας ύψους 5 εκατομμυρίων και ελπίζουμε να μας εκριθούν αυτά τα χρήματα. Αλλά πάνω απ' όλα όμως περιμένουμε και την έκριση του μεγάλου έργο που έχουμε προτείνει πάλι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ελπίζω να έχει και τη συμπαράσταση και των τοπικών φορέων, που είναι το αρδευτικό φράγμα Κομποτίου, που ύψους 75 εκατομμυρίων. Μεγάλο έργο, πολλά χρήματα, ελπίζουμε να ανταποκριθεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Με προσωπική σας ανάρτηση στα μέσα μαζικής, στα social media, είδαμε ότι κάνατε και μια ανάρτηση όσον αφορά και τη διπλή γεφύρωση της Άρτας και δεν γίνεται να μην σας κάνω λόγο γι' αυτό. Πού βρισκόμαστε, κύριε Ψαθά, τι γίνεται? Είναι ένα σημαντικό έργο.
1: Ναι, φυσικά και είναι σημαντικό έργο. Είναι από τα έργα, θα το έλεγα, και εμβληματικό. Είναι στη φάση του οριστικού αναδόχου, δηλαδή σε ένα δίμηνο, τρίμηνο, μετά τον έλεγχο που θα έχουμε από το ελεκτικό συνέδριο, θα εγκατασταθεί ο εργολάβος. Mm-hmm. Άρα θα μπει στην πράξη.
0: Πότε βλέπετε ότι θα έχουμε τις πρώτες εργασίες που θα ξεκινήσουν δίπλα από τη γέφυρα?
1: Πιστεύω το Σεπτέμβριο, το αργότερο τον Οκτώβριο.
0: Να έχουν μπει ήδη μέσα να ξεκινήσουν τις... Μάλιστα. Η Άρτα ξέρουμε ότι έχει και ένα έντονο αγροτικό χαρακτήρα. Πόσο σημαντικές είναι οι παρεμβάσεις σε τάφρους, ρέματα, αδρευτικά, αλλά και στην αγροτική οδοπία για τον πρωτογενή τομέα? Ξέρετε και εκεί η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και εσείς προσωπικά δεν αφήνετε για θέματα.
1: Κοιτάξτε, γιατί όσον αφορά την αγροτική οδοπία, να επισημάνω ότι είναι αρμοδιότητα του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης. Mm-hmm. Εμείς όπου μπορούμε να βοηθάμε κάποιες μονάδες, μάλλον να το πω απλά επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα που έχουν δυσκολία όσον αφορά στην πρόσβαση στις μονάδες. Βοηθάμε φυσικά και τους Δήμους, αλλά το κύριος όγκος δουλειάς και που βασίζεται στις αρμοδιότητες είναι της πρωτοβάθμιας οδοδήγησης. Όσον αφορά τους καθαρισμούς, κάνουμε όσο γίνεται περισσότερους καθαρισμούς, βοηθάμε τους το ΕΒ, έτσι ώστε να έχουμε ένα δίκτυο όσο γίνεται πιο καθαρό και σε αρδευτικό και στο στραγγιστικό έργο, αλλά σε στραγγιστικό δίκτυο, αλλά πάνω απ' όλα όμως την άρδευση προσπαθούμε με σύγχρονες πλέον υποδομές να τις βελτιώνουμε καθημερινά.
0: Υπάρχουν περιοχές στην Άρτα που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα και τώρα έχουν μπει σε προτεραιότητα?
1: Κοιτάξτε, αυτό που σας είπα, ανέφερα και πριν, mm-hmm. είναι για παράδειγμα η πρόταση που υποβάλαμε το αρδευτικό πράγμα Κουβωτίου. Είναι ένα έργο mm-hmm. μεγάλο, το οποίο αν γίνει θα δώσει μια προστιθεμένη αξία στην περιοχή, αλλά πάνω απ' όλα θα δώσει προστιθεμένη αξία στα προϊόντα, τα αγροτικά της περιοχής του Δήμου Κουμποτίου, του Δήμου που γειτνιάζει με το νομό Ετωλοκαρνανίας. Έτσι, αντιλαμβάνεστε, είναι ένα έργο το οποίο φυσικά και θα προσθέσουν αξία στον πρωτογενή τομέα.
0: Πέρα από τα συγκεκριμένα...
1: Ένα από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο κάμπος, ειδικά τις άλλες, σε παραγωγικά τμήματα του κάμπου, είναι ότι δεν έχουμε ανταπόκριση εκ μέρους της πολιτείας πάνω στον μαύρο αλευρόδι. Πρόσφατα σε γειτονικό νομό ανακοίνωσε ο Υπουργός ότι υπάρχει μια αποζημίωση από τον κανόνα de minimis για αγρότες συγκεκριμένης περιοχής. Στην Άρτα, παρόλο που το έχουμε ζητήσει, δεν έχουμε δει κάτι αντίστοιχο ενδιαφέρον.
0: Μιλήσαμε όμως και για αυτό το θέμα λίγο τώρα τελευταία με τον κύριο Μιλωνά και μας είπε ότι δεν είναι ότι μπορεί να μην έχει το αποτέλεσμα που θέλαμε, να το εξαλείψουμε εντελώς, αλλά υπήρχαν κάποια βήματα, υπάρχει ένα αλφα αποτέλεσμα, έχουν μπει και αυτοί σε μια σειρά για να τουλάχιστον να μπορέσουν να ολοκληρωθεί όλο αυτό το πράγμα και να το εξαλείψουν κατά κάποιο τρόπο. Δεν είναι ότι είναι όλα... Ναι, δεν είναι τόσο πολύ απογοητευτικά τα πράγματα. Μας είπε ότι υπήρχε ένα αποτέλεσμα.
1: Αυτό ας το πει ο κύριος Μιλωνάς στους αγρότες. Mm-hmm. Όχι σε εσάς. Ας πάει να τους βρει και να τους πει τα αποτελέσματα που έχουν. Και εγώ αναρωτιέμαι γιατί μετά θέλουν να βάλουν και νέο αντίδοτο. Mm-hmm. Εδώ θέλουν να έρθουν τον άλλο, λέει, να τοποθετήσουν νέα αντίδοτα. Γιατί εφόσον είναι πετυχημένο το πρώτο αντίδοτο, θέλουν να τοποθετήσουν δεύτερο αντίδοτο, το οποίο λέει το φέραν από την Ιαπωνία τώρα. Το πρώτο ήταν από το Βιετνάμ, ναι, μεν πήγε καλά και καλύτερα και ίσως. Τώρα μας κάτι δεν πάει καλά, κάποιος μας κοροϊδεύει. Και ποιος του είπε στον κύριο Μιλωνά ότι είμαστε υπέρ της βιολογικής καταπολέμησης?
0: Μάλιστα. Άρα τα μηνύματα που έχει...
1: Να περιμένουμε καμιά δεκαριά χρόνια ακόμη για να το εξαλείψουμε.
0: Ναι, και να μην υπάρχει και παρα... Και να μην υπάρχει τώρα... και παραγωγή και όλο στον κάμπο, καταναβώ. Εσείς μιλάτε καθημερινά με αγρότες. Καταλαβαίνω ότι λαμβάνετε και άλλα μηνύματα και εισπράτητε την απογοήτευσή τους.
1: Και εγώ αισθάνομαι ότι δεν έχω ανταποκριθεί τόσα χρόνια στο ρόλο μου θετικά, γιατί άφησα το καιρό, γιατί πιστεύω ότι με τη βιολογική καταπολέμηση θα γίνει mm-hmm. κάτι. Δυστυχώς δεν έχει γίνει κάτι. Και περάσαν χρόνια. Και εγώ είμαι εκτεθειμένος απέναντι στους αγρότες. Πώς θα το κάνουμε?
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι είναι από το 19 το πρόβλημα. Έχουμε 26 τώρα. Πίστευα και εγώ ότι θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Να περιμένουμε καμιά δεκαετία ακόμα να πείτε στον κύριο Μιλωνά. έτσι ώστε να εξαντλεί το πρόβλημα. Τώρα δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, κυρία Κέλλη.
0: Μάλιστα, κύριε Ψαθά, πολύ κατατοπιστικός. Πέρα από τα συγκεκριμένα έργα, ποιο είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα που έχετε θέσει και εσείς προσωπικά για την Περιφερειακή Ενότητα της Άρτας?
1: Αυτό που θέλω είναι το Υπουργείο, ειδικά κάποια κομβικά Υπουργεία, όπως είναι το Υπουργείο Γεωργίας, το Υπουργείο Υποδομών, να δώσουν σημασία, την πρέπουσα σημασία στην Άρτα. Για παράδειγμα, το Υπουργείο Υποδομών. Δεν είναι δυνατόν εκεί που ήταν έτοιμο να δημοπρατήσει ένα έργο 12 εκατομμυρίων να το απεντάσει το έργο και χωρίς να την εξηγήσει κανένα. Για ποιο λόγο? Και μάλιστα έρχεται κατόπιν εορτής και μας τάζουν ότι θα κάνουν νέες μελέτες ύψους 4 εκατομμυρίων. Και τι εννοώ τάξιμο? Γιατί λένε θα προσπαθήσουν να βρουν χρηματοδότηση. Νομίζω ότι αξίζει τον νομό Άρτες να δώσουν τη μεγαλύτερη βαρύτητα και την πρέπουσα σημασία και αξία στο νομό μας και στην παραγωγική δομή αυτού του του νομού, όπου είναι ο πρωτογενής τομέας, τα οποία και τα έργα υποδομής.
0: Μάλιστα. Κύριε Ψαθά, ξέρετε ότι είμαστε ήδη στη μέση του πλέον του καλοκαιριού. Χθες μπήκαμε και στο Ιούλιο. Καλό μήνα να έχουμε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχει ξεκινήσει εδώ και κάποιους μήνες η αντιπυρική περίοδος. Τι γίνεται με την Άρτα, πώς θα βλέπετε τα πράγματα στη συνεργασία που έχετε και εσείς ως περιφέρεια με την πυροσβεστική υπηρεσία? Υπάρχουν τα κατάλληλα, έχουν πάρθει όλα τα μέτρα έτσι ώστε να αποφευθούν χτύπα ξύλο τα χειρότερα εδώ στην περιοχή μας και να μην ζήσουμε πάλι τέτοιες εικόνες όπως πέρσι τον Αύγουστο?
1: Θεωρώ ότι το επίπεδο συνεργασία μας, ειδικά με την πυροσβεστική, είναι σε καλό σημείο. Τον πρώτο λόγο αντιλαμβάνει τον έχει πυροσβεστικό σώμα. Εμείς ακολουθούμε από πίσω επικουρικά. Θέλω να πιστεύω δεν θα συμβούν ακραία φαινόμενα όπως πέρυσι με τις πυρκαγιές αυτές που είχαμε και καταστροφές σε περιουσίες. Δεν μπορείς να τα βάλεις με τον καιρό, δεν μπορείς να τα βάλεις με τα αρρωστημένα μυαλά. Προσπαθούμε να έχουμε την ετοιμότητα και αντιλαμβάνεις και εμείς ως αιρετοί, το ενδιαφέρον μας είναι επικεντρώνει στις συγκεκριμένες περιοχές, είτε δασόδες είτε αστικά δάση, τα οποία μπορεί να έχουμε προβλήματα από και να χρειάζουν μεγαλύτερη βαρύτητα και προσοχή από την πλευρά μας.
0: Συνεδριάζει και Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Ψαθά, για το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης.
1: Ναι, τώρα στις 10.30 υπάρχει συμβούλιο του έκτακτου της Ένωσης Περιφερειών για το θέμα του νέου κώδικα.
0: Και εσείς, αν δεν κάνω λάθος, προεδρεύετε και εσείς σε κάποια επιτροπή, σωστά?
1: Προεδρεύω στο υποκτικό συμβούλιο, το οποίο είναι θεσμικό όργανο της Ένωσης Περιφερειών και θα συμμετέχω και στο ΔΣ με τη Λιδιά.
0: Πώς βλέπετε λίγο τα πράγματα? Έχουν αρκετοί περιφερειάρχες εναντιωθεί με αυτό το νέο κώδικα?
1: Κοιτάξτε, μας
0: θα ήθελα λίγο την άποψή σας.
1: Μας έφερε ένα στάτος, είναι η αλήθεια. Θα δούμε τώρα, θα δούμε τα θέματα, θα τα δει το Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν θέλω ούτε να προκαταλάβω, υπάρχει μια
0: έντονη αναστάτωση.
1: Μια αναστάτωση, μια αμφισβήτηση σε πολλά θέματα. Θα τα δει το Διοικητικό Συμβούλιο, θα δούμε πώς θα τα χειριστούμε κι εμείς και πώς θα πράξουμε.
0: Κύριε Ψαθά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.
1: Πολύ,
0: και καλό μήνα να έχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Ενώ ο Ραντάρ και τους δύο συνεταξιόμενους σήμερα, και την κυρία Σταυρούλα Αμπραήμ και τον κύριο Βασίλη Ψαθά, που τους είχαμε κοντά μας, όσον αφορά για την που επανεξελέγει η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, η κυρία Σταυρούλα Μπότση Μπραήμι. Θα ήθελα να σας πω και άλλα πραγματάκια λίγο για την που ολοκληρώθηκε χθες η εκλογική διαδικασία και για την ανάδειξη του νέου Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου της Επίρου, καθώς και το μελών της Περιφερειακής Επιτροπής. Στη θέση της Προέδρου, όπως αναφέραμε και πριν, του Περιφερειακού Συμβουλίου, επανεξελέγει η κυρία Σταυρούλα Μπότση Μπραήμι. Αντιπρόεδρος εξελέγει ο κύριος Θεόδωρος Κοροναίος από την παράταξη Κοινότων Υπηρετών, ενώ στη θέση της γραμματέως επανεξελέγει η Μαρία Τατιάνα Καράλη από την παράταξη Ήπειρος Όλων. Μετά την επανεκλογή της, η κυρία Μπότση Μπραήμι ευχαρίστησε το Περιφερειακό Συμβούλιο και αναφέρθηκε στην 25ετή πορεία της στην αυτοδιοίκηση. Σημείωσε ότι η επανεκλογή της αποτελεί εντολή ευθύνης, υπογραμμίζοντας τη σημασία του δημοκρατικού διαλόγου, της συνεννόησης και της συνεργασίας μεταξύ των παρατάξεων. Ακολούθησε ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της νέας Περιφερειακής Επιτροπής, η οποία αποτελεί βασικό όργανο λήψης αποφάσεων για την τρέχουσα λειτουργία της Περιφέρειας Υπήρου. Από την παράταξη της πλειοψηφίας αξιοβίωτη ανάπτυξη Υπήρου, τακτικά μέλη εξελέγησαν ο Ιωάννης Κατέρης, ο πρόεδρος Γαϊτανίδης, ο Κωνσταντίνος Σαράβας και ο Βασίλειος Ψαθάς και ο Κωνσταντίνος Κίτσιος. Αναπληρωτή Υπήρου, τακτικά μέλη εξελέγησαν ο Ιωάννης Κατέρης, ο πρόεδρος Γαϊτανίδης, ο Κωνσταντίνος Σαράβας και ο Βασίλειος Ψαθάς και ο Κωνσταντίνος

του Δήμου Ιαννητών, όπως ανακοίνωσε χθες ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας. Η θητεία των νέων αντιδημάρχων ξεκινά στις 2 Ιουλίου και θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2027. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, η νέα διάρθρωση εντάσσεται στο σχεδιασμό για την καλύτερη λειτουργία του Δήμου, τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των υπηρεσιών και την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών. Το νέο σχήμα περιλαμβάνει κατανομή αρμοδιοτήτων, ανατομέα και αναδημοσιογραφία. Στόχο τη σαφέστερη ευθύνη και την καλύτερη παρακολούθηση των ζητημάτων που αφορούν την καθημερινή λειτουργία του Δήμου. Οι αντιδήμαρχοι και βασικές αρμοδιότητες τους είναι ως εξής: ο Ηλίας Αρλέτος αναλαμβάνει αντιδήμαρχο και δημοτικών οχημάτων. Η Αλεξάνδρα Βακαλοπούλου αναλαμβάνει αντιδήμαρχος δημοτικών ενωτήτων νήσου και Ιωαννίνων, επικοινωνίας, εξωστρέφειας δημοσίων σχέσεων και γραφείου τύπου. Ο Ευάγγελος Γιαννούλης αναλαμβάνει αντιδήμαρχος χωρικού σχεδιασμού, δόμησης και πρασίνου. Ο Θωμάς Γιωτίτσας αναλαμβάνει αντιδήμαρχος στρατηγικού σχεδιασμού, προγραμματισμού και ψηφιακής διακυβέρνησης, καθώς και η Γεωργία Γιώτη αναλαμβάνει αντιδήμαρχος διοικητικών υπηρεσιών και δημοτικής περιουσίας και κληροδοτημάτων. Ο Κωνσταντίνος Γκόγκος αναλαμβάνει αντιδήμαρχος τεχνικών έργων και βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Ο Αριστίδης Κάσης αναλαμβάνει αντιδήμαρχος, αναλαμβάνει αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής, δημόσιας υγείας. Η Βασιλική Μέγα αναλαμβάνει αντιδήμαρχος παιδείας. Ο Δημήτριος Μπούτσης αναλαμβάνει αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας. Ο Μινάς Πασχόπουλος αναλαμβάνει αντιδήμαρχος πολιτισμού και πολιτιστικών θεσμών. Ο Πέτρος Παλάσκας αναλαμβάνει αντιδήμαρχος καθημερινότητας, αθλητισμού, ευζοίας ζώων, συντροφιάς. Ο κύριος Ευάγγελος Πρέτζας αναλαμβάνει αντιδήμαρχος δημοτικών ενωτήτων Παφότιδας και Μπιζανίου. Και ο Σταύρος Στασούλας αναλαμβάνει αντιδήμαρχος τοπικής ανάπαλωτος. Ο κύριος Χρήστος Στάτσης, αντιδήμαρχος τουρισμού και δημοτικής αστυνομίας, και ο κύριος Ευθύμιος Χρυσοστόμου, αντιδήμαρχος καθαριότητας και ανακύκλωσης. Η Δημοτική Αρχή αναφέρει ότι η λειτουργία του νέου σχήματος θα αξιολογήσει με κριτήρια την ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών, την πρόοδο των έργων, την επίλυση των προβλημάτων και τη συνολική λειτουργία των το δελτίο ειδήσεων του περιφερειακού σταθμού της ΕΡΤ.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμιλήθηκε ο Χρήστος Αναμοζάλης, εκφωνεί η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι η Άντα Κωνσταδήμα. Το νέο σχήμα των αντιδημάρχων του Δήμου Ιωαννιτών με θητεία από τις 2 Εβδόμου του 2026 μέχρι τις 31 Δεκάτου του 2027, η νέα διάρθρωση αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για πιο αποτελεσματική διοίκηση, καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών και αμεσότερη ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών. Ο Δήμος Ιωαννιτών είναι ένας μεγάλος και σύνθετος οργανισμός με αυξημένες αρμοδιότητες, πολλές δημοτικές ενότητες απαιτούν συνεχή παρακολούθηση, γρήγορες αποφάσεις και ουσιαστική παρουσία. Για το λόγο αυτό, κρίτων ώστε να περιορίσει σαφέστερη ευθύνη ανά τομέα και κάθε αντιδήμαρχος να μπορεί να αφιερώσει περισσότερο χρόνο και ενέργεια στο αντικείμενο που αλαμβάνει. Η Δημοτική Αρχή προχωρά σε αυτή την αναδιάταξη με μοναδικό κριτήριο την καλύτερη λειτουργία του Δήμου και την παραγωγή μετρήσιμου έργου για τους δημότες. Η αξιολόγηση του νέου σχήματος θα είναι καθημερινή και διαρκής με βάση την ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών, την πρόοδο των έργων, την επίλυση των προβλημάτων και τη συνολική λειτουργία των υπηρεσιών. Αρμοδιότητες τους έχει ως εξής: Ηλίας Αρλέτος, Αντιδήμαρχος Δημοτικών Ενωτήτων Ανατολής και Περάματος και Δημοτικών Οχημάτων. Η εποπτεία, ο συντονισμός και η ευθύνη του τμήματος διαχείρισης, η συντήρηση οχημάτων και της διεύθυνσης καθαριότητας και οχημάτων με το σύνολο των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται και οι κατατόπου αρμοδιότητες των Δημοτικών Ενωτήτων Ανατολής και Περάματος σύμφωνα με το άρθρο 110. Θα έχει την εποπτεία της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών, η παρακολούθηση της εκτέλεσης των έργων και των εργασιών των. Η Αλεξάνδρα Βακαλοπούλου αναλαμβάνει Αντιδήμαρχος Δημοτικών Ενωτήτων Νήσου και Ιωαννίνων, Επικοινωνίας Εξωστρέφειας, Δημοσίων Σχέσεων και Γραφείο Τύπου, στην οποία θα παρέχονται και ατιμιστία και της μεταβιβάζεται η εποπτεία, ο συντονισμός και η ευθύνη του Γραφείου Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου, του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Δημάρχου, με το σύνολο των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της επικοινωνίας του Δήμου, τις δημόσιες σχέσεις, τη διαχείριση των σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης, την έκδοση δελτίων τύπων, τη διαχείριση της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, την ενημέρωση και την προβολή του έργου του Δήμου. Ο επόμενος είναι ο κύριος Ευάγγελος Γιαννούλας, θα είναι αντιπρασίνου, στον οποίο παρέχονται αντιμιστία και θα μεταβιβαστούν η εποπτεία, ο συντονισμός και η ευθύνη της διεύθυνσης, αστικού σχεδιασμού και δόμησης, εκτός της αρμοδιότητας του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας, με το σύνολο των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται. Θωμάς Γιωτίτσας, ο αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η Γεωργία Γιώτη, αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Επιδημοτικής Περιουσίας και Κληροδοτημάτων, συγγνώμη. Ο Κωνσταντίνος Γκόγκος, αντιδήμαρχος τεχνικών έργων και βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Ο Αριστίδης Κασής, αντιδήμαρχος οικονομικών, στον οποίο παρέχεται και αντιμιστία και θα μεταβεβαστούν η εποπτεία, ο συντονισμός και η ευθύνη της διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών με το σύνολο των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται. Μετά ακολουθεί η κυρία Σοφία Μαρκούλα, αντιδήμαρχος κοινωνικής δημόσιας υγείας και ενεργού γύρανσης, στην οποία δεν παρέχεται αντιμιστία και της μεταβιβάζονται η εποπτεία, ο συντονισμός και η ευθύνη της διεύθυνσης υγείας με το σύνολο των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται. Η Βασιλική Μέγα, αντιδήμαρχος παιδείας, στην οποία παρέχεται η αντιμιστία και της μεταβιβάζεται η εποπτεία και ο συντονισμός των δράσεων και ενεργειών της διεύθυνσης παιδείας, αθλητισμού και νέας γενιάς. Ο Δημήτριος Μπούτσης, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας. Ο Μινάς Πασχόπουλος, αντιδήμαρχος πολιτισμού και πολιτιστικών θεσμών. Ο Πέτρος Παλάσχας, αντιδήμαρχος

καθημερινότητας αθλητισμού και ευζωίας ζώων συντροφιάς. Ακόμη, ο Ευάγγελος Πρέτζας, αντιδήμαρχος δημοτικών ενωτήτων Παφότιδας και Μπιζανίου, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία και μεταβιβάζονται οι κατατόπου αρμοδιότητες των δημοτικών ενωτήτων. Σούλας, αντιδήμαρχος τοπικής ανάπτυξης πρωτογενούς τομέα ενέργειας και περιβάλλοντος. Ακόμη, ο Χρήστος Τάτσης, αντιδήμαρχος τουρισμού και δημοτικής αστυνομίας. Ο Ευθύμιος Χρυσοστόμου, αντιδήμαρχος καθαριότητας και ανακύκλωσης. Με την έκδοση του ΦΕΚ της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης ΚΙΕ ξεκινάει η λειτουργία δύο νέων εσπερινών επάλους στο Βουργαρέλι, στο Δήμο Κεντρικών Τσουμέρκων και την Άνω Καλεντίνη στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη από το σχολικό έτος 2026-2027. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει ουσιαστικά τη δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση στις ορεινές περιοχές της Άρτας, δίνει τη δυνατότητα σε νέους αλλά και σε ενήλικες εργαζόμενους να τελειώσουν το σχολείο αποκτώντας απολυτήριο λυκείου, ταυτόχρονα μπορούν να λάβουν εξειδή και φόδια στον τόπο τους. Για να φτάσουμε σε αυτή τη θετική εξέλιξη, ο βουλευτής Άρτας της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Στήλιος συνεργάστηκε με τις δημοτικές αρχές των Δήμων Κεντρικών Τσουμέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη. Χρειάστηκε να ληφθούν, όπως αναφέρει, αποφάσεις των δύο Δημοτικών Συμβουλίων ότι θα εκτελέσουν τις απαραίτητες εργασίες για να προετοιμάσουν.

συνεδριάσεις των δύο Δημοτικών Συμβουλίων ότι θα εκτελέσουν τις απαραίτητες εργασίες για να προετοιμαστούν τα σχολικά κτίρια. Επιπλέον, αναφέρει σε σχετικό δελτίο τύπου ότι υπήρξε στενή συνεργασία σε εκπαίδευση Σάρτας και ιδιαίτερα με τη διευθύντρια, την κυρία Χαμπιλωμάτη, η οποία εισηγήθηκε θετικά στο Υπουργείο Παιδείας και συνέβαλε καθοριστικά στην προετοιμασία και τεκμηρίωση του φακέλου. Ο κύριος Στήλιος δήλωσε: «Η ίδρυση των δύο νέων Ισπερινών ΕΠΑΛ αποτελεί θετική εξέλιξη και ένα καλό νέο για τον ομό μας. Τα νέα σχολεία είναι κοντά στον τόπο κατοικίας για όσους μένουν στα Τζουμέρκα και στα Ραδοβίζια, οι οποίοι πλέον έχουν άμεσα πρόσβαση στις μονάδες εκπαίδευσης. Αισθάνομαι δικαιωμένος, διότι υπήρξα μαθητής στα ορεινά και γνωρίζω προσωπικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι μαθητές αυτοί καλούνται να μορφωθούν και να αποκτήσουν εφόδια στη ζωή τους. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η οποία ανταποκρίθηκε στο αίτημα, καθώς και την αναπληρωτή Υπουργό και Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, που συνυπέγραψαν δικαία. Η ενίσχυση της εκπαίδευσης στην περιοχή μας αποτελεί σταθερή προτεραιότητά μου. Είμαστε δίπλα στους πολίτες». Ο Δήμος Πρέβεζας ενημερώνει τους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης ότι από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή εποχικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Κεανής Ακτής. Σύμφωνα με τον υπαριθμό 294/2018, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν το τμήμα του δρόμου και το ύψος κολυμπητηρίου έως τον κόμβο του Αγίου Γεωργίου. Στο συγκεκριμένο τμήμα, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται αποκλειστικά με κατεύθυνση καθοδού, ενώ η άνοδος θα πραγματοποιείται μέσω του παράδρομου που βρίσκεται δίπλα στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου. Η εφαρμογή του μέτρου έχει ως βασικό στόχο την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, όταν η αυξημένη επισκεψιμότητα και η στάθμευση οχημάτων κατά μήκος του δρόμου δημιουργούν σημαντικές δυσκολίες στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας. Τα τελευταία χρόνια, κατά την οποία εφαρμόζονται οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις, έχει διαπιστωθεί σημαντική βελτίωση της κυκλοφοριακής κατάστασης στην περιοχή, συμβάλλοντας στην ασφαλέστερη και πιο ομαλή μετακίνηση κατοίκων και επισκεπτών. Παρακαλούνται οι οδηγοί να τηρούν την προβλεπόμενη σήμανση και να επιδεικνύουν την απαιτούμενη προσοχή, συμβάλλοντας στην έρυθμη λειτουργία του οδικού δικτύου κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Επόμενο δελτίο σε μια ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Η οικογένεια μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radio, όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων παρουσιάζει το αριστούργημα του William Shakespeare «Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Μια νύχτα του καλοκαιριού». Μετάφραση Διονύσης Καψάλης. Σκηνοθεσία Ρινιό Κυριαζή. Ένα παιχνίδι μα φωτός μέσα στην... Πρεμιέρα 20 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Δοδόνης. Προπόληση Mortal του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Ακολουθεί περιοδία.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Μέχρι πού θα έφτανες για να μπορείς να θυμάσαι απ' έξω το ακριβές σημείο που σταμάτησε σε κάθε μία από τις 3 ταινίες και τις 5 σειρές που παρακολουθείς ταυτόχρονα τον ίδιο μήνα. Τώρα στο νέο Netflix μπορείς απλά να συνεχίσεις να βλέπεις το αγαπημένο σου περιεχόμενο από εκεί που σταμάτησες, από όλες σου τις συσκευές, όπου και αν βρίσκεσαι. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μια νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. Netflix. Είσαι μέσα. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Καιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Τι λες, θα έρθει σήμερα?
4: Δεν ξέρω.

Ο ραντάρ. Πάμε λίγο στην Πρέβεζα και το Δημοτικό Συμβούλιο της Πρέβεζας αποφάσισε ομόφωνα να μην παραχωρηθεί τα βράχου στη διοίκηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών Πρέβεζας. Το αίτημα της πυροσβεστικής αφορούσε τη χρήση του χώρου για την εγκατάσταση μόνιμου συστήματος drone με σκοπό την εναέρια επιτήρηση και την ενίσχυση της πυρασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Προηγήθηκε αρνητική γνωμοδότηση του πρόεδρου της κοινότητας, τον Μάς Κασκάνης, μετέφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο τις επιφυλάξεις και τις αντιδράσεις των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν κατά τη συζήτηση, οι αντιρρήσεις αφορούσαν κυρίως την πιθανή ηχητική όχληση από τη λειτουργία του συστήματος, ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων λόγω της χρήσης καμερών, καθώς και πιθανές επιπτώσεις στη τουριστική δραστηριότητα της περιοχής. Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι το κτίριο βρίσκεται κοντά στην εκκλησία, ενώ στον ίδιο χώρο στεγάζεται το Αγροτικό Ιατρείο, το Συμβούλιο της Κοινότητας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος. Υπήρχαν προβληματισμοί σχετικά με τη συνύπαρξη των συγκεκριμένων χρήσεων με τη μόνιμη λειτουργία του συστήματος drone. Μετά τη συζήτηση, το Δημοτικό Συμβούλιο έκανε δεκτή την εισήγηση της κοινότητας βράχου και αποφάσισε ομόφωνα τη μη

Πάμε και στην Ιγουμενίτσα. Στη σύλληψη ενός 30χρονου υπήκου Γερμανίας προχώρησαν στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ιγουμενίτσας για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Η σύλληψη έγινε έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι εξωτερικού της Ιγουμενίτσας από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ιγουμενίτσας. Στην επιχείρηση συνέδρεμαν αντίστοιχες ομάδες 30χρονων εντοπίστηκαν μέσα σε μια χειραποσκευή 8 συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη υδροπονικής καλλιέργειας, γνωστή και ως ΚΑΡΚ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το λιμενικό, βρέθηκαν 7 νάιλ.

βρέθηκαν 7 νάιλον σε συσκευασίες με συνολική ποσότητα 81,4 γραμμαρίων και συσκευασία με επιπλέον 24 γραμμάρια της ίδιας ουσίας. Η συνολική ποσότητα που κατασχέθηκε ανέρχεται σε 105,4 γραμμάρια κάναβης υδροπονικής καλλιέργειας. Σε βάρος του 30χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Την προανάκτηση διενεργεί το κεντρικό λιμεναρχείο Ιγουμενίτσας, ενώ κατασχέθηκε η ναρκωτική ουσία και το γιο πρόκειται να παραδοθεί στο τελωνείο της Ιγουμενίτσας.

πρόσκληση συνολικού προϋπολογισμού 11,2 εκατομμυρίων ευρώ εκδόθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Επείρου στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης για την περιοχή. Η πρόσκληση έχει τίτλο «Βασικές υποστηρικτικές υποδομές ανάπτυξης τουρισμού Βόρειας Πίνδου, Νότιας Πίνδου και περιοχές Σουλίου Αχέροντα» και εντάσσεται στη στρατηγική ΟΧΕ διαδρομή στα αρχαία θέατρα, στη φύση και τοπική δικαιούχη είναι η Περιφέρεια Ύψο Επιχειρήσεις, ο Δήμος Βορείων Τσουμέρκων, ο Δήμος Σουλίου και ο Δήμος Πάργας. Δικαιούχοι μπορούν επίσης να είναι φορείς που έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω. Η πρόσκληση περιλαμβάνει έργα σε τρεις γεωγραφικές ενότητες, στη Βόρεια Πίνδο, την Νότια Πίνδο και την περιοχή Σουλίου Αχέροντα. Στη Βόρεια Πίνδο προβλέπονται παρεμβάσεις που αφορούν τις υποδομές ιαματικού τουρισμού. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η βελτίωση της οδικής σύνδεσης των σχετικών υποδομών στην περιοχή της Κόνιτσας, η αναστήλωση του πετρόκτιστου κτηρίου των λουτρών Πηξιαράς, ο εξυγχρονισμός και η επέκταση των ιαματικών λουτρών Αμάραντου, καθώς και η ολοκλήρωση της ανακατασκευής των λουτρών και του περιβάλλοντας χώρου στα ιαματικά λουτρά Καβασίλων. Εδώ στην Νότια Πίνδο προβλέπονται παρεμβάσεις που συνδέονται με την τοπική παράδοση, την πολιτιστική κληρονομιά και το. Στο πλαίσιο περιλαμβάνεται και η αποκατάσταση του παραδοσιακού νερόμυλου Σιράκου και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και δράσεις ανάδειξης και προβολής της τοπικής παραγωγής και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στην περιοχή Σουλίου Αχέροντα προβλέπονται έργα για την ενίσχυση του εναλλακτικού τουρισμού και την ανάδειξη του φυσικού και ιστορικού περιβάλλοντος. Μεταξύ των παρεμβάσεων περιλαμβάνεται η κατασκευή δικτύου ποδηλατόδρομων, στην περιοχή του Αχέροντα με τίτλο «Το μονοπάτι των ψυχών», καθώς και η επέκταση του ορεινού δικτύου μονοπατιών.

Ήπειρος Τρέλ με τη δημιουργία της διαδρομής Δωδώνια Χέροντας. Σύμφωνα με την πρόσκληση, τα έργα που θα ενταχθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτηκτο αποτελέσματος, μεταξύ αυτών περίπου τετραγωνικά μέτρα δημοσίου κτηρίων με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση 6,25 χιλιόμετρα ανακατασκευασμένων ή εξυγχρονισμένων οδών, καθώς και υποστήριξη 4 πολιτιστικών και τουριστικών χώρων, με στόχο την προσέλκυση τουλάχιστον 2.000 επισκεπτών ετησίως. Προβλέπεται επίσης και μείωση του χρόνου διέλευσης στο οδικό δίκτυο. Η υπόβολη των προτάσεων στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ξεκινά στις 7 Ιουλίου στις 8 η ώρα και θα διαρκέσει έως τις 15 Δεκεμβρίου. Και πάμε να ακούσουμε τους τίτλους, να συνδεθούμε για να ακούσουμε τις τίτλους ειδήσεων από το RT News Radio.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 40χρονος από το Φαράγγι Τρίφου στη Βόνησα. Όσο απεγκλωβίστηκε ακόμα ένας άνδρας, οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν έπειτα από κλήση το 112. Μηδενική ανοχή της κυβέρνησης, δηλώνει πρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης Radio, μετά την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Δεν αρκεί απλή καταδίκη, είπε χαρακτηριστικά. Αυτό που δεν βλέπουμε επαρκώς τουλάχιστον είναι η αναγκαία πολιτική απομόνωση τέτοιου είδους φαινομένων από όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές και σίγουρα από όλα ανεξαιρέτως τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τόνισε ο κύριος Χατζηδάκης. Το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο, στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις, μόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Τι άτομα τις επόμενες ώρες, ημέρες θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα, ξεκαθάρισε μιλώντας στο Earth News Radio εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Τον 30 τραυματίες εξαιτίας πυρκαγιάς σε οροφή νοσοκομείου Βόρεια της Γερμανίας. Νέος γύρος επαφών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά τις 9 Ιουλίου συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας. Υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης στα στενά του Ορμούς, τονίζει ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν. Επταήμερο εθνικό πένθος και ο καιρός γενικά έθριος.

0: Έλεγχο τη Τεχεράνη στα στενά του Ορμούζ, τονίζει ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν. Επταήμερο εθνικό πένθος και ο καιρός γενικά έθριος ως 30 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο.
1: ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: Εδώ κοντά σας στο πρωινό ραντάρ και σήμερα η εκπομπή μας φοράει και θεατρικά και υποδέχεται δύο αγαπημένους ηθοποιούς που πρωταγωνιστούν στην ξεκαρδιστική κωμωδία Καραμέλε Σούζου. Μαζί μας έχουμε τον Σταύρο Νικολαίδη και τον Βασίλη Κούκουρα για να μας μιλήσουν για την παράσταση, τις αστείες στιγμές πάνω και πίσω από τη σκηνή, αλλά και για τη μαγεία του θεάτρου που συνεχίζει να ενώνει και να διασκεδάζει το κοινό. Καλώς ήρθατε και οι δύο στην παρέα μας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλημέρα στο Σταύρο.
1: Χαιρετούμε την όμορφα Ιωάννινα και γενικότερα την Ήπειρο, για που ακουγόμαστε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να μας πείτε δύο λόγια για την υπόθεση της παράστασης «Τι θα δει ο θεατής της Καραμέλες Ούζου». Από όσο γνωρίζουμε, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στους Παξούς και πρόκειται το Σάββατο να σας έχουμε και εδώ στην Άρτα.
1: Να τα πούμε τη σειρά. Ναι, ξεχάσατε όμως στο ενδιάμεσο την παραμυθιά που παίζουμε στο τρίτο φεστιβάλ παραμυθιά.
0: Πολύ ωραία.
1: Δηλαδή είμαστε σήμερα Παξούς, αύριο στην παραμυθιά και το Σάββατο στην Άρτα.
0: Ωραία. Πάμε να πούμε λίγο για την υπόθεση της παράστασης. Για τις Καραμέλες Ούζου.
1: Ναι. Οι Καραμέλες Ούζου είναι μια κωμωδία μυστηρίου, όπως τη χαρακτηρίζω. Μετά από μια μεγάλη δεξίωση με celebrity σε ένα κυριλέ ξενοδοχείο, δύο άνθρωποι, ένας σερβιτόρος και ένας βοηθός σεφ, κλείνονται στον τελευταίο όροφο, δεν μπορούν να βγουν από εκεί, χωρίς να ξέρουν πώς και γιατί. Έξω λισομανά είναι, βρέχει και μπουμπουνίζει κάθε τρεις και λίγο, κόβεται και το ρεύμα κάποιες φορές και παίζουν και λίγο στο σκοτάδι. Και σε όλη αυτή τη διάρκεια, μέσα από πάρα πολύ αστείες καταστάσεις, μέσα από τις σχέσεις που αναπτύσσεται

0: μεταξύ των δύο. Ο κόσμος γελάει πάρα πολύ. Γίνονται όμως και 3-4 πραγματάκια που είναι λίγο μυστήριο, λίγο παράξενα. Κάνουν τον θεατή να αναρωτιέται ότι κάτι άλλο συμβαίνει εδώ. Στο τέλος λοιπόν, με την τελευταία σκηνή και με την προσθήκη ενός τρίτου ρόλου έκπληξη που δεν μπορώ να αναφέρω, όλα αυτά που έχει δει ο θεατής από τη μια συνδέονται και από την άλλη ανατρέπονται σε ένα αρκετά συγκινητικό, ανατρεπτικό φινάλε με πολύ ωραία και σύγχρονα μηνύματα για την υπερκατανάλωση ψυχοφαρμάκων, για το εργασιακό bullying, γενικά για τις σχέσεις των ανθρώπων, για την ομοφοβία. Φύγει πολλά θέματα μέσα από το γέλιο η παράσταση.
1: Μάλιστα. Απευθύνομαι και στους δυο σας, και στον κύριο Νικολαίδη, ναι, και στον κύριο Κούκουρα, στις ερωτήσεις, όποιος θέλει μου απαντάει. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να πείτε αμέσως ναι σε αυτή τη δουλειά?
2: Προσωπικά, καλημέρα και από μένα. Προσωπικά,
1: γεια σας, όταν κύριε Κούκουρα.
2: Καλημέρα. Όταν μου έδωσε το κείμενο ο Σταύρος ο Νικολαίδης να το διαβάσω, ειλικρινά εγωιτεύτηκα, γιατί είναι ένα, θα το έλεγα, επιτρέψτε μου την έκφραση, ρεσιτάλ ερμηνείας από δύο ηθοποιούς που κάνουν διαφορετικούς ρόλους κατά τη διάρκεια της παράστασης, κυρίως ο ένας εκ των δύο. Και είναι μια πρόκληση αυτό για τον ηθοποιό να αλλάζει μέσα στο θέατρο επιθεάτου, να το πω έτσι. Και ήταν πάρα πολύ εγωιτευτικό. Το κείμενο το έχει γράψει ο Γιάννης ο Γαλανόπουλος, ένας Έλληνας συγγραφέας. Έχουμε πολλοί και εξαιρετικούς συγγραφείς Έλληνες και θα πρέπει να τους υποστηρίζουμε εμείς ηθοποιοί και να ανεβάζουμε έργα τους. Ο οποίος είναι σε κάποιες παραστάσεις στην Αθήνα, είχε παίξει και αυτός αυτόν τον ρόλο έκπληξη που σας είπε προηγουμένως.
0: Δεν μπορώ να σας πω τι ρόλο είναι, γιατί και λέμε πάντα, παρακαλούμε τον κόσμο να μην αποκαλύψει το φινάλε στους φίλους του. Γιατί γιατί αν ξέρεις το φινάλε, χάνεις ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του έργου.
1: Μάλιστα. Πώς είναι η συνεργασία στις επισκηνές?
2: Προσωπικά το καταθέτω απερίφραστα. Είναι από τις ίσως οι πιο εξαιρετικοί και οι πιο επικοινωνιακοί, θα μπορούσα να τολμήσω να πω αυτόν τον όρο. Πάνω στη σκηνή με τον Σταύρο έχω περάσει, και ο Σταύρος, έχουμε κάνει πολλά πράγματα στη ζωή μας, αλλά αυτή η στιγμή η συγκυρία, η χρονική ήταν, θα μπορούσα να πω, και μαγευτική. Εγώ προσωπικά περνάω πάρα πολύ όμορφα. Το έργο το κάνουμε από πέρυσι το καλοκαίρι, το είχαμε παρουσιάσει και το χειμώνα, το κάνουμε και φέτος το καλοκαίρι.
1: Μάλιστα.
2: Θα το παρουσιάσουμε και το χειμώνα και δεν έχουμε βαρεθεί ποτέ, γιατί συνέχεια ανακαλύψουμε πράγματα, άλλωστε και αυτό είναι το μέλημα.
0: Είναι η δεύτερη παραγωγή που σκηνοθετώ, το Βασίλη. Είχαμε κάνει και ένα ακόμα έργο πριν, το της Καραμέλες Σούζου. Για να τον επιλέξω και σε αυτό, το οποίο πραγματικά είναι, όταν είσαι την περισσότερη ώρα, είμαστε δύο άνθρωποι επισκηνής. Παίζεται ένα πολύ,
1: πολύ
0: γρήγορο
1: πινκ-πονκ.
0: Πολύ γρήγορο.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Ο Βασίλης, όπως είπε, ο δικός του ρόλος αλλάζει και 3-4 φορές, 3-4 κοστούμια, αλλάζει ρόλους. Αλλά θέλω να πω ότι το στοίχημα για μένα, το σκηνοθέτη, ήταν ο θεατής να μην προλάβει να κουραστεί, να περάσει καλά, να γελάσει και στο τέλος να του έρθει και η σφαλιάρα από το ανατρεπτικό φινάλε. Αυτό λοιπόν χρειάζεται, θέλεις ένα συμπαίκτη για να παίζεις ένα πολύ καλό και γρήγορο πινκ-πονκ πάνω στο σκηνή. Και δηλαδή πια με τον Βασίλη επικοινωνούμε και με τα μάτια πάνω στο σκηνή και χωρίς να μιλήσουμε κάποιες φορές.
2: Αυτά μπορεί να ακούγονται εύκολα, αλλά δεν είναι, πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό το χτίσιμο μεταξύ δύο, το οποίο πρέπει να κρατάνε σε εγρήγορση τους θεατές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όσοι ξέρουν και καταλαβαίνουν τι προϋποθέτει.
0: Και δεν τυχεί ότι ο κόσμος πάντα βγαίνει ενθουσιασμένος από την παράσταση και έχει γελάσει και έχει συγκινηθεί και τον έχει σοκάρει το φινάλε. Και πάντα μας λένε αυτό, ότι δεν, δηλαδή τι κάνετε πάνω σκηνή δύο άνθρωποι, δηλαδή είναι λόγια του κόσμου.
1: Αυτό είναι ωραίο. Υπάρχει κάποια σκηνή που κάθε βράδυ σας δυσκολεύει να κρατήσετε τα γέλια σας?
2: Κοιτάξτε, κάποια στιγμή πολλά σημεία έχουμε, αλλά με την πείρα, την θεατρική μας την πορεία και με την πάροδο του χρόνου σε αυτό το έργο, προσπαθούμε Επαναλαμβάνω, προσπαθούμε να.
0: Γιατί καμιά φορά μπορεί να μας συμβεί κιόλας, εντάξει.
2: Αλλά είναι από τον κόσμο εισπράτεται αυτό σαν πολύ αυθορμητισμός, έτσι πολύ
0: αρνός. Πια ο κόσμος νομίζω το κοινό δεν είναι όπως παλιά. Νομίζω του αρέσουν αυτά. Του αρέσει κάποια στιγμή να βλέπει λίγο τον ηθοποιό να βγαίνει εκτός ρόλου και να όλοι μαζί να γελάμε με κάτι που μπορεί να γίνει κάποιο εφτράπελο, ας πούμε.
2: Έχει και μια διάδραση το έργο με το κοινό, θα μπορούσα να πω.
0: Ναι, έχει σε διάδραση.
1: Ναι. Είναι το πιο ωραίο και το ζητάει το κοινό. Όταν παίζετε και μαζί του, όταν λέτε στον οποιοδήποτε ηθοποιό, όχι μόνο σε εσάς, νομίζω ότι αυτό με τις παραστάσεις και το θέατρο σου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Όσο δύσκολο και αν είναι, τόσο περισσότερο το απολαμβάνει το κοινό. Είτε με μια ατάκια, είτε με ένα πείραγμα. Νομίζω ότι το απολαμβάνει πολύ καλύτερα και το χρειάζεται κιόλας αυτό. Σταυρό, ως σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής, ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση?
0: Αυτό που σου είπα πριν, δηλαδή το να κρατήσω το αμύωτο το ενδιαφέρον του κοινού με δύο ανθρώπους πάνω σκηνή. Έπρεπε να υπάρχει ένας αρκετά γρήγορος και αμύωτος ρυθμός, χωρίς όμως να πετάξω έξω τις κάποιες συγκινητικές στιγμές που έχει το έργο. Το έργο έχει απ' όλα αυτό το έργο. Δηλαδή ο θεατής φεύγει πλήρης. Και έχει γελάσει και έχει συγκινηθεί και έχει πάρει. Εγώ πάντα προσπαθώ στις παραστάσεις μου να μην είναι στήρες κομμωδίες. Δηλαδή, είδαμε μια κομμωδία, την περάσαμε, βγήκαμε και σε μια ώρα την έχουμε ξεχάσει. Μ' αρέσει να μένουν και μετά να έχουν να πούνε και δύο κουβέντες οι άνθρωποι για το τι είδανε.
1: Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει στο χαρακτήρα που υποδίεσαι?
0: Στο δικό μου χαρακτήρα είναι ένας άνθρωπος γενικά. Φοβικό, έχει αρκετές φοβίες, είναι φοβικός, είναι έτσι αυτό που θα λέγαμε μερικές φορές γεννημένος θύμα, αλλά μέσα από τη σχέση του με τον άλλο ρόλο κάποια στιγμή ανατρέπονται οι ρόλοι και γίνεται και αυτός θήτης. Αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον στο δικό μου ρόλο και επίσης είναι και το φινάλε που είναι η συγκινητική στιγμή που δεν μπορώ να αποκαλύψω, που επίσης είναι και μια πλευρά της γκάμας μου, ας πούμε, που δεν την έχει δει και πολύς κόσμος.
1: Ναι.
2: Θέλω να συμπληρώσω ότι αυτό το παιχνίδι μεταξύ θύματος και θήτη αλληλοεπιδρά τους ηθοποιούς, δηλαδή εμάς τους δύο που παίζουμε τους βασικούς ρόλους. Και αυτή η εναλλασσόμενη κατάσταση είναι πολύ ενδιαφέρουσα καταρχάς. Και κατά δεύτερον είναι πάρα πολύ δύσκολη να κρατηθεί η ισορροπία, γιατί και οι δύο γίνονται θύματα και θύτες. Άρα μιλάμε για αλληλεπίδραση που μεταφέρεται στον έναν στον άλλον. Εκεί που το παιχνίδι, ας πούμε, παίζεται υπέρ του ενός, ξαφνικά ανατρέπεται αυτό και γίνεται υπέρ του άλλου ή εις βάρος του άλλου. Και αυτό είναι σκηνοθετικό έβριμα του σκηνοθέτη που είναι ο Σταύρος και θεωρώ ότι έχει αναδείξει και έχει προωθήσει το έργο σε άλλες διαστάσεις.
1: Πολύ ωραία. Πόσο σημαντικό είναι σήμερα το γέλιο και η κωμωδία για τον κόσμο?
2: Πάρα πολύ σημαντικό. Ο κόσμος, ο Έλληνας δηλαδή, όλα τα ξορκίζει με τη χαρά, με το γέλιο, με την ευεξία, να το πω έτσι. Αλλά στο τέλος δεν είναι μόνο αυτό. Το έργο, θέλω να πω, είναι ύπουλο. Αυτός ο χαρακτηρισμός ταιριάζει πάρα πολύ. Γιατί εκεί που γελάς, εκεί κλαις, και εκεί που κλαις, εκεί γελάς. Μπορεί να έχει και, λέω τώρα εγώ, το υπερβάλλω λιγάκι, και αναφορές στον Αριστοφάνη, ας πούμε. Λέμε τώρα, εντάξει, δεν το συγκρίνω, δεν θέλω να συγκρασικά να το συγκρίνω. Αλλά αυτό το γέλιο με το κλάμα κρύο σε ζεστό, ζεστό σε κρύο, εναλλασσόμενο. Έτσι, οι κελαιοσόνες καταστάσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και αυτό εισπράτεται.
1: Πόσο διαρκεί η παράσταση?
0: 80 λεπτά, χωρίς διάλειμμα.
1: 80 λεπτά, χωρίς διάλειμμα.
0: Πάμε σερί, χωρίς ανάσα.
2: Είναι καταιγιστικό το έργο.
1: Δύσκολο, δύσκολο μόνο για δύο ανθρώπους πάνω επί της σκηνής.
0: Εγώ να πω στην προηγούμενη ερώτηση, το γέλιο πάντα ήταν για τον Έλληνα μια διέξοδος, ακόμα και στις πιο μαύρες περιόδους της ιστορίας. Στην κατοχή, ας πούμε, η επιθεώρηση άνθησε τότε και στη δικτατορία αργότερα κλπ. Πάντα σε δύσκολες καταστάσεις και τα τελευταία χρόνια που συμβαίνουν γύρω μας, όπως η περίοδος του COVID κλπ. Πάντα ο Έλληνας έβρισκε τρόπο να τα σατιρίσει και αυτό δεν πρέπει να εκλείψει από τον Έλληνα, γιατί δυστυχώς με όλα αυτά τα υπερβολικά politically correct έχουμε καταφέρει να μην γράφονται.

0: οι θεατρικοί συγγραφείς ή οι συγγραφείς της τηλεόρασης να μην γράφουν πια εύκολα κομμωδίες. Το έχετε παρατηρήσει αυτό στην τηλεόραση.
1: Ναι, πιστεύω και είναι και κάτι που θέλει ο κόσμος και είναι και δύσκολο περισσότερο να προσεγγίσετε τον κόσμο έτσι και να έρθει να δει μια ωραία κομμωδία. Είναι δύσκολο δηλαδή να βγάλετε στο θεατή το γέλιο. Πιο εύκολο, το έχουν πει κατά καιρούς διάφοροι ηθοποιοί, δεν ξέρω αν συμφωνείτε και εσείς αυτό, είστε επαγγελματίες, το ξέρετε καλύτερα, αλλά σύμφωνα και με τόσους ηθοποιούς που έχω ακούσει, έχουν πει ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να βγάλουμε το γέλιο στο θεατή, παρά να έχουμε μια παράσταση που να είναι λίγο πιο ευσυγκίνητη, να βγει λίγο το παράπονο, λίγο το κλάμα. Το πιο δύσκολο είναι να βγάλετε το γέλιο, έτσι δεν είναι?
2: Σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζει ο Έλληνας τα τελευταία πολλά χρόνια, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Και εδώ υπάρχει πηγαίο χιούμορ και δεν γελάει ο κόσμος με ατάκες οι οποίες είναι, να το πω, τσιτάτα και να είναι εύκολες. Γελάει και με καταστάσεις στο συγκεκριμένο έργο. Γελάει και με την κατάσταση που περνάνε αυτοί οι δύο οι άνθρωποι. Βεβαίως έχουμε και αστείες φράσεις, αλλά δεν στηριζόμαστε σε αυτό. Δεν στηρίζεται σκηνοθετικά το έργο σε... να πούμε το αστείο για να γελάσει ο κόσμος και να περάσει όμορφα. Περνάει όμορφα, γελάει, αλλά θα γελάσει, τέλος πάντων, πικρά στο τέλος.
1: Μάλιστα. Ποιο είναι το πρόγραμμα που πρόκειται να ακολουθήσετε για τις επόμενες ημέρες? Είπαμε σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, είστε Παξούς, αύριο Παραμυθιά.
0: Παξούς, αύριο Παραμυθιά. Να πούμε, να διευκρινίσω ότι η παράσταση στους Παξούς και στην Άρτα το Σάββατο είναι ελεύθερη είσοδος, γιατί είναι η διοργάνωση από το Δήμο. Στο φεστιβάλ Παραμυθιάς όμως είναι η είσοδος, είναι με εισιτήρια. Τα εισιτήρια τα βρίσκουμε στο ticketservice.gr και σε κάποια εμπλεγμένα βιβλιοπολία που κάθε χρόνο δίνει το φεστιβάλ.
1: Μετά από εκεί τι ακολουθεί? Θα έχετε και σε άλλες περιοχές.
0: Έχουμε ένα κενό για λίγες μέρες, για μια εβδομάδα περίπου. Μετά έχουμε, παίζουμε στην Αθήνα στη Γλυφάδα, παίζουμε στη Στυλίδα. Και μετά πάμε έτσι προς τα κάτω νότια, στο Πύργο Ηλίας, στο Σταφιδόκαμπο, στο Θέρμο του Λοκαρνανίας, στο Λεωνίδιο, στο Κιάτο, θα πάμε και Άγιο Ευστράτιο.
1: Μάλιστα.
0: Στο νησί. Ναι, έχουμε.
1: Υπάρχουν επαγγελματικά σχέδια που θα μπορείτε να και θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας? Κάτι για το χειμώνα?
0: Και το σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσουμε τις Καραμέλες. Δεν ξέρω ακόμα σε ποιο θέατρο να αναγγείλω, γιατί είμαι μεταξύ δύο. Γιατί ακόμα και αν κάτι άλλο έχουμε πει με τον... αν κάνουμε κάτι άλλο σε κάποια άλλη παραγωγή, έχουμε πει με τον Βασίλη, μας αρέσουν τόσο πολύ οι Καραμέλες και πήγαν και τόσο καλά πέρυσι. Κάναμε και αρκετά sold out και ο κόσμος ήταν ενθουσιασμένος. Οπότε σίγουρα έστω και Δευτέρα, Τρίτη όπως και πέρυσι θέλουμε να το συνεχίσουμε.
1: Πολύ ωραία. Κλείνοντας, θέλετε να μας... Πείτε μου, κύριε Κούκουρα.
2: Υπάρχει μια θεατρική παράσταση που θα κάνω το χειμώνα. Επιτρέψτε μου, ακόμα έχουν γίνει κάποιες νήξεις. Ακόμα δεν είναι. Θα την ανακοινώσω. Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Τέλεια. Θέλω να μου πείτε, μετά από τόσα χρόνια που έχετε κάνει τόσες πολλές δουλειές, υπάρχουν κάποιοι ρόλοι και τους δύο που μιλάω μαζί σας που σας έχουν κατά κάποιο τρόπο στιγματίσει, να το πω έτσι. Τον κύριο Νικολαίδη περισσότεροι μπορεί, σας φωνάζουν ακόμη, ο Μιχαλάκης από τα εγκλήματα, ο κύριος Φουστάνος, ο κύριος Κούκουρας, ακόμη να σας σταματούν στο δρόμο θεατές, κοινό και να σας ρωτάνε κάτι και να σας λένε και να σας δείχνουν έτσι με αυτόν τον τρόπο την εκτίμησή τους, τι σας λένε?
0: Πέρα από το ότι καμιά φορά μπορεί να μας φωνάζουν με τα ονόματα των ρόλων που παίζονται και ξαναπαίζουν στη τηλεόραση, το βασικό είναι ότι μας δείχνουν την εκτίμησή τους και την αγάπη τους, όπως λέτε, ειδικά στην επαρχία. Θεωρώ δηλαδή ότι η αγάπη του κόσμου είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που ενδεχομένως μας δείχνουν οι άνθρωποι της δουλειάς. Και μιλάω και εκ μέρους του Βασίλη, με τα λόγου γνώσης, γιατί το έχουμε συζητήσει. Θέλω να πω, καμιά φορά στιγματιζόμαστε από αυτούς τους ρόλους και κάποιοι άνθρωποι της δουλειάς, αυτοί που κάνουν τα casting, κάποιοι, έχουν κολλήσει σε αυτή την εικόνα και δεν μας προτείνουν εύκολα κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος όμως πάντα ρωτάει γιατί δεν κάνετε, γιατί απέχετε τηλεόραση, γιατί δεν κάνετε τηλεόραση. Θέλουμε να σας δούμε στην τηλεόραση. Αλλά δυστυχώς τα κριτήρια των ανθρώπων που επιλέγουν ηθοποιούς για τηλεόραση είναι διαφορετικά.
2: Ρεότυπα. Θέλω να πω ότι αυτό το έργο δεν έχει καμία σχέση με αυτούς τους ρόλους που και οι δύο μας έχουμε ταυτιστεί.
0: Ναι,
2: δεν θα έρθει ο κόσμος να δει ούτε τον Μάλθο, ούτε θα δει κάτι άλλο. Και το λέω πάρα πολύ υπεύθυνα και ενθουσιακά.
0: Και το λέμε, βέβαια, και με πολύ χαρά το λέμε, γιατί ο κόσμος έρχεται πραγματικά και βλέπει κάτι τελείως διαφορετικό, το οποίο του αρέσει πολύ περισσότερο. Γιατί λέει, γιατί δεν το περίμενε. Ενδεχομένως. Δεν περίμενε ότι. Καμιά φορά από ένα ρόλο στην τηλεόραση δεν μπορεί να καταλάβει την γκάμα ενός τοπιού.
1: Έτσι. Και μέσα από αυτό κιόλας φαίνεται και το ταλέντο σας. Όταν μπορείτε και ο άλλος σας έχει συνδέσει τελείως διαφορετικά στο μυαλό του, αν σε μια παράσταση.
2: Το εισπράττουμε από τον κόσμο, το εισπράττουμε ότι είσαστε τελείως άλλο πράγμα διαφορετικοί και οι δύο μας από αυτό που σας βλέπουμε. Μας το λέει ο ίδιος ο κόσμος, δηλαδή, το λέμε εμείς από μόνοι από το μυαλό μας.
1: Έτσι, μάλιστα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Θέλω να κάνετε και ένα κάλεσμα για τις παραστάσεις που έχετε εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου, και για την Παραμυθιά αλλά και για την Άρτα που είστε το Σάββατο το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, στο Παραποτάμιο Θέατρο.
0: Νομίζω 9 και 4 έχουμε βάλει.
1: Ωραία.
0: Στην Παραμυθιά είναι 9.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή μας το πρωινό Ραντάρ. Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι.

το πρωινό ραντάρ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας σήμερα εδώ στην εκπομπή μας και τις όμορφες συνεντεύξεις που είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τόσους ανθρώπους σήμερα με ωραία θεματολογία. Να ευχαριστήσω την Άντα Κωνσταντίνα που ήταν στον ήχο, στο μικρόφωνο ήταν η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Να σας ευχηθώ να έχετε μια όμορφη ημέρα, καλή συνέχεια, μείνετε ακόμα μαζί μας συντονισμένοι. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό των Ιωαννίνων της ΕΡΤ. Καλή σας ημέρα, τα λέμε αύριο την ίδια ώρα, πρωινό ραντάρ, στις 9 η ώρα, εδώ κοντά μας. Μαζί σας, εδώ στο πρωινό ραντάρ. Καλημέρα σας!

0: περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμιλήθηκε ο Χρήστος Ανεμοζάλης, εκφωνή Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι η Άντα Κωνσταδήμα. Η κυρία Σταυρούλα Μπότση Μπραήμ επανεξελέγει πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου κατά την ειδική συνεδρίαση του σώματος που πραγματοποιεί την παράταξη κοινών των υπηρετών, ενώ γραμματέας επανεξελέγει η κυρία Μαρία Τατιάνα Καράλη από την παράταξη Ήπειρος Όλων. Σε σύντομο χαιρετισμό της, η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ευχαρίστησε τα μέλη του σώματος για την επανεκλογή της, τονίζοντας ότι συμπληρώνει 25 χρόνια διαδρομής στην αυτοδιοίκηση. Όπως ανέφερε, η επανεκλογή της αποτελεί εντολή ευθύνης, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη το Συμβούλιο να συνεχίσει να λειτουργεί με κανόνες διαφάνειας, σεβασμό και διάθεση συνεργασίας. Ακολούθησε η εκλογή των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής, Ιωάννη Στέφο, Στέφανο Ζούμπα και Γεώργιο Πρέτζας. Αναπληρωματικά μέλη από την παράταξη της πλειοψηφίας εκλέχθηκαν οι Εκατερίνη Αρλέτου, Δημήτρης Γκαμπρέλας, Μαργαρίτα Γκογκρκώστα και Βασίλειος Βλέτσας. Από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, αναπληρωματικά μέλη εκλέχθηκαν οι Θεόδωρος Κοροναίος, Κωνσταντίνα Ζέκα Πάσχου και Θεοχάρης Λιούρης. Το νέο σχήμα των αντιδημάρχων του Δήμου Ιαννητών με θητεία από τις 2 Ιουλίου του 2026 έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2027 ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας. Η νέα διάρθρωση, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό για πιο αποτελεσματική διοίκηση, καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών και αμεσότερη ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών. Όπως επισημαίνεται, ο Δήμος Ιαννητών είναι ένας μεγάλος και σύνθετος οργανισμός με αυξημένες αρμοδιότητες και πολλές για τον λόγο αυτό κρίθηκε ανάγκη και η καλύτερη κατανομή των αρμοδιοτήτων, ώστε να υπάρχει σαφέστερη ευθύνη ανά τομέα και κάθε αντιδήμαρχος να μπορεί να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στο αντικείμενο που περιλαμβάνει. Το νέο σχήμα έχει ως εξής: ο Ηλίας Αρλέτος αναλαμβάνει αντιδήμαρχος δημοτικών ενωτήτων Ανατολής και Περάματος και δημοτικών οχημάτων. Η Αλεξάνδρα Βακαλοπούλου αναλαμβάνει αντιδήμαρχος δημοτικών ενωτήτων Νήσου και Ιωαννίνων, επικοινωνίας, εξωστρέφειας, δημοσίων σχέσεων και γραφείου τύπου. Ο Ευάγγελος Γιαννούλας αναλαμβάνει αντιδήμαρχος χωρικού σχεδιασμού, δόμησης και πρασίνου. Ο Θωμάς Γιουτίτσας αναλαμβάνει αντιδήμαρχος στρατηγικού σχεδιασμού, προγραμματισμού και ψηφιακής διακυβέρνησης, καθώς και την Προεδρία της Δημοτικής Επιτροπής. Η Γεωργία Γιώτη αναλαμβάνει αντιδήμαρχος διοικητικών υπηρεσιών και επιδημοτικής περιουσίας και κληροδοτημάτων. Ο Κωνσταντίνος Γκόγκος αναλαμβάνει αντιδήμαρχος τεχνικών έργων και βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Ο Αριστίδης Καρσής αναλαμβάνει αντιδήμαρχος οικονομικών. Η Σοφία Μαρκούλα αναλαμβάνει αντιδήμαρχος κοινωνικής, πολιτικής, δημόσιας υγείας και ενεργού γύρανσης. Η Βασιλική Μέγα αναλαμβάνει αντιδήμαρχος παιδείας. Ο Δημήτριος Μπούτσης αναλαμβάνει αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας. Ο Μινάς Πασχόπουλος αντιδήμαρχος πολιτισμού και πολιτιστικών θεσμών. Ο Πέτρος Παλάσχας αντιδήμαρχος καθημερινότητας, αθλητισμού και ευζωίας ζώων συντροφιάς. Ο Ευάγγελος Πρέτζας αντιδήμαρχος δημοτικών ενωτήτων. Ο Σταύρος Στασούλας αναλαμβάνει αντιδήμαρχος τοπικής ανάπτυξης, πρωτογενούς τομέα, ενέργειας και περιβάλλοντος. Ο Χρήστος Τάτσης αντιδήμαρχος τουρισμού και δημοτικής αστυνομίας. Ο Ευθύμιος Χρυσοστόμου αντιδήμαρχος καθαριότητας και ανακύκλωσης. Η Δημοτική Αρχή αναφέρει ότι η αξιολόγηση του

0: νέου σχήματος θα είναι καθημερινή και διαρκής, με βάση την ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών, την πρόοδο των έργων, την επίλυση των προβλημάτων και τη συνολική λειτουργία των υπηρεσιών. Ξεκινά από το σχολικό έτος 2026-2027 η λειτουργία δύο νέων εσπερινών ΕΠΑΛ στο Βουργαρέλι του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και στην Άνω Καλεντίνη του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη μετά την έκδοση του ΦΕΚ της σχετικής κοινή υπουργική απόφαση. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση στις ορεινές περιοχές της Άρτας, δίνοντας τη δυνατότητα σε νέους αλλά και σε ενήλικες εργαζόμενους να ολοκληρώσουν το σχολείο, να αποκτήσουν απολυτήριο λυκείου και να λάβουν επαγγελματική εξειδίκευση στον τόπο τους. Την ίδρυση των δύο νέων σχολικών μονάδων συνεργάστηκε ο βουλευτής Άρτας της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Θήλιος, οι δημοτικές αρχές των Δήμων Κεντρικών Τζουμέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη, καθώς και Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας. Ο κ. Θήλιος χαρακτήρισε την ίδρυση των δύο νέων εσπερινών ΕΠΑΛ θετική εξέλιξη για τον ομό, σημειώνοντας ότι η ενίσχυση της εκπαίδευσης στην περιοχή αποτελεί σταθερή του προτεραιότητα. Οι τομείς που θα λειτουργήσουν και στις δύο σχολικές μονάδες είναι γεωπονία, τροφίμων και περιβάλλοντος, πληροφορικής διοίκησης και οικονομίας, καθώς και υγείας, πρόνοιας και ευεξίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας για περισσότερες πληροφορίες. Επόμενο δελτίο σε μια ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.
1: Αμέσως μετά, Fader Up με τον Αργύρη Κλιμαντήρη.

0: Μπέρτ Ιωάννινα.
1: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων παρουσιάζει το αριστούργημα του Βίλιαμ Σέξπιρ «Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Μια νύχτα του καλοκαιριού». Μετάφραση Διονύσης Καψάλης. Σκηνοθεσία Ρινιό Κυριαζή. Ένα παιχνίδισμα φωτός μέσα στη νύχτα. Πρεμιέρα 20 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Δοδόνης. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Ακολουθεί περιοδία.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Μέχρι πού θα έφτανες για να μπορείς να θυμάσαι απ' έξω το ακριβές σημείο που σταμάτησες σε κάθε μία από τις 3 ταινίες και τις 5 σειρές που παρακολουθείς ταυτόχρονα τον ίδιο μήνα. Τώρα στο νέο Netflix μπορείς απλά να συνεχίσεις να βλέπεις το αγαπημένο σου περιεχόμενο από εκεί που σταμάτησες, από όλες σου τις συσκευές, όπου και αν βρίσκεσαι. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μια νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. Netflix. Είσαι μέσα. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους και καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Καλώς ορίσατε στις συχνότητες του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων της ΕΡΤ. Εκπέμπουμε ζωντανά από τις ραδιοϋπόγειες του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων από το κέντρο της πόλης σε συνθήκες πρωτόγονες, καθώς το ίντερνετ σήμερα δεν μας βοηθάει. Παρ' όλα αυτά προχωράμε. Το Fader Up είναι κοντά σας με τη μορφή να δείξουμε κάποιος Αλεξάνδρας Κωνσταντίνα.

Το Fade Up είναι κοντά σας με τη μορα δείξουμε κάποιος Αλεξάνδρας Κωνσταδήμα. Μας ακούτε στους 88,2 στα FM της πόλης.

Και ξεκινήσαμε με Κούπες και την τελευταία τους κυκλοφορία με τίτλο «Το πιο γλυκό μεθύσι». Ένα συγκρότημα που αγαπάμε ιδιαίτερα γιατί συνδυάζει τα ροκ στοιχεία με τα παραδοσιακά όργανα και ηχοχρώματα. Ειδικά αυτός ο ήχος της γκάιντας νομίζω είναι εκπληκτικός και κάπως έτσι θα πάρουμε πάσα για να ξεκινήσουμε να ξεδιπλώνουμε έτσι το πολιτιστικό ημερολόγιο της ημέρας. Και θα πάμε εδώ δίπλα στην Αμπελιά Ιωαννίνων καθότι διοργανώνεται το τρίτο φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών. Ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό ταξίδι στην πολιτιστική παράδοση του τόπου μας θα λάβει χώρα αύριο Παρασκευή και μεθαύριο Σάββατο στην πλατεία της Αμπελιάς. Και βεβαίως ο λόγος γίνεται για το τρίτο φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού. Αύριο θα πάρουν μέρος τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων Αμπελιάς, Παιδινής, Περιβλέπτου, Σταυρακίου, ο Πατριωτικός Σύνδεσμος Καλαριτών Υπήνδος, η Αδελφότητα Ανογιατών ο Παπαγιώτης και το 19ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων. Μεθαύριο Σάββατο θα εμφανιστούν τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων Αμπελιάς, Ροδοτοπίου, Μπάφρας, Καλπακίου, Κουτσελιού, Λογκάδων, το χορευτικό Χαλάστρας Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης και ο Μορφωτικός και Λαογραφικός Σύλλογος Σμίξιωτών. Η είσοδος βεβαίως για το κοινό είναι ελεύθερη. Τρίτο φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών στην Αμπελιά Ιωαννίνων.

Και με αφορμή το τρίτο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών που θα γίνει στην Αμπελιά Ιωαννίνων, ακούμε ένα κομμάτι από τον δίσκο Μελίσματα και Τραγουδίσματα από την Αμπελιά, που δημιούργησε ο Προοδευτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αμπελιάς υπό την επιμέλεια του Παναγιώτη Τζόκα.

Με διήμερες εκδηλώσεις το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Ιουλίου, η Περιφέρεια Ηπείρου και ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων τιμούν την 25η επέτειο της Επανάστασης των Καλαριτών. Από το 1821-2026, 205 χρόνια και έχουν σκοπό να αποδώσουν φόρο τιμής στους αγωνιστές που συνέβαλαν στον Εθνικό Απελευθερωτικό Αγώνα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το Σάββατο με τον Αγώνα Δρόμου στις 7 το απόγευμα και τον Μέγα Σπερινό στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στις 7.30. Την Κυριακή θα τελεστεί δοξολογία στις 8 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Θα ακολουθήσει στις 10 η εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας από την αρχαιολόγο και συγγραφέα Κωνσταντίνα Ζήρδου, επιμνημόσυνη δέηση στις 10.30 και κατάθεση στεφάνων 1/4 μετά. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν με παρουσίαση παραδοσιακών χορευτικών συγκροτημάτων στην κεντρική πλατεία των Καλαριτών και αυθεντικό καλαριτιώτικο γλέντι, ενώ θα ακολουθήσει και γεύμα προς τιμήν των επισήμων. Όλα αυτά το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Ιουλίου στους Καλαρίτες.

Και είναι πολύ ωραίο όταν η μουσική μας παράδοση γεφυρώνεται με φρέσκα συγκροτήματα, γίνεται η γεφύρωση δηλαδή από το παρελθόν στο παρόν, και κάτι τέτοιο επιχειρούν και οι Coral Caves, οι οποίοι έρχονται στην πόλη μας εδώ στα Γιάννενα τη Δευτέρα 6 Ιουλίου με την οπτικοακουστική παράσταση Coral Caves Echoes of the Balkans and Beyond στον αύριο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτιστικών Θεσμών, Εκδηλώσεων και Πολιτισμού του Δήμου Ιωαννιτών και την Εφορία Αρχαιοτήτων, βοηθούν στο να ανέβει η παράσταση αυτή. Οι Coral Caves ανεβαίνουν στη σκηνή όχι απλώς ως ένα ντουέτο, αλλά σαν μία μικρή ορχήστρα, αξιοποιώντας τόσο τα ζωντανά όργανα όσο και προηχογραφημένα analog ηχοτοπία, χτίζουν ένα πολυεπίπεδο κινηματογραφικό wall of sound, μουσικές παραδόσεις της Ελλάδας, της Ηπείρου, ρεμπέτικα, βαλκανικές πολυφωνίες και παραδοσιακές μελωδίες, και δικά τους original κομμάτια συναντούν alternative, ambient, folk και bluesy fest, με το live παίξιμο να δίνει αρμονικά με τα ηχοτοπία, δημιουργώντας ένα ενιαίο και μοναδικό μουσικό ταξίδι. Χρήστος Παπάς στην φωνή, την κιθάρα και τα analog ηχοτοπία, Ελένη και Τετζιάν στην φωνή και το τσέλο, Έλλη και Τετζιάν, συγγνώμη, στην φωνή και το τσέλο, Λεωνίδας Μπακόλα στα visuals και στην επιμέλεια των προβολών. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Και θα πάρουμε μια γεύση από το έργο τους μέχρι να φτάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων στο και επιστρέφουμε εδώ στον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θέμα ημερών, ακόμα και ορών τα αποτελέσματα για τους δράστες των βομβιστικών επιθέσεων στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Μηδενική ανοχή της κυβέρνησης απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης μέσω του Earth News Radio. Αυτό που δεν βλέπουμε επαρκώς τουλάχιστον είναι η αναγκαία πολιτική απομόνηση τέτοιου είδους φαινομένων από όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές και σίγουρα από όλα ανεξαιρέτως τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τόνισε ο κ. Χατζηδάκης. Κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας ΟΝΕΔ το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Νέος γύρος επαφών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά τις 9 Ιουλίου συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας. Η Ρωσία σφυροκόπησε το Κίεβο με 74 πυράβλους και σχεδόν 500 ντρόνς, 13 νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 30 τραυματίες από πυρκαγιά σε οροφή νοσοκομείου στη Γερμανία. Και ο καιρός γενικά έθριωσε ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Ιωάννη.

0: Υπηρώτικες μελωδίες διασκευασμένες από τον λαουτίστα Θωμά Κωνσταντίνου και τον Christian Aronic με τίτλο Have Mercy. Με αυτόν τον τρόπο επιστρέφουμε στο στούντιο του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων, το οποίο δεν με βρίσκει μόνο μου. Είναι ο Γύρης Κλιμαντήρης εδώ στο μικρόφωνο, είναι η Άντα Κωνσταντίνα στον ήχο και απέναντί μου φιλοξενώ τον τρέχοντα ασκούμενό μας εδώ στις εγκαταστάσεις του σταθμού, τον Ηλία τον Μίτσιο. Ηλία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αργύρη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, πώς τα περνάς εδώ στο σταθμό μας?
1: Πρόκειται για μια εξαιρετική εμπειρία, την οποία δεν μπορούσα να την φανταστώ. Μου δίνεται αυτή η ευκαιρία στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος, το οποίο παρακολουθώ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με τίτλο Πολιτική Γλώσσα και Διαπολιτισμική Επικοινωνία, και πραγματικά νιώθω ιδιαίτερα ευτυχής για αυτή την εμπειρία. Και μένω έκθαμβος με τον σταθμό, τον οποίο ευχαριστώ για το πόσο ανοιχτός είναι στο να δίνει τέτοιες ευκαιρίες σε νέους και σε φοιτητές, να δουν πώς λειτουργεί ένας σταθμός
0: και να δημιουργήσουν και το δικό τους έργο και να πραγματοποιήσουν τις ιδέες τους. Ηλία, ποια είναι η σχέση σου με το ραδιόφωνο? Ακούς ραδιόφωνο, άκουγες ραδιόφωνο?
1: Η αλήθεια είναι ότι όχι τόσο πολύ. Συνήθως το έχουμε συνυφασμένο με τη διαδρομή με το αυτοκίνητο οι περισσότεροι, επειδή δεν κάνω αυτή τη διαδρομή. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι μετά από αυτή την εμπειρία μου θα είμαι φανατικός ακροατής.
0: Έρα Ιωαννίνων 88,2.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις λίγο στα πλαίσια της άσκησης που πραγματοποιείς, η οποία τελειώνει δυστυχώς για εμάς σε λίγο καιρό. Πραγματοποιήσεις ένα project εδώ, ένα ραδιοφωνικό, για το οποίο θέλω να μας μιλήσεις εσύ, μια ραδιοφωνική εκπομπή.
1: Ήταν μια ευκαιρία που μου έδωσε ο σταθμός και ειδικά ο διευθυντής, ο κύριος Τζόκας, να παρουσιάσω μια σειρά εκπομπών με θέματα τα οποία άπτονται του μεταπτυχιακού, κυρίως με θέματα πολιτικής, κοινωνικά προβλήματα. Κάθε εκπομπή μίας ώρας διάρκειας διαρθρώνεται σε δύο μέρη, στα οποία έχουμε από έναν καλεσμένο και προσεγγίζουμε θεματικές από τη δική του σκοπιά. Συνήθως είναι ακαδημαϊκή, από το πανεπιστήμιο και όχι μόνο. Ενδεικτικά να αναφέρω για παράδειγμα θέματα όπως η έξαρση της εγκληματικότητας, θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα όπως η Μέση Ανατολή, ιδεολογίες στα πολιτικά κόμματα. Αυτά ήταν βασικά
0: πράγματα σημεία. Που συζητιούνται δηλαδή καθημερινά στον δημόσιο διάλογο και μας απασχολούν και εμάς δηλαδή στην καθημερινότητά μας και τα κουβεντιάζουμε. Και είχες την ευκαιρία να φιλοξενήσεις πολύ επιφανείς και σημαντικούς ανθρώπους που έτσι έδωσαν ωραίες απόψεις. Και το λέω αυτό γιατί με την Άντα Κωνσταντίνα είχαμε την τεχνική επιμέλεια των εκπομπών αυτών, οπότε είχαμε την ευκαιρία να έχουμε feedback πρώτη. Και καθηγητές είχες επίσης από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά, και ελπίζω ότι θα φανεί στους ακροατές να δουν ορισμένα θέματα από την πλευρά ειδικών που έχουν εντρυφήσει πάνω σε αυτά τα θέματα.
0: Πολύ ωραία. Να πούμε τον τίτλο της εκπομπής.
1: Ο τίτλος της εκπομπής είναι Διπλό Ταμπλό, γιατί ακριβώς όπως είπα και πριν έχουμε κάθε φορά δύο καλεσμένους οι οποίοι προσεγγίζουν τη θεματική μας από τη δική τους σκοπιά.
0: Σε διπλό ταμπλό λοιπόν με τον Ηλία Μίτσιο, να πούμε πως η εκπομπή κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη που μας έρχεται, 8 Ιουλίου στις 11 το πρωί, 11 με 12 εδώ στον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνων, και βεβαίως για όσους και όσες δεν θα μπορούν να συντονιστούν εκείνη ακριβώς την ώρα, να πούμε πως οι εκπομπές αμέσως μετά την ραδιοφωνική και τους μετάδοση θα αναρτηθούν και θα είναι διαθέσιμες για on demand ακρόαση στο rteco.gr. Οι Τετάρτες λοιπόν του Ιουλίου θα είναι Τετάρτες με τον Ηλία Μίτσιο, 11 με 12 το πρωί εδώ στον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνων, και ελπίζουμε να συνεχιστούν αυτές οι εκπομπές και μετά το πέρας της άσκησης, θέλω να πω εγώ, γιατί τις βρήκα πολύ ενδιαφέρουσες και νομίζω έχουν τροφή για προβληματισμό στον κόσμο.
1: Εγώ πέρα από αυτό θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα εσένα, Αργύρη, και την Άντα που με καθοδηγήσατε, και βλέπω και πόσο εξαιρετική δουλειά κάνετε και σας χαίρομαι ειλικρινά.
0: Ευχαριστούμε.

Σε διπλό ταμπλό λοιπόν με τον Ηλία Μίτσιο, πρεμιέρα την επόμενη Τετάρτη 11 με 12 το πρωί στον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων και βεβαίως on demand στο airteco.gr. Θα έχετε την ευκαιρία να προβληματιστείτε πάνω σε διάφορα θέματα και νομίζω έχει ένα ενδιαφέρον να προωθήσουμε και κάποιες εκδηλώσεις έτσι κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως είναι η εκδήλωση με θέμα η οικογένεια, το παιδί, το σχολείο, η κοινωνία που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα εκδηλώσεων κοινότητας Δωδώνης, δηλαδή στο πρώην Δημοτικό Σχολείο. Σύμφωνα με την Πνευματική Κίνηση Αρχαία Δωδώνη, η εκδήλωση, η οποία τελεί και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Υπήρου, διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου μας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Υπήρου, τον Σύλλογο Συνταξιούχων Δασκάλων Νηπιαγωγών, τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Ιωαννίνων και Περιφέρειας, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιωαννίνων και του Συλλόγου Πολυτέκνων. Επίσης, να πούμε πως στις 8 Ιουλίου η εκδήλωση «Παραβατικές συμπεριφορές ή όψεις του συστήματος εκμετάλλευσης» θα είναι μια εκδήλωση από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που θα γίνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στα Λιθαρίτσια από την ΚΟΒ Εκπαιδευτικών Ιωαννίνων του ΚΚΕ. Εκεί θα μιλήσει η Λίνα Κροκίδη, η υπεύθυνη της ομάδας εργασίας του ΚΚΕ για την παραβατικότητα των ανηλίκων.

Είμαστε πάντα ζωντανά στον αέρα του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αλλάζουμε θέμα. Να πάμε σε κάποια πάρτι τα οποία διοργανώνονται εδώ στην πόλη μας και Πέριξ. Και να ξεκινήσω από το closing party, το οποίο θα γίνει σήμερα Πέμπτη στην Θεατρική Συμπαιγνία, η οποία θέλει με αυτόν τον τρόπο να αποχαιρετήσει το κοινό της για το καλοκαίρι. Κοκτέιλ, με ζεδάκια, μουσική και χορό, βεβαίως, με την εκδήλωση να είναι ανοιχτή και θα γίνει στον αύριο χώρο του Κεπαβή στις 9 το βράδυ. Επίσης, να πούμε πως θα έχουμε το ερχόμενο Σάββατο πάρτι στην πλατεία της Ελάτης Ζαγορίου, με μια πρωτοβουλία που πήρε η νεολαία του χωριού να οργανώσει έτσι ένα καλοκαιρινό πάρτι στο Μεσοχώρι μεθαύριο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα. Μια πρωτοβουλία που στηρίζεται βεβαίως από το ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελάτης, με φόντο, όπως μας λένε, τα χρώματα του καλοκαιρινού ουρανού, τη μαγευτική ώρα του ήλιο βασιλέματος, το Ελάτης Sunset Party έρχεται να χαρίσει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, κέφι και όμορφες στιγμές. Σάββατο 7.30 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Ελάτης. Επίσης, να πούμε πως απόψε στις 9 το βράδυ οι Queen ζωντανεύουν στο Ioannina Stage. Οι μεγάλες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν επί σκηνής απόψε στο Ioannina Stage Open Air, όπου εκεί οι Bohemians θα παρουσιάσουν ένα show που αναπαριστά τόσο τον frontman Freddie Mercury όσο και τους Queen σαν μπάντα. Η εκπληκτική ομοιότητα και οι μοναδικές ερμηνείες δημιουργούν μέσα από τα τραγούδια των θρυλικών της rock μουσικής μια ανεπανάληπτη εμπειρία, την οποία δεν πρέπει να χάσετε απόψε στο Ioannina Stage στις 9 το βράδυ, με την προπόληση εισιτηρίων να συνεχίζεται και γίνεται βεβαίως και ηλεκτρονικά μέσα από το Ticket Services.

0: Ιωάννινα.
1: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου, σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη Φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες, 6973 862 225.
2: Στάση και στον κινηματογράφο 5 λεπτά πριν κλείσουμε το ραδιοπεριοδικό μας. Θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο Redford The Golden Years θα φιλοξενηθεί στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Γεροτεχνίας. Οι προβολές θα γίνονται κάθε Πέμπτη όλων τον Ιούλιο, ξεκινώντας από σήμερα, με ένα αφιέρωμα το οποίο θα ταξιδέψει το κοινό στην χρυσή εποχή του θρυλικού Αμερικανού ηθοποιού Robert Redford μέσα από εμβληματικές ταινίες της λαμπρής καριέρας του. Το πρόγραμμα ξεκινάει απόψε, Πέμπτη, στις 9 το βράδυ, με την αστυνομική περιπέτεια με τίτλο Το Κεντρί. Την επόμενη Πέμπτη, 9 Ιουλίου, πάλι στις 9 το βράδυ, Τα καλύτερα μας χρόνια, The Way We Were. Στις 16 του μήνα, Ο υπέροχος Gatsby. Στις 23 Ιουλίου, Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου. Και

0: Radio Anina.
1: Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Είναι θέμα ωρών ή ημερών να έχουμε αποτελέσματα, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφερόμενη στην έρευνα για την εμπριστική επίθεση στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Η κυρία Δημογλίδου ανέφερε ότι σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλεγεί στην υπόθεση, φαίνεται να εμπλέκονται τρία άτομα, ενώ εξέφρασε, όπως είπα, απόλυτη εμπιστοσύνη στους αστυνομικούς που χειρίζονται την έρευνα. Όπως εξήγησε, οι ερευνητές εξετάζουν εκτεταμένο υλικό από κάμερες ασφαλείας σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να ανασυνθέσουν τις διαδρομές και τις κινήσεις των δραστών. Στο μεταξύ, τέσσερα άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται, ενώ δύο αναμένεται να πάρουν εξιτήριο εντός της ημέρας. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία άνοχη στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούβλας τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική

0: η βία να συνεχίσει να φέρει ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες. Η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΕΔ διοργανώνουν το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατορική. Σαφή και καθολική πολιτική απομόνωση της βίας ζητά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης με αφορμή την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι δεν αρκεί η απλή καταδίκη. Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά απέναντι σε φαινόμενα βίας, σημειώνοντας πως αν επρόκειτο για επίθεση ακροδεξιών, το θέμα θα κυριαρχούσε για ημέρες στην επικαιρότητα. Παράλληλα, χαρακτήρισε ασύμβατες στη δημοκρατία και τέτοιου είδους βίαιες ενέργειες, προσθέτοντας ότι κάθε κυβέρνηση οφείλει να είναι αυστηρή, χωρίς καμία ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Στο υψηλότερο επίπεδο που έχουν υπάρξει, χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις σε ανάρτησή του με αφορμή τη συμπλήρωση 250 χρόνων από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Αναφερόμενος στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, σημειώνει ότι πρόκειται για μια ιστορική επέτειο που υπενθυμίζει τη διαχρονική ισχύ των ιδεών της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ακόμη ότι η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πορεύονται με ολοένα στενότερη στρατηγική συνεργασία και κοινή προσήλωση στη δημοκρατία και τη σταθερότητα. Ξεχωριστή αναφορά κάνει και στην ελληνική ομογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντας την πολύτιμη γέφυρα ανάμεσα στους δύο λαούς. Την νομοθέτηση της μη περικοπής των συντάξεων χειρίας ανακοίνωσε πριν από λίγο από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωσης στο Φαράγγι Τρίφου στην Βόνιτσα Αιτωλοκαρνανίας, καθώς 40χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός, ενώ ακόμη ένας απεγκλωβίστηκε σώος. Οι δύο άνδρες είχαν εντοπιστεί μετά από κλήσεις στο 112. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα 10 άτομα που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, φέρονται να πραγματοποιούσαν οργανωμένες επιθέσεις σε βάρος οπαδών στη Δυτική Αττική. Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 39 εμπλεκόμενοι. Χωρίς ουσιαστική πρόοδο προς την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, ολοκληρώθηκαν στην Ντόχα οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας μετά το διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για ευρύτερη υγειονομική κρίση. Στόχος φοδρής ρωσικής επίθεσης με πυράβλους και ντρόνς έγινε το Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας. Τουλάχιστον 13 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 86 τραυματίστηκαν. Πυροσβέστες δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τη δασική πυρκαγιά που μένεται στην περιοχή Οντ στη Νότια Γαλλία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105.

0: Μπέρτ Ιωάννινα.
1: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ηγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026, στις 9 και 4 το βράδυ, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ηγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες, 6973 862 225.
0: Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
2: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
0: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
2: Ήρωες του σήμερα.
0: Ζήσε τον μύθο σου στην Ήπειρο.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026, στις 9 και 4 το βράδυ, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη Φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες, 6973 862 225.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θέμα ημερών, ακόμα και ορών τα αποτελέσματα για τους δράστες των βομβιστικών επιθέσεων στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, δήλωσε στο Earth News Radio εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Στο Παπανικολάου αναμένεται να μεταφερθεί η Αφροδίτη Νέστορα. Αύριο θα πάρουν εξιτήριο ο πατέρας της και ένας εκ των ενίκων. Μηδενική ανοχή της κυβέρνησης απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Το μήνυμα που έστειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης μέσω του Earth News Radio. Η επίθεση έγινε από ακροαριστερούς. Φοβάμαι ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά, ανέφερε. Καλεσμά της Νέας Δημοκρατίας ονέδει το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Την ομοθέτηση της μη περικοπής των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία ανακοίνωσε πριν από λίγο από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Χωρίς ουσιαστική πρόοδο προς την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, ολοκληρώθηκαν στην Ντόχα οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 30 τραυματίες από πυρκαγιά σε οροφή νοσοκομείου στη Γερμανία. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Earth

0: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον 102 FM της ΕΡΤ3.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ3.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι

η Ειρήνη Γκέλη, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μαζί θα περιγεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα 2 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής συμβοβιστικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τα στοιχεία από κάμερες ασφαλείας και οι καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Σε διαμαρτυρία καλεί το απόγευμα η Νέα Δημοκρατία στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Νεκρός ανασύρθηκε 40χρονος άνδρας από το φαράγγι Τρίφου στην Βόνιτσα έτωλο Ακαρνανίας. Ολοκληρωτική καταστροφή σε αγροτικές καλλιέργειες προκάλεσε η σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε το αχλαδοχώρι του Δήμου Συντικής στις Σέρες.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς μέσα από βιντεοληπτικό υλικό, η Αντιτρομοκρατική συνθέτει τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, με τις αρχές να εκτιμούν ότι είναι ζήτημα ημερών ο εντοπισμός τους. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται και τα ευρήματα από τα σημεία των επιθέσεων. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο μηχανισμός που χρησιμοποιήθηκε είναι ίδιος και στις τρεις επιθέσεις που είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Σαβάγιας Νέστορα, μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, και τον τραυματισμό της ίδιας, του πατέρα της και άλλων δύο πολιτών. Μάλιστα, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοχλίδου, μιλώντας το πρωί στο ΕΡΤ News, ανέφερε ότι οι εξελίξεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες. Η ίδια μάλιστα σημείωσε ότι στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, εξηγώντας ότι οι αστυνομικοί συλλέγουν και αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των δραστών. Ας ακούσουμε την κυρία Δημοχλίδου.
1: Μέχρι στιγμής αυτό που έχουν διαπιστώσει οι συνάδελφοι είναι ότι έχουμε την εμπλοκή τουλάχιστον τριών ατόμων. Θεωρούν ότι και στις τρεις περιπτώσεις εμπλέκονται τα ίδια άτομα. Ο εμπριστικός μηχανισμός, τουλάχιστον με τα δεδομένα που μας έχει δώσει το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκδικών Μηχανισμών, είναι ίδιος και στις τρεις περιπτώσεις. Έχει την ίδια μορφή.

0: Τώρα η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας πενθεί την άδικη απώλεια της Βάγιας Νέστορα, είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως είπε, αυτό είναι η απόπειρα επιστροφής μιας νέας γενιάς τρομοκρατών στην Ελλάδα και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το επιτρέψουμε. Ας ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη.
1: Δυστυχώς πενθεί η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας την άδικη απώλεια της μητέρας Αφροδίτης Νέστορα, της Βάγιας Νέστορα, η οποία δολοφονήθηκε και δεν πέθανε απλά, όπως γράφουν αρκετά πρωτοσέλιδα σήμερα, ούτε ήταν τυφλό το χτύπημα. Το χτύπημα και αυτοί που το έκαναν έβλεπαν πολύ καλά που χτυπούσαν συνειδητά, χτυπούσαν με στόχο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και όχι οποιονδήποτε άλλον, στελέχη που θα μπορούσαν να είναι εκείνη και οι οικογένειές, οποιοδήποτε από τους απλούς ανθρώπους που απαρτίζουν την παράταξή μας. Ο Ιακίμοβιτς είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, ένας απλός άνθρωπος καθημερινός, ο οποίος στην πολυκατοικία του δέχτηκε αναγκαζάκι. Ο Σάββας Αναστασιάδης, ένας πολύ ήρεμος άνθρωπος, πρώην βουλευτής μας. Και φυσικά η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία χτυπήθηκε και περισσότερο από όλους, με την πολύ μεγάλη τραγωδία αυτή για τη μητέρα της. Και δύο ακόμη άνθρωποι, οι οποίοι τραυματίστηκαν χωρίς να έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, αυτό είναι η απόπειρα επιστροφής μιας νέας γενιάς τρομοκρατών στην Ελλάδα. Και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το επιτρέψουμε. Σήμερα στις 7 λοιπόν καλούμε όλο τον κόσμο να είναι εκεί, ειρηνικά, να φτιάξουμε μαζί μια ανθρώπινη αλυσίδα, μια ασπίδα προστασίας για την Αφροδίτη μας, ένα χαμογελαστό κορίτσι που έχει τιμήσει την παράταξη συμμετέχοντας στα ψηφοδέλτιά μας, ένα κορίτσι που είναι πάντα χαμογελαστό, αισιόδοξο, όσοι τη γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ξέρουμε τι άνθρωπος είναι και η οποία ούτε μία φορά δεν έχει προκαλέσει τον οποιονδήποτε για να δεχθεί μια τέτοια επίθεση. Εγώ θέλω να καλέσω όλο τον κόσμο να είναι εκεί παρόν, να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα ότι δεν σας φοβόμαστε και η τρομοκρατία δεν θα περάσει.
0: Ένα από τα πρόσωπα που δέχθηκαν τίμια από τις τρεις δολοφονικές επιθέσεις ήταν ο πρώην βουλευτής της Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης, ο οποίος μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, είπε ότι αν δεν είχε προλάβει ένας ένικος της πολυκατοικίας να σβήσει τη φωτιά, ίσως και στην επίθεση στο δικό του σπίτι να υπήρχε η ίδια τραγική κατάληξη. Ας τον ακούσουμε.
2: Να, εκεί πληροφόρηθηκα το γεγονός νωρίς το πρωί γύρω στις 8.30. Θεωρώ ότι είναι μια ακατανόητη και άνανδρη κίνηση. Προφανώς η αστυνομία που είναι εκεί θα δει τι παρουσιάζει κάνα. Εντάξει, αυτή είναι τρομοκρατική ενέργεια. Τώρα καθάρι. Εγώ και εν ενεργεία δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Κυκλοφόρησα μέσα στον κόσμο. Δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα. Και δεν μπορώ να καταλάβω είναι ότι η επιλογή είναι αδιανόητη και το χτύπημα άνανδρο, διότι χτυπούν τυφλά,

0: Βέβαια, για αυτό το θέμα, το πρώτο θέμα της ημέρας που έχει σχέση με τις επιθέσεις που υπήρξαν εδώ στην Θεσσαλονίκη χθες σε τρεις οικοδομές, σε τρεις στόχους της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά. Θα έχουμε βέβαια κατά τη διάρκεια της εκπομπής περισσότερα. Τώρα όμως θα πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα, καθώς έχουμε τον εντοπισμό ενός νεκρού σήμερα το πρωί ο Ριβάτης σε Φαράγγι στην Ετωλοακαρνανία. Να πούμε πως είχε πάει για καταρρίχηση μαζί με έναν φίλο του, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές όταν τον έχασε από το οπτικό του πεδίο. Η ΕΜΑΚΑ έχει στήσει ολόκληρη επιχείρηση για τον εντοπισμό και την διάσωσή του. Να πάμε στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤ Πάτρας, ο οποίος βρίσκεται εκεί. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς με τον χειρότερο δυνατό τρόπο έληξε η επιχείρηση, η μεγάλη επιχείρηση που είχε στήσει η πυροσβεστική υπηρεσία με την έκτη ΕΜΑΚ.
0: Νίκο, δυστυχώς δεν ξέρω αν μας ακούει ο Νίκος Γιαπρακάς.
1: Εγώ σας ακούω, δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Τώρα σας ακούμε. Ναι, το ξέρω. Είναι το σημείο δύσκολο, Νίκο. Τώρα σας ακούμε.
1: Είμαστε
0: κανονικά.
1: Μέσα στο φαράκι του Τρίφου, εδώ στην Ετωλοακαρνανία, στην περιοχή της Βόνιτσας κοντά, όπου δυστυχώς πριν από λίγη ώρα οι άνδρες της ομάδας ορμητικών νερών της έκτης ΕΜΑΚ Πάτρας εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον 40χρονο, ο οποίος αγνοούταν από χθες το βράδυ, όταν και είχε έρθει εδώ για να κάνει καταρρίχηση μαζί με έναν 41χρονο φίλο του. Ο 40χρονος, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, χάθηκε από το οπτικό πεδίο του φίλου του, έχασε τα ίχνη του και ειδοποίησε το 112 προκειμένου να στηθεί μεγάλη αυτή η επιχείρηση. Μάλιστα, χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί και ο ίδιος από τους άνδρες της ΕΜΑΚ που έφτασαν στο σημείο. Μια επιχείρηση που στέθηκε με επιτυχία χθες περίπου στη μία τα ξημερώματα. Και όλο το βράδυ οι πυροσβέστες και οι διασώστες έψαχναν για τον εντοπισμό του 39χρονου. Όμως πριν από λίγη ώρα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο ποτάμι που διασχίζει το συγκεκριμένο φαράγγι, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσής του προκειμένου να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αγρινίου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Χθες το βράδυ λοιπόν είχαμε αεροδιακομιδή από το Ρέθυμνο προς την Αθήνα για ένα 6χρονο αγόρι, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι έπειτα από τροχαίο που είχε με τον πατέρα του στην περιοχή Σχοινάρια. Η μεταφορά του παιδιού κρίθηκε απαραίτητη, καθώς κινδύνευε να χάσει το πόδι του. Ο Βασίλης Φουντουλάκης από την Αρτχανίων έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πραγματικά είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο συμβάν χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, σε ένα χωριό του Ρέθυμνου, στα Σχοινάρια, είναι κοντά στο Σπύλι, όπου είχαμε μια σύγκρουση γεωταχή με δίκυκλο όχημα. Στο δίκυκλο όχημα επέβαινε ένας πατέρας με τον 6χρονο γιο του. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του 6χρονου παιδιού στα κάτω άκρα, με πολλαπλά κατάγματα, όπως λέει το επίσημο ανακοινωθέν, στα κάτω άκρα. Και υπό το φόβο ότι υπήρχε πολύ σοβαρός κίνδυνος να χάσει το παιδί το πόδι του, κρίθηκε απαραίτητο από τους γιατρούς του νοσοκομείου Ρεθύμνου να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στο ΚΑΤ στην Αθήνα. Το παιδάκι, να πούμε τα νεότερα, Βίκη, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία και ουσιαστικά μεταφέρθηκε λόγω αυτής της σοβαρότητας κατάστασης. Οι γιατροί λοιπόν έκαναν υπεράνθρωπες κυριολεκτικά προσπάθειες προκειμένου να καταστήσουν το πόδι του παιδιού λειτουργικό και να μην ακροτηριαστεί, κάτι που εν τέλει καταφέρθηκε, επιτέχθηκε. Το παιδί, δηλαδή, στο παιδί λοιπόν δεν υπήρξε κάποιος ακροτηριασμός. Ωστόσο, Βίκη νοσηλεύεται στη μέση του νοσοκομείου, με την κατάσταση υγείας του να είναι πάντως σταθερή. Οι προβλέψεις είναι αρκετά αισιόδοξες, ούτως ώστε το παιδί εν τέλει να περάσει αυτή την πολύ μεγάλη περιπέτεια και το πόδι του να διασωθεί και εν συνεχεία φυσικά με τις αντίστοιχες θεραπείες να συνεχίσει κανονικά τη ζωή του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Να πάμε τώρα και πάλι στο πρώτο θέμα της εκπομπής και να πάμε στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται έξω από την πολυκατοικία εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται η οικία της Αφροδίτης Νέστορα. Το κλίμα εκεί βέβαια είναι βαρύ στη γειτονιά, μετά και τον αδόκητο θάνατο της Βάγιας Νέστορα από τις επιθέσεις. Τίμος Φακαλής, όπως είπαμε, είναι μαζί μας. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι, εδώ από την Κίμωνο Σβόγα και Γραβιάς, όπου βρίσκεται η πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Είναι και βαρύ το κλίμα και συγκλονισμένοι οι γείτονες, καθώς δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί έγινε αυτή εδώ η δολοφονική επίθεση με αποτέλεσμα το χαμό της Βάγιας Νέστορα. Τώρα εδώ είναι βομβαρδισμένο το τοπίο, υπάρχει έντονη οσμή ακόμη καμένου. Έχει ουσιαστικά καταρρεύσει η είσοδος της πολυκατοικίας. Έχουν λιώσει τα καπάκια από τους μετρητές του αερίου και ευτυχώς δεν είχαμε καμία έκρηξη και από το αέριο. Βομβαρδισμένο πραγματικά το οποίο με τα αυτοκίνητα να είναι διαλυμένα πλήρως και μια μηχανή επίσης καμένη. Και από το πρωί είχαμε την αντιτρομοκρατική που ήρθε εδώ και ουσιαστικά κάνει νέο γύρο ερευνών προκειμένου να καρτογραφήσει ακριβώς το δρομολόγιο των δραστών. Νωρίτερα είχαμε και συγγενείς της οικογένειας Νέστορα, οι οποίοι ανέβηκαν στο διαμέρισμα, άψαν λουλούδια, πήραν κάποια προσωπικά αντικείμενα και κατέβηκαν με πρόσωπα σκυθροπά, κατεβασμένα πρόσωπα, βουρκωμένα μάτια. Είναι μια δύσκολη εδώ κατάσταση, καθώς όπως τονίζουν οι γείτονες, είχαν και μια καλή μέρα με τους ανθρώπους, μιλούν με τα καλύτερα λόγια, τους γνώριζαν, συνομιλούσαν στο δρόμο και κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει για ποιο λόγο έγινε αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αστυνομικό κομμάτι, να σου πω ότι οι έρευνες στρέφονται στον ευρύτερο αντιξιαστικό χώρο. Εκεί προσπαθούν να βρουν τα μέλη, τους δράστες των τριών φωνικών εκρήξεων. Και όπως μας ανέφεραν από τις αρχές, τις επόμενες ώρες θα έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα. Πρόκειται για τρία άτομα μέχρι στιγμής, τα οποία εμπλέκονται και μία μηχανή σίγουρα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο, και να πάμε και στον Κώστα Καντούρη για οτιδήποτε νεότερο. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
4: Νόμιζα ότι τα είπε ο Τίμος προηγουμένως, δεν ξέρω, δεν τον άκουσα στην επιστροφή. Εντελώς πάντως οι έρευνες συνεχίζονται της αντιτρομοκρατικής πόρτα-πόρτα. Μέχρι τώρα, από την επίσημη ενημέρωση που έχουμε της αστυνομίας, δεν έχει γίνει καμία ταυτοποίηση. Οι αρχές αναφέρουν ότι έχουν δει σε κάποια βίντεο τρία άτομα με δύο μοτοσυκλέτες να κινούνται. Αυτό που δεν έχει διευκρινιστεί είναι εάν πρόκειται για τα ίδια άτομα που χτύπησαν στην περιοχή της Τούμπας. Εκεί θεωρείται ότι χτύπησαν τα ίδια άτομα, και αν είναι τα ίδια άτομα που χτύπησαν στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Και αυτό εξετάζουν. Πάντως δεν έχουμε καμία ταυτοποίηση, καθώς τα συγκεκριμένα άτομα έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, αλλά γίνονται εξονυχτιστικές έρευνες με μαρτυρίες, υλικό από κάμερες. Εξετάζουν κάθε στοιχείο που μπορούν να βρουν οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής για την υπόθεση. Παράλληλα, σαρώνονται όλες οι προηγούμενες επιθέσεις παρόμοιες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη, να δουν εάν υπάρχει κοινή παρόμοια πρακτική των εμπλεκομένων. Και η υπόθεση εξετάζεται κεντρικά από την Αθήνα, γι' αυτό και ανέλαβε πλέον η αντιτρομοκρατική οποιαδήποτε έρευνα, φυσικά με τη συμβολή κάθε αστυνομικής υπηρεσίας της Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Είχαμε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στον πύργο, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από τον πύργο. Πράγματι, πρωί-πρωί, λίγο πριν από τις 8 η ώρα, σε κινητοποίηση κάλεσαν την πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς έπιασε φωτιά ένα διαμέρισμα πρώτου ορόφου σε μια πολυκατοικία η οποία βρίσκεται σε κεντρικό σημείο στην πόλη του Πύργου. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες και με τους περίοικους, ακούστηκε μια έκρηξη και αμέσως μετά ξεπήδησαν οι μαύροι καπνοί. Όπως δείχνουν τα πράγματα, η έκρηξη ήταν στο κλιματιστικό μηχάνημα, στην εσωτερική μονάδα, μέσα στο σπίτι δηλαδή, σε ένα μηχάνημα που είχε γίνει συντήρηση. Δεν ξέρουμε βέβαια ακόμα αν η έκρηξη και η πυρκαγιά προκλήθηκαν από το κλιματιστικό μηχάνημα, αλλά όλα συγκλίνουν ότι μάλλον από εκεί ξεκίνησε η φωτιά. Βέβαια, έρευνες θα διενεργήσει η πυροσβεστική υπηρεσία για να μάθουμε τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι μέσα στο σπίτι ήταν η μητέρα, ήταν το παιδί και ήταν και ένα μικρό σκυλάκι εκείνη την ώρα. Το παιδί βέβαια και η μητέρα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου για προληπτικούς λόγους και προκειμένου να τους γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, γιατί ένιωθαν δυσφορία από τους καπνούς που είχαν εισπνεύσει. Και βέβαια και οι πυροσβέστες κατάφεραν να βγάλουν από το διαμέρισμα και το μικρό σκυλάκι.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μπάμπη. Ολοκληρωτική καταστροφή στις αγροτικές καλλιέργειες σε μήλα, καρύδια, πατάτες, κεράσια και άλλα προκάλεσε η σφοδρή χαλαζόπτωση, η οποία έπληξε το αχλαδοχώρι του Δήμου Συντικής στις Σέρες. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών θα μας ενημερώσει γι' αυτό. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
6: Είχε καλό μεσημέρι από το Αχλαδοχώρι και συζητώντας εδώ με ηλικιωμένους κατοίκους του χωριού, μας λένε ότι για πρώτη φορά μετά από 80-70 χρόνια είδαν τέτοιο καιρικό φαινόμενο. Πραγματικά δεν το πιστεύουν, δεν είχαν ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο, γιατί όλοι είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε να γίνεται μια χαλαζόπτωση και να έχει μια διάρκεια μισή ώρα, 20 λεπτά, 15 λεπτά. Χθες η χαλαζόπτωση είχε διάρκεια 2 ώρες. Μία ώρα και ένα τέταρτο ήταν σκέτο χαλάζι σε μέγεθος κερασιού και στη συνέχεια χαλαζόπτωση με δυνατή βροχόπτωση. Πραγματικά, όπως είπε σε Βίκη και κυρίες και κύριοι, η καταστροφή είναι ολοκληρωτική. Σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκονται οι αγρότες εδώ στο Αχλαδοχώρι του Δήμου Συντικής μετά την πρωτοφανή και σοδρή χαλαζόπτωση που προκάλεσε, όπως είπαμε, ολοκληρωτική καταστροφή στις καλλιέργειες. Όπως είπες, εδώ είναι τα γνωστά μήλα του Αχλαδοχωρίου. Δυστυχώς καταστράφηκαν όλες οι καλλιέργειες των μήλων, τα κρεμμύδια. Ένας αγρότης έχασε 80 τόνους παραγωγή από κρεμμύδια τα οποία καταστράφηκαν, αμπέλια, κεράσια, ηλιόσπορα, τριφύλια. Έχουμε μια ολοκληρωτική καταστροφή. Βέβαια, να πούμε ότι ο Δήμος Συντικής έχει προβεί σε αναγγελία των ζημιών προς τον ΕΛΓΑ, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες δηλώσεις από τους παραγωγούς. Την Τρίτη θα βρίσκεται εδώ κλιμάκιο του ΕΛΓΑ για να κάνει αυτοψία και βέβαια να καταγράψει τις καταστροφές που έχουν υποστεί οι καλλιέργειες. Αλλά καταλαβαίνεις και εσύ αυτό που λένε οι άνθρωποι εδώ, είναι ότι πραγματικά οι κόποι μιας χρονιάς χάθηκαν σε διάστημα 2 ώρων από αυτή τη χαλαζόπτωση. Δεν ξέρουν ακόμα και αν θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν για του χρόνου. Πάντως, τουλάχιστον θα είναι κάτι για αυτός καλό να έρθει ο ΕΛΓΑ γρήγορα να γίνει η αποτίμηση της ζημιάς και να αποζημιωθούν. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την υλοποίηση 16 έργων σε 9 δήμους σε Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, προϋπολογισμού 16.618.000 ευρώ, αποφάσισε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για αυτή τη δράση θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Βόλου η Ελένη Μανώλη. Ελένη.
7: Καλό σας μεσημέρι. Να πω ότι ο αρμόδιος υπουργός υπέγραψε χθες αυτή την απόφαση παραγωγής υπηρετικών δήμων και ΔΕΗ από Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία. Το πρόγραμμα λέγεται Παρεμβάσεις Παροχής Πόσιμου Νερού και Διαχείριση Υδάτων. Και να πω ότι η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε συνέχεια απόφαση περασμένης εβδομάδας για να ενισχυθούν 9 νησιωτικοί δήμοι με 10 έργα ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Μιλάμε βέβαια πάντα για το νερό. Με τα έργα αυτά βελτιώνονται οι συνθήκες ίδρυσης στους ωφελούμενους δήμους, καθώς επιτυγχάνεται μείωση διαρροών νερού, που σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους δημάρχους, φτάνει το 60 με 70%. Εμείς, σαν Βόλος, δηλαδή, μας γύρω στους 40 με 50. Και ήδη γίνονται έργα προς αυτή την κατεύθυνση, άρα τώρα εννοείται ότι θα γίνουν και δουλειές προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα έχουμε όμως και σε περίπτωση που απαιτείται έναν υποθαλάσσιο ογό, όπως ας πούμε αυτός που θα πηγαίνει από το Τρίκερι, από την Αγία Κυριακή στο νησάκι του Τρίκερι, ώστε να έχει επαρκή υδροδότηση σε περιοχές που δεν είχαν μέχρι τώρα πόσιμο νερό, αλλά χρειάζονταν παραδείγματος χάρη υδροφόρες, όπως σας είπα το συγκεκριμένο παράδειγμα. Να πω λοιπόν ότι αυτό ικανοποίησε πάρα πολλούς δημάρχους, έτσι, αυτή η προοπτική, και ελπίζουν σύντομα, γιατί οι περισσότεροι έχουν έτοιμες μελέτες για τα συγκεκριμένα έργα, να μπορέσουν να προχωρήσουν στη δημοπράτησή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Ένας 58χρονος κατηγορείται ότι χαστούκησε και αποπειράθηκε να πνίξει με μαξιλάρι ένα 8χρονο αγόρι, γιατί ενοχλήθηκε από τη φασαρία που έκανε με τον 11χρονο αδερφό του. Το απίστευτο αυτό περιστατικό συνέβη σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου και σε βάρος του φερόμενου δράστη ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας ενημερώσει τώρα η Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα.
8: Καλό μεσημέρι. Η οικογένεια στο σπίτι μένει η διαζευμένη μητέρα με τα δύο παιδιά της, τον 11χρονο και τον 8χρονο. Νοικιάζει λοιπόν το διαμέρισμα από τον 58χρονο και το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, όταν συνέβη αυτό το επεισόδιο, η μητέρα είχε φύγει για λίγη ώρα από το σπίτι γιατί φροντίζει περιστασιακά ένα ηλικιωμένο που μένει εκεί κοντά. Όπως περιγράφηκε στην καταγγελία της, δεν πέρασαν 10 λεπτά από την αποχώρησή της από το σπίτι της και την πήρε τηλέφωνο ο σπιτονοικοκύρης της, ο οποίος της είπε ότι τα παιδιά έσπασαν μία πόρτα μέσα στο σπίτι που νοικιάζει και ότι ο ίδιος προσπάθησε να τα συνετίσει και ότι χαστούκησε πέρα από τα δύο. Η μητέρα επέστρεψε, όπως καταλαβαίνετε, επέστρεψε αμέσως στο σπίτι, βρήκε τον μικρό και τον 8χρονο να κλαίει και σύμφωνα με τα όσα της είπαν τα παιδιά, Ο 58χρονος ενοχλήθηκε και από την ζημιά αλλά και από τη φασαρία που έκαναν γιατί έπαιζαν. Μπήκε μέσα στο σπίτι, ότι χτύπησε τον μικρότερο, τον 8χρονο, το έδωσε δηλαδή δύο χαστούκια και στη συνέχεια έβαλε το μαξιλάρι του καναπέ, το έβαλε στο κεφάλι του παιδιού. Μετά λοιπόν, μετά από τις καταγγελίες που έκανε στις αστυνομικές αρχές η μητέρα, συνελήφθη ο 58χρονος, ο οποίος οδηγήθηκε χθες ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. Η δικογραφία που σχηματίστηκε ήταν για τα αδικήματα της σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου και της διατάξης οικιακής ειρήνης. Όμως η εισαγγελέας έκρινε ότι θα πρέπει να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο και να ασκήσει σε βάρος του ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για απειλή και εξίδυση κατά συρροή σε βάρος ανηλίκων. Έχει πλέον, είναι κακουργηματική λοιπόν η δίωξη. Πήρε προθεσμία από την ανακρίτρια και πρόκειται να απολογηθεί αύριο το μεσημέρι. Μέχρι τότε κρατείται.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα. Σημαντικές απώλειες σε εγωπροβατοτροφία και βοοτροφία και κυρίως στη χειροτροφία καταγράφουν τα στοιχεία της Ελστάτ για το 2025. Ιδιαίτερα μάλιστα ανησυχητική είναι η εικόνα που καταγράφεται στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤΑ Κοζάνης έχει περισσότερα. Αναστασία, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις παρουσιάζουν σημαντική μείωση σχεδόν σε όλους τους βασικούς κλάδους της ζωικής παραγωγής. Στις εκμεταλλεύσεις γοειδών καταγράφεται μείωση 15%, ενώ στις εκμεταλλεύσεις προβατοειδών η μείωση ενέρχεται σε 14%, αποτυπώντας τη συνεχιζόμενη συρρήκνωση της εγωπροβατοτροφίας στην περιφέρεια. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η υποχώρηση στις εκμεταλλεύσεις βοηδών, όπου η μείωση φτάνει το 26%, γεγονός που αντανακλά τις έντονες πιέσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Τη μεγαλύτερη πτώση εμφανίζει η χειροτροφία. Οι εκμεταλλεύσεις μειώθηκαν κατά 81%, καθώς από 143 εκμεταλλεύσεις το 24 περιορίστηκαν σε μόλις 27 το 25. Δηλαδή χάθηκαν 116 μονάδες μέσα σε ένα χρόνο. Τα στοιχεία της Ελστάτ αναδεικνύουν τη σοβαρή συρρήκνωση του πρωτογενούς τομέα στη Δυτική Μακεδονία, με τους ανθρώπους της ακτινοτροφίας να επισημαίνουν ότι το αυξημένο κόστος παραγωγής, η ζωονόση και η μειωμένη κερδοφορία έχουν οδηγήσει πολλές εκμεταλλεύσεις σε πάυση της δραστηριότητάς τους, δημιουργώντας έντονο προβληματισμό για το μέλλον του κλάδου στην περιοχή. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία.
10: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και σε αποχή διαρκείας από σήμερα οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ όλης της χώρας για τις ανανεώσεις αδειών οδήγησης και τις μεταβιβάσεις οχημάτων που τους ανατέθηκε με διαπιστωτική πράξη. Τα ΚΕΠ είναι υποστελεχωμένα και οι νέες αρμοδιότητες απειλούν την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών που έχουν αναδειχθεί ως καλύτερη υπηρεσία στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο τώρα θα μας πει περισσότερα η Μυρσίνη Τζινέλη. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, από σήμερα πραγματοποιούν κινητοποίησεις οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ όλης της χώρας μετά από απόφαση της Ομοσπονδίας τους. Να διευκρινίζουμε ότι εργάζονται κανονικά τα ΚΕΠ, αλλά δεν δέχονται να εξυπηρετήσουν αυτές τις δύο υπηρεσίες που είπες, δηλαδή ανανεώσεις οδειών οδήγησης και τις μεταβιβάσεις αχημάτων. Τους ανατέθηκαν με διαπιστωτικές πράξεις αυτές οι δύο υπηρεσίες, λένε οι εργαζόμενοι, ενώ μέχρι τώρα ποια ήταν η συνήθις διαδικασία μέσω κοινής υπουργικής απόφασης. Το Υπουργείο Εσωτερικών που ανήκουν τα ΚΕΠ και το Υπουργείο από το οποίο μεταφέρονται οι υπηρεσίες να λαμβάνουν αυτή την απόφαση και να γίνεται και μια προεργασία. Αυτή τη φορά δεν έγινε κάτι τέτοιο, έγινε απλώς με μια διαπιστωτική πράξη, αφαιρώντας και το δικαίωμα του πολίτη να πάει στις διευθύνσεις μεταφορών που είναι δικαίωμά του για να κάνει αυτές τις εργασίες. Το σημαντικό όμως είναι ότι τα ΚΕΠ υποστελεχωμένα, χωρίς να έχει υπάρξει ενίσχυση, τους ανατίθεται άλλη μία υπηρεσία. Από το Σωματείο Εργαζομένων στα ΚΕΠ Νήσων Αιγαίου, η κυρία Άννα Πρίντεζη, πρόεδρος, επεσήμανε στην ΕΡΤ Αιγαίου ότι οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ θέλουν να παραμείνουν ως υπηρεσία με υψηλή ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών και τέτοιες πράξεις απειλούν την εύρυθμη λειτουργία των ήδη υποστελεχωμένων ΚΕΠ. Το πρόβλημα επιδεινώνεται, καθώς όπως είπε, δεν υπάρχει κανένας διάβλος επικοινωνίας με την αρμόδια υπηρεσία στο Υπουργείο Εσωτερικών για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, αν και από σήμερα δεν έχει τη δυνατότητα κάποιος να πάει στο Υπουργείο Μεταφορών με φυσική παρουσία και να εξυπηρετηθεί μόνο μέσω διαδικτύου, με την απόφαση τους οι εργαζόμενοι των ΚΕΠ δεν θα δέχονται ούτε στα ΚΕΠ τη φυσική παρουσία. Οπότε αυτοί που είναι αποκλεισμένοι από την διαδικτυακή πρόσβαση δεν θα μπορούν να κάνουν αυτές τις δύο πράξεις. Ελπίζουμε να υπάρξει μια συνεργασία και να λυθεί το θέμα αυτό, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Σημαντικές εξελίξεις για τις δημόσιες δομές υγείας στην Τριφυλία προέκυψαν από τη χθεσινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας υπό τον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη με τη συμμετοχή των βουλευτών καθώς και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και παραγωγικών και κοινωνικών φορέων της περιοχής. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας ενημερώσει. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Στο επίκεντρο πράγματι της συνάντησης βρέθηκε το πάγιο αίτημα για την αποσύνδεση του νοσοκομείου και υπηρεσίες από το νοσοκομείο της Καλαμάτας και την απόκτηση διοικητικής αυτοτέλειας, καθώς και η αναβάθμιση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην περιοχή της Τριφυλίας. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκε αναλυτικά η επιχειρηματολογία υπέρ της διοικητικής αυτοτέλειας του νοσοκομείου Κυπαρισίας με έμφαση στις αυξημένες ανάγκες υγειονομικής κάλυψης της περιοχής και στη διαχρονική στήριξη του αιτήματος από τους τοπικούς φορείς. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο Υπουργός Υγείας αναγνώρισε τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και δεσμεύτηκε να εξετάσει διεξοδικά τα στοιχεία που του παρουσιάστηκαν, προαναγγέλλοντας συγκεκριμένη απάντηση από την πλευρά του Υπουργείου μέσα στις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, αποφασίστηκε να προχωρήσει η εκπόνηση μελέτης και η χρηματοδότηση για την κατασκευή νέου σύγχρονου κέντρου υγείας στα Φιλιατρά, επιφάνειας περίπου 600 τετραγωνικών, το οποίο θα αναγερθεί στο χώρο του σημερινού κέντρου υγείας. Ο σχετικός φάκελος, μάλιστα, αναμένεται να κατατεθεί από την έκτη υγειονομική περιφέρεια μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ενώ το έργο προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και πόρους του Υπουργείου Υγείας. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Τη Σάμο επισκέπτεται σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη προκειμένου να εγκαινιάσει δύο σημαντικά έργα που ολοκληρώθηκαν από την Εφορία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας και αφορούν την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Πάμε στη Σάμο και στον Χάρη Ζαβουδάκη. Χάρη.
13: Καλό μεσημέρι από την ΣΑΜΟ. Να πω λοιπόν ότι η κυρία Ελίνα Μενδώνη έχει τροποποιήσει το πρόγραμμά της. Τελικά θα φτάσει αύριο το πρωί και θα βρίσκεται αμέσως μετά στο Καρλόβαση, όπου εκεί θα συμμετέχει στην εγκατάσταση του εργολάβου στην ευληματική εκκλησία Κοιμήσεως Θεοτόκου. Θα θυμάστε την εικόνα που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο μετά από τον σεισμό των 7,2 ρίχτερ στο νησί της Σάμου το 2020. Εγκαθίσταται ο εργολάβος και παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σάμου Ικαρίας Κορσιών κ. Ευσεβίου, αλλά και του Δημάρχου Δυτικής Σάμου Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους, θα γίνει εγκατάσταση του αναδόχου. Στην συνέχεια, έχουμε δύο σημαντικά έργα προστασίας και κληρονομιάς που εγγενιάζονται την Παρασκευή το απόγευμα στις 6. Τα εγγένεια του έργου αποκατάσταση ιερού ναού Άγιοι Γιαννάκηδες στο Άνω Βατή, το οποίο αφορά την αποκατάσταση ενός σημαντικού μνημείου της περιοχής, και στις 8 η ώρα θα εγγενιαστεί άλλο ένα εμβληματικό έργο, είναι η διαμόρφωση ανάδειξη του παλαιοχριστιανικού κημητηρίου στην θέση Γλυφάδα Πυθαγορείου, που αναδεικνύει έναν ιδιαίτερης ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας χώρο. Να πω ότι τα εγγένεια διοργανώνει η Εφορία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας, ενώ η παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού υπογραμμίζει τη σημασία των παρεμβάσεων για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρή.

0: Έγκριση για νυχτερινούς ψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών έλαβε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας, η Μαρία Μανάκα έχει το ρεπορτάζ. Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι. Το πρόβλημα των κουνουπιών δεν έχει τέλος, ειδικά στην περιοχή μας. Ιδιαίτερα αυτούς τους μήνες η όκληση είναι έντονη. Στον Εύρο οι γείτονες Τούρκοι έχουν και αυτοί τους οριζόνες τους και αυτό δημιουργεί, πολλαπλασιάζει την εμφάνιση κουνουπιών. Φέτος η περιφέρεια εφαρμόζει πιλωτικά το πρόγραμμα καταπολέμησής τους σε ετήσια βάση και όχι από 7 μήνες που διαρκούσαν μέχρι και πέρυσι. Φέτος θα είναι σε ετήσια βάση το πρόγραμμα, πιλωτικά εφαρμόζεται. Γιατί οι χειμώνες πλέον είναι ιππιότεροι και τα κουνούπια δοκιμάζουν παντού, στις τάνες, στα λάστιχα, σε πολλά σημεία στην περιοχή μας. Τώρα, τις δηλώσεις που έκανε ότι η Περιφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας στην ΕΡΤΟ Ρεστιάδας, ο κ. Βενετήρης, είπε ότι φέτος η περιφέρειά μας είναι η μοναδική στην Ελλάδα που πήρε την έγκριση ψεκασμού με την μέθοδο ULV κατά τις βραδινές ώρες. Ήταν ένα αίτημα πολλών χρόνων, πάνω από 12 χρόνια που το διεκδικούσαν εδώ στην περιοχή μας, χωρίς αποτέλεσμα. Όμως φέτος ασκήθηκε ιδιαίτερη πίεση και έγγραφα βεβαίως εστάλησαν που αποδείκνυαν τη σοβαρή κατάσταση στα θέματα όχλησης των κουνουπιών. Η Επιτροπή έδωσε την πρώτη έγκριση και τώρα αναμένεται να τους αποστελεί το έγγραφο από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΗ, το οποίο θα διορθωθεί μόνο στη δική μας περιφέρεια τους ψεκασμούς στις βραδινές ώρες με την μέθοδο που σας προείπα, η οποία συλλαμβάνει τα κουνούπια όταν είναι σε κυκλοφορία και χωρίς να υπάρχει κρούσμα ιού δυτικού νύλου, κάτι που μέχρι πρότινος ήταν προϋπόθεση για να δοθεί άδεια για τους βραδινούς ψεκασμούς. Στα επιχειρήματα της περιφέρειας μας αναφέρεται το γεγονός ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατέχει τα 2/5 των υδροβιότοπων. Οι εκτάσεις που έχει να αντιμετωπίσει είναι περί τα 5 εκατομμύρια στρέμματα, οπότε το πρόβλημα εντείνεται περισσότερο, ιδιαίτερα τώρα στα μέσα Ιουλίου με αρχές Αυγούστου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Ξεκινά από το σχολικό έτος 2026-2027 η λειτουργία δύο νέων εσπερινών ΕΠΑΛ στο Βουργαρέλι του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και στην Άνω Καλεντίνη του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη μετά την έκδοση του ΦΕΚ της σχετικής κοινή υπουργικής απόφασης. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση στις ορεινές περιοχές της Σάρτας. Από την ΕΡΤΙΟ Ανίνων η Αλεξάνδρα Αγγέλη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Δίνεται έτσι δυνατότητα σε νέους αλλά και σε ενήλικες εργαζόμενους να ολοκληρώσουν το σχολείο, να αποκτήσουν το απολυτήριο λυκείου και να λάβουν μια επαγγελματική εξειδίκευση στον τόπο τους. Για την ίδρυση αυτών των δύο νέων σχολικών μονάδων συνεργάστηκε ο βουλευτής της Άρτας της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Τήλιος, οι δημοτικές αρχές των Δήμων Κεντρικών Τουμέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη, καθώς και διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Άρτας. Ο κύριος Στήλιος χαρακτήρισε την ίδρυση αυτών των νέων δύο εσπερινών ΕΠΑΛ θετική εξέλιξη και ένα καλό νέο για τον ομό, σημειώνοντας ότι η ενίσχυση της εκπαίδευσης στην περιοχή αποτελεί σταθερή του προτεραιότητα. Οι τομείς που θα λειτουργήσουν και στις δύο σχολικές μονάδες είναι γεωπονίας, τροφίμων και περιβάλλοντος, πληροφορικής διοίκησης και οικονομίας, καθώς και υγείας, πρόνοιας και δεξίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να απευθύνονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας.
0: Ναι, Αλεξάνδρα. Μάλλον κόπηκε η τηλεφωνική σύνδεση, ωστόσο όμως ακούσαμε το μεγαλύτερο μέρος του ρεπορτάζ από την Αλεξάνδρα Αγγέλη.

0: Ενώπιον του εισαγγελέα τώρα για παράνομη κατοχή πολεμικού υλικού, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ένας 64χρονος από την Αγιά, ο οποίος προσήλθε χθες στην πυροσβεστική υπηρεσία της περιοχής και παρέδωσε μία χειροβομβίδα. Οι αντιφάσεις στις οποίες τώρα έπεσε, αναφερόμενο στο πώς τη βρήκε, οδήγησαν και στη σύλληψή του. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Για παράνομη κατοχή πολεμικού υλικού, βεβαίως, διώκεται ο 64χρονος, ο οποίος χθες το πρωί επισκέφθηκε το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Αγίας, αφήνοντας μια χειροβομβίδα και λέγοντας ότι τη βρήκε στον κήπο από σπίτι συγγενικού του προσώπου. Οι πυροσβέστες, βεβαίως, εξυπακούεται ότι είναι αναρμόδιοι για να διαχειριστούν τέτοια θέματα. Ειδοποίησαν ευθύς αμέσως την αστυνομία και οι εξηγήσεις, βεβαίως, που έδωσε στο αστυνομικό τμήμα αναζωπήρωσαν ακόμη περισσότερο τις υποψίες, γιατί ο 64χρονος έπεσε στις αντιφάσεις. Οι αστυνομικοί, βεβαίως, του έκαναν σχετικές ερωτήσεις για το πού βρήκε τη χειροβομβίδα. Ο ίδιος αρχικά, ενώ είπε ότι τη βρήκε στην αυλή, στον κήπο σπιτιού συγγενικού του προσώπου, μετά είπε ότι ένας φίλος του του παρέδωσε μια βαλίτσα με πράγματα κατά την περίοδο της ομηνίας του Ντάνιελ, 3 χρόνια πριν δηλαδή, και προχθές ο ίδιος θέλησε να ξεκαθαρίσει τι έχει μέσα και βρήκε τη χειροβομβίδα και έτσι πανικοβλήθηκε και επέλεξε να την παραδώσει στην πυροσβεστική. Αξίζει να αναφέρουμε, βεβαίως, με βάση τα όσα έγιναν γνωστά και με τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, ότι η αμυντικού τύπου χειροβομβίδα, που είναι πιο ισχυρή από την επιθετικού τύπου, έφερε σημάδια διάβρωσης και δεν νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο να περπατάς μέσα σε μια επαρχιακή πόλη έχοντας τα χέρια σου μια χειροβομβίδα για την παραδόσεις που στην πυροσβεστική. Αυτά τα θέματα, ως γνωστόν, τα χειρίζονται οι ειδικοί πυροτεχνολογοί του στρατού. Και κάπως έτσι, βεβαίως, τώρα αυτή την ώρα καλύτερα να δώσει εξηγήσεις στον εισαγγελέα για την παράνομη κατοχή του πολεμικού υλικού 64χρονος από την Αγιά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Δήμος Δράμας τώρα συνεχίζει και τη νέα σχολική χρονιά τη λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου, ενώ ξεκίνησε ήδη το δωρεάν καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, αθλητισμός και παιχνίδι 2026. Από την ΕΡΤ Καβάλας για τα προγράμματα θα μας ενημερώσει η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα.
2: Βίκυ, η λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου υλοποιείται χάρη στη διαχρονική, εθελοντική και ουσιαστική προσφορά των τοπικών ιδιοκτητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και κέντρων ξένων γλωσσών, οι οποίοι για μία ακόμη χρονιά στέκονται αρρωγή στην κοινωνία της Δράμας. Αυτό το κοινωνικό φροντιστήριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού, δημότες ή κατοίκους του Δήμου Δράμας, βάσει συγκεκριμένων κοινωνικών και εισοδηματικών κριτηρίων, και φέτος η όλη διαδικασία έχει ξεκινήσει νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη οργάνωση και πιο ουσιαστική στήριξη από την αρχή της νέας σχολικής περίοδου. Οι αιτήσεις είναι σε εξέλιξη, υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Την ίδια ώρα, αυτό το διάστημα, ο Δήμος Δράμας υλοποιεί το δωρεάν καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, αθλητισμός και παιχνίδι 2026, μια καθιερωμένη πλέον δράση κοινωνικού χαρακτήρα που δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να περάσουν το καλοκαίρι τους με ασφάλεια, κίνηση, χαρά και δημιουργικότητα, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ουσιαστική ανάσα στους γονείς που εργάζονται. Είναι τελείως δωρεάν, απολύτως δωρεάν η συμμετοχή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειες. Θα κυλήσει μέχρι και τον Αύγουστο, εκεί στα μέσα Αυγούστου, ενώ οι δράσεις πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη έμπειρων γυμναστών και εκπαιδευτικών σε οργανωμένους και ασφαλείς χώρους της πόλης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις των νησιών αλλά και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της νησιωτικής οικονομίας παρουσίασε η πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, Νίκη Μαλαφούρη, κατά τη συμμετοχή της στη συνεδρίαση της Διακομματικής Υποεπιτροπής Νησιωτικών Περιοχών της Βουλής. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Στην εν λόγω Επιτροπή Νησιωτικών Περιοχών της Βουλής είναι μέλος η κυρία Μαλαφούρη, η οποία παράλληλα είναι και πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου. Στην τοποθέτησή της ανέδειξε ζητήματα όπως το αυξημένο κόστος μεταφορών και ενέργειας, η ανάγκη θεσμοθέτησης μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά, η αναβάθμιση του μεταφορικού ισοδύναμου, η ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και η αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Όπως τόνισε, η Ζάκυνθος έχει αποδείξει την οικονομική της δυναμική, ωστόσο οι επιχειρήσεις του νησιού συνεχίζουν να επιβαρύνονται με δυσανάλογο κόστος λειτουργίας. έκανε και σχετικές δηλώσεις στην ΕΡΤ Ζακύνθου. Το εμπόριο, όπως είπε, αποτελεί την καρδιά της νησιωτικής οικονομίας και χρειάζεται άμεσες θεσμικές παρεμβάσεις που θα διασφαλίσουν ίσους όρους ανάπτυξης για όλους τους νησιώτες επιχειρηματίες. Επίσης, η κυρία Μαλαφούρη, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, παρουσίασε τις βασικές προτάσεις από πλευράς Επιμελητηρίου Ζακύνθου και της Εν Λόγω Επιτροπής στην Βουλή. Μείωση κόστους μεταφορών, καθώς η συνεχής αύξηση των ναύλων επιβαραίνει την εφοδιαστική αλυσίδα και αυξάνει το κόστος των προϊόντων. Αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, το οποίο περιορίζει την ανταγωνιστικότητα των μικρών επιχειρήσεων. Επιτάχυνση των πληρωμών και αναβάθμιση του μεταφορικού ισοδύναμου, ώστε να λειτουργεί ως ουσιαστικό εργαλείο στήριξης της νησιωτικότητας. Θεσμοθέτηση μειωμένου ΦΠΑ για όλα τα νησιά και κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης που επιβαρύνει δυσανάλογα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση με πολιτικές προβολής των τοπικών προϊόντων. Και ένα τραπεζικό σύστημα που θα στηρίζει ουσιαστικά την επιχειρηματικότητα της περιφέρειας. Και τέλος, αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που αποτελεί πλέον ένα από τους σημαντικότερους ανασταλτικούς παράγοντες για τη λειτουργία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Αυξημένη παρουσιάζεται η τουριστική κίνηση στην Κέρκυρα, με τα στοιχεία του Ιουνίου να επιβεβαιώνουν τη θετική πορεία της φετινής σεζόν. Οι αφίξεις πτήσεων από το εξωτερικό κατέγραψαν αύξηση 5,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Όντως, σταθερά στην προτίμηση των επισκεπτών από διεθνείς αγορές παραμένει η Κέρκυρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιωάννης Καποδίστριας. Με τη Βρετανική αγορά να παραμένει ισχυρότερη, ενώ ακολουθεί η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία και η Γαλλία. Παράλληλα, για το σύνολο της φετινής περίοδου, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν προγραμματίσει περίπου 8,6% περισσότερες διαθέσιμες θέσεις. Αυτές οι θέσεις μεταφράζονται περίπου σε 200.000 επιπλέον. Θετική είναι και η εικόνα ως προς την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου, καθώς αρκετές αεροπορικές εταιρείες θα διατηρήσουν τα δρομολόγια τους έως και τον Οκτώβριο και σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι και τις αρχές Νοεμβρίου. Η αυξημένη προσέλευση όμως των επισκεπτών φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα ζητήματα διαχείρισης της κίνησης στο αεροδρόμιο. Σε περιόδους αιχμής καταγράφονται μεγάλες ουρές στους χώρους ελέγχου διαβατηρίων, κυρίως για επιβάτες που προέρχονται από χώρες εκτός ζώνης Σέγγεν, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται καθυστερήσεις και ταλαιπωρία κατά την άφιξη ή την αναχώρησή τους. Ιδίως σε μέρες αιχμής με 8 πτήσεις ταυτόχρονα από περιοχές εκτός Σέγγεν, κυρίως από Βρετανία, καταγράφονται ουρές τόσο στους χώρους αναμονής όσο και στην πίστα που ξεπερνάνε τα 200 μέτρα και τη μισή ώρα. Η καθυστέρηση στους διαβατηριακούς ελέγχους δημιουργεί καθυστερήσεις και στις πτήσεις, με τα αεροσκάφη να περιμένουν τη σειρά τους για τροχοδρόμηση, απογείωση ή στάθμευση. Φυσικά είναι ένα φαινόμενο που δεν το αντιμετωπίζει μόνο το αεροδρόμιο της Κέρκυρας, αλλά όλα τα αεροδρόμια με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για πτήσεις εκτός Σέγγεν. Για τον λόγο αυτό, οι φορείς που εκπροσωπούν τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια αλλά και τις αεροπορικές εταιρείες έστειλαν επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ζητώντας να δοθεί η δυνατότητα αναστολής των ελέγχων που προβλέπει το νέο σύστημα, εκφράζοντας φόβους ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια Ιουλίου και Αυγούστου, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Εβδομάδα κινηματογραφικής παιδείας στον Άγιο Κύρικο Ικαρίας από 6 Ιουλίου μέχρι 10 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί από το νεανικό πλάνο με τη συνεργασία και τη φιλοξενία που προσφέρεται από το Δήμο Ικαρίας. Να πάμε στον Γιώργο Βίτσαρα. Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου, με αρκετά ζεστή ημέρα σήμερα. Mm-hmm. Η εβδομάδα αυτή αποτελείται από κινηματογραφικές δράσεις που συνδυάζουν την ψυχαγωγία με την κινηματογραφική παιδεία και απευθύνονται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και στους εκπαιδευτικούς των σχολείων της περιοχής μας, αλλά και σε όλη την οικογένεια. Αυτό που στοχεύει είναι η εξοικείωση των παιδιών με την κινηματογραφική δημιουργία μέσω της παρακολούθησης ταινιών από την παιδική και νεανική ταινιοθήκη του νεανικού πλάνου, που είναι πραγματικά πάρα πολύ πλούσια, και στην δημιουργική και ομαδοσυνεργατική συμμετοχή των παιδιών σε ένα κινηματογραφικό εργαστήριο. Να πούμε ότι οι προβολές θα γίνονται στον θερινό δημοτικό κινηματογράφο Αγίου Κυρίκου από τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για όλους, και στο κινηματογραφικό εργαστήριο δημιουργίας που είπαμε πριν, μικρού μήκους ταινίας ντοκιμαντέρ θα έχουν ένα τοπικό θέμα που θα επιλέξουν μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 10 με 15 ετών υπό την καθοδήγηση του κινηματογραφιστή Ξενοφόντα Βαρδαρού. Και να πω ότι το κινηματογραφικό εργαστήριο είναι βιωματικό, έχει διάρκεια 15 με 20 ώρες, υλοποιείται στις πρωινές συναντήσεις. Να πω ότι επειδή έληξε χτες η αιτήσεις για συμμετοχή, έχει ήδη καλυφθεί. Έχουν ήδη καλυφθεί όλες οι θέσεις που μπορούν να καλύψουν τα παιδιά του νεανικού πλάνου και ελπίζουμε ότι θα έχουμε ένα πολύ δημιουργικό αποτέλεσμα του εργαστηρίου που θα είναι αυτή η μικρή μήκους ταινία και η οποία θα μπορεί να λάβει μέρος σε μαθητικά φεστιβάλ κινηματογράφου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Η τρίτη συνεχόμενη χρονιά υλοποίησης του πρώτου επίσημου προγράμματος διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής επτάχορδης λύρας από το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης ολοκληρώνεται με τρεις μουσικές παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο Μαρονία, στο Βυζαντινό Τείχος Κομωτινής και στο Μουσείο Άγγελου Σικελιανού, στους Δελφούς. Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
6: Ναι, και σε αυτές τις μουσικές παραστάσεις συμμετέχουν οι λεγόμενοι λυριστές, δηλαδή οι εκπαιδευόμενοι του προγράμματος αυτού και οι έμπειροι εκπαιδευτές τους, δηλαδή ο Νίκος Ξανθούλης στην αρχαία λύρα και βάρβητο, η Ευαγγελία Κοψαλίδου, αρχαία λύρα και βάρβητο επίσης, και Σοφία Καρακούτα στο τραγούδι. Στις 7 Ιουλίου ξεκινούν οι συναυλίες, με την αρχή να γίνεται από το τμήμα του Βυζαντινού Τείχους Κομωτινής, εντός του προαύλιου χώρου του πρώτου δημοτικού σχολείου. Οι λυριστές διακονούν την αρχαία ελληνική μουσική και παράλληλα αναζητούν σύγχρονες μορφές έκφρασης με τη λύρα ως όχημα μιας πνευματικής αναβίωσης. Την επόμενη μέρα, Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 8, στο επιβλητικό αρχαίο θέατρο Μαρόνια, σε μια βραδιά έκπληξη, με τους λυριστές σε δεξιοτεχνικά κομμάτια και την Ελένη του Ευρυπίδη σε αναλόγιο υπό τη σκηνική επιμέλεια της Μυρσίνης Λαντζουράκη. Τέλος, Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο Μουσείο Άγγελου Σικελιανού στους Δελφούς, ενώ το πρωί της ίδιας ημέρας στις 10 περίπου στο πλάτωμα του Τρίποδα των Πλατεών στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών θα ερμηνευθεί από όλη την ομάδα ο πρώτος δελφικός ύμνος στον Απόλλωνα. Τέλος, να πούμε, Βίκη, ότι οι λυριστές από σήμερα 2 Ιουλίου μέχρι και τις 9 του μήνα, από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στη Λέσχη Κομωτινέων θα προσφέρουν ανοιχτά μαθήματα για κάθε ενδιαφερόμενο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Από σήμερα και μέχρι την Κυριακή διεξάγεται στο Λεωνίδιο Νότιας Κινουρίας το γνωστό φεστιβάλ Μελιτζάζ. Ο Βασίλης Κούβαλης θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό φεστιβάλ. Διοργανώνεται για 14η χρονιά και αντλεί τη θεματική του από την έννοια των κοινών, δηλαδή κάθε είδους υλικούς και άειλους πόρους του, τους οποίους οι κοινότητες διαχειρίζονται συνολικά σύμφωνα με κανόνες και πρότυπα που οι ίδιες έχουν καθορίσει. Το Μελιτζάζ, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, στοχεύει στην αξιοποίηση και την ανάδειξη της μεγάλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Τσακωνιάς. Μέσα από αυτό το σύγχρονο και δημιουργικό τρόπο οι διοργανωτές προωθούν με ξεχωριστό στυλ την ιστορία, την αρχιτεκτονική, τη διάλεκτο, την υφαντική και τον τσακώνικο χορό. Η προώθηση γίνεται μέσω μουσικής, κυρίως γεύσεων, θα πω εγώ, ημερίδων συζητήσεων, εργαστηρίων και κινηματογράφου. Όλες αυτές οι υπαίθριες δράσεις σε πλατείες, δρόμους, σοκάκια του Λεωνιδίου συγκεντρώνουν πολύ κόσμο που αυτό συμμετέχει σε όλα αυτά και γίνεται ένα με όλο αυτό το πολύχρωμο συνοπάντημα. Το φεστιβάλ ξεκινά σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα και ολοκληρώνεται το βράδυ της Κυριακής 5 Ιουλίου του 2026. Υποστηρίζουν το φεστιβάλ ο Δήμος Νότιας Κινουρίας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Επιμελητήριο της Αρκαδίας, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, ενώ συνδιοργανώνεται με τον Εμπορικό Βιοτεχνικό Επαγγελματικό Σύλλογο του Λεωνιδίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήνας πολιτιστικών εκδηλώσεων ο Ιούλιος και στοιχείο και ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν αυτές που θα πραγματοποιηθούν στη Βόλισσο και στην περιοχή της Αμανής, σαν ένα είδος στήριξης της περιοχής που πέρυσι, να θυμίσουμε, επλήγη από τις φωτιές. Θοδωρής Πηλιώτης μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στοιχείο. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και να πούμε ότι πολλές εκδηλώσεις γίνονται στην περιοχή. Σύλλογοι, φορείς έχουν βάλει έτσι, στο πρόγραμμά τους να παρουσιάσουν δράσεις έτσι ώστε να μας κάνουν να επισκεφτούμε την Αμανή και την Πολυσσό. Έτσι λοιπόν αυτό το Σάββατο έχουμε τα χοροδιακά σύνολα της χοροδίας Χίος Λύρικα και το νεανικό της τμήμα που παρουσιάζουν μια τελετουργική μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο Μήτρα Φωτός στο σχολείο της Πολυσσού. Μια τελετουργία όπως να αναφέρουν χαρακτηριστικά και η μαέστρος η κυρία Γκέλα Τσιμπερλού που κατά τη διάρκεια της συνέντευξης παρουσίασε αυτές τις δράσεις που όπως είπε πρόκειται για μια εμπειρία αφιερωμένη στη δύναμη της αναγέννησης, στην ατοχή της φύσης και στην άρρηκτη σχέση με τον τόπο που μας διαμόρφωσε. Η εκδήλωση θα γίνει στο χώρο του ιστορικού σχολείου, έχει κλείσει μάλλον ένα αιώνα ζωής το σχολείο της Πολυσσού και πρέπει να πούμε δίκαιο ότι πέρσι γλίτωσε την τελευταία στιγμή από την πυρκαγιά χάρη σε έναν καθηγητή του που πήρε είδηση ότι είχε πλησιάσει πολύ κοντά. Από τις 7 του μήνα εξάλλου του Ιουλίου έχουμε το Deo Project. Έχουμε έναν οργανισμό που τα τελευταία χρόνια επιλέγει είτε χωριά είτε σημεία της Χίου και διοργανώνει σύγχρονη μικαστική έκθεση. Έχουμε σε αυτήν τη συμμετοχή στο χώρο και πάλι του Λυκείου μια μεγάλη συμμετοχή από 14 καλλιτέχνες και καλλιτέχνες με ρίζες από 11 διαφορετικές χώρες που μέχρι και τέλος του Αυγούστου θα παρουσιάσουν την έκθεση που έχει σαν τίτλο «Ο Ισπνός γράμμα σε έναν Ισπνό πατέρα», δίνοντας έτσι την σύνθετη αυτή σχέση που διατηρούμε με ένα πραγματικό συμβολικό Ισπνό πατέρα που ένα φροντιστή που αποτυχάνει να προστατεύσει και ταυτόχρονα το ασθενικό σύστημα εξουσίας που αποδεικνύει ήταν επαρκές μέσα από την σύγχρονη μορφή της τέχνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Μία σύγχρονη ομαδική έκθεση σε συνειρμικό διάλογο με τον Ιερώνυμο Μπος πραγματοποιείται στην Καλαμάτα. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
9: Καλό μεσημέρι. Η ομαδική έκθεση «Ο κήπος των επίγειων απολαύσεων» φιλοξενείται έως τις 20 Αυγούστου στο χωροτέχνης Α49 στην Καλαμάτα, προτείνοντας μια σύγχρονη ματιά στο διάσημο τρίπτυχο του Ιερώνυμου Μπος σε επιμέλεια του Δημήτρη Τζαμουράνη. Η έκθεση φαίνει σε διάλογο 11 καλλιτέχνες από το Βερολίνο, οι οποίοι παρουσιάζουν ζωγραφικά, γλυπτικά, φωτογραφικά και μεικτών μέσων έργα, μαζί με τον Φίλιππο Τσιτσόπουλο που συμμετέχει με guest performance. Οι δημιουργοί δεν αναπαράγουν απλώς το πρωτότυπο έργο, αλλά συνομιλούν μαζί του, διερευνώντας τη σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με το σώμα, τη φύση και την επιθυμία. Ο εκθεσιακός χώρος διαμορφώνεται ως ένας περιηγήσιμος κήπος, όπου η ειδονή και η φθορά, η ομορφιά και η δυσφορία συνυπάρχουν, ενώ το σώμα προσεγγίζεται ως ευάλωτο και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Σε θεωρητικό επίπεδο η έκθεση πλαισιώνεται από την ψυχαναλυτική προσέγγιση του Γιάννη Μήτρο, σώμα προσεγγίζεται ως ευάλωτο και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Σε θεωρητικό επίπεδο η έκθεση πλαισιώνεται από την ψυχαναλυτική προσέγγιση του Γιάννη Μήτρου, σύμφωνα με την οποία το έργο του Μπος δεν αποτελεί

0: προβληματισμός, ανησυχία, οργή και αντιδράσεις. Πολλές πολιτικές αντιδράσεις για τις 3 εμβριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, με μία γυναίκα νεκρή και 4 τραυματίες. Με την αστυνομία να εκτιμά ότι είναι θέμα ημερών και ωρών να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι πέμπτη σήμερα, 5η 2 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τις επόμενες ημέρες, ακόμα και ώρες, τα αποτελέσματα για τους δράστες των μοβιστικών επιθέσεων στα στέλεχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, όπως δήλωσε στο Ernews Radio η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Στο Παπα-Νικολάου αναμένεται να μεταφερθεί η Αφροδίτη Νέστορα. Αύριο θα πάρουν εξιτήριο ο πατέρας της και ένας εκ των ανήκων. Μηδενική ανοχή της κυβέρνησης απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Το μήνυμα που έστειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κώστας Κατζηδάκης μέσω του Ernews Radio 105,8. Η επίθεση έγινε από ακροαριστερούς. Φοβάμαι ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά, ανέφερε. Κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο. Τέλος, την περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετία ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων από το Λιμεναρχείο Νεάπολης για επιβατικό πλοίο στην προθυμιακή γραμμή ελαφώνησης Πούντα Λακωνίας που προσέγγισε το λιμάνι με ανοιχτό καταπέλτης 30 Ιουνίου ενώ ο άντρας κολύμπησε και επιβιβάστηκε εν πλώ. Διελεύσεις σχηματισμών αεροσκαφών πάνω από τον νομό Αττικής θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 6 το απόγευμα έως και 8.30 το βράδυ απόψε στο πλαίσιο τελετής ορκομοσίας των νέων ανθιποσμιναγών και ανθιπολοχακών της σχολής Ικάρων. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 35 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων και από το μέτωπο της οικονομίας και από το εξωτερικό, από το διεθνές δελτίο. Όλα πολύ σημαντικά. Θα ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, από τη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου οι έρευνες για την τριπλή επίθεση με γκαζάκια βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εκτιμούν ότι ο εντοπισμός των δραστών είναι θέμα ωρών. Η αντιτρομοκρατική συνθέτει τη διαδρομή τους μέσα από βιντεοληπτικό υλικό, ενώ στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται τα ευρήματα από 3 σημεία των επιθέσεων. Την ίδια ώρα, βαρύ παραμένει το κλίμα στη γειτονιά όπου διαμένει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, μετά το θάνατο της μητέρας της Βάγιας Νέστορα, ο οποίος επήλθε ως άμεση συνέπεια των εμπριστικών επιθέσεων. Να ακούσουμε τι είπε γείτονας οικογένειας, ο οποίος περιέγραψε τις πρώτες ώρες της έκρηξης. Να ακούσουμε τι είπε στην κάμερα του Ernews.
2: Εγώ έβαλα την κυρία Νέστορα στο διαμέρισμά μου μαζί με τους πυροσβέστες από τον ήχο στην βεράντα και μετά τους ατέλειτες πρώτες βοήθειες. Μία μάσκα, ένα νερό.
0: Πάντως συγκλονιστικός ήταν ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Ernews μέσα από το νοσοκομείο Ιπποκράτειου που νοσηλεύεται και έκανε λόγο για ανθρώπους που είναι εγκληματίες. Για να τον ακούσουμε.
3: Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει τα στοιχεία τι γίνεται στο ισόγειο μου στην Πυρωτή, για να δει σε ποια φάση είναι όλη η κατάσταση. Είναι εγκληματίες.
0: Λοιπόν, πάμε πρώτα να συνδεθούμε με τους ρεπόρτερ μας. Πάμε στον Κώστα Καντούρη. Ο Κώστα βρίσκεσαι στην Άνω Τούμπα που σημειώθηκαν οι 2 από τις 3 εμπριστικές επιθέσεις. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες των αρχών και ποια είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουν προκύψει? Μάλλον έχουν πρόβλημα με τον Κώστα Καντούρη, πρέπει να έχει πέσει η σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε μαζί του για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Πάντως, μιλώντας στο Ernews Radio 105,8, η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε. Αλλά πριν πάμε να ακούσουμε την κυρία Δημογλίδου, πάμε γρήγορα στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, είσαι στην Άνω Τούμπα που σημειώθηκαν οι 2 από τις 3 εμπριστικές επιθέσεις. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες των αρχών και ποια είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουν προκύψει? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
4: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Τα στοιχεία που η αστυνομία έχει στα χέρια της είναι ότι έχει δει σε εικόνες αλλά και έχει επιβεβαιώσει από μαρτυρίες την εμπλοκή τριών ατόμων στις επιθέσεις με τη χρήση δύο μοτοσυκλετιστών. Σταρώνουν οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής όλες τις περιοχές γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, γύρω δηλαδή εδώ στην Τούμπα από τα σπίτια του κυρίου Ιωακίμοβιτς και του κυρίου Αναστασιάδη, αλλά κυρίως από το σπίτι της κυρίας Νέστορα, προκειμένου να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία για τις κινήσεις των δραστών. Εκτιμάται ότι πρόκειται για την ίδια ομάδα σε πρώτη φάση. Δεν αποκλείεται όμως να χτύπησαν, ειδικά το σπίτι της κυρίας Νέστορα που βρίσκεται μακρύτερα, συνεργαζόμενοι με τους συγκεκριμένους, το εξετάζουν και αυτό. Δεν έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι τώρα τα στοιχεία τους, αλλά οι αστυνομικοί ψάχνουν ακόμη και παλιότερες επιθέσεις που έχουν γίνει εδώ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να δουν εάν υπάρχουν κοινά σημεία. Μέχρι αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι δεν έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία των δραστών, γιατί ακόμη και αυτοί που διακρίνονται είναι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Ωστόσο, συνεχίζονται οι έρευνες με πολύ εντατικούς ρυθμούς, προκειμένου να φτάσουν στις ταυτότητές τους, να φτάσουν σε εικόνες που παραπέμπουν σε αυτούς.
0: Κώστα, μείνει λίγο στην τηλεφωνική σου γραμμή να ακούσουμε μαζί τι είπε εδώ στο Star News 35,8 εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία είπε ουσιαστικά ότι είναι θέμα ωρών ή ημερών για να έχουμε σημαντικές εξελίξεις στην έρευνα. Την ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
5: Δεν μπορεί να είναι τίποτε κανονικό που μπορεί να τρομοκρατήσει ένα πολίτη και να αφαιρέσει την ανθρώπινη ζωή και να τραυματίσει. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι ο εμπριστικός μηχανισμός, όποια μορφή και αν έχει, μία βόμβα μολότοφ, ένα απλό γκαζάκι όπως πολλοί το αναφέρουν, που δεν είναι απλό γκαζάκι, είναι εμπριστικός μηχανισμός και επιμένω σε αυτό, μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή και δυστυχώς εδώ κοδίθηκε με το χειρότερο τρόπο. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί όλες οι υπηρεσίες ουσιαστικά της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο την τρομοκρατική, συνδράμουν και άλλες υπηρεσίες της τρομοκρατική υπηρεσία. Ασχολούνται με αυτή την υπόθεση. Έχει γίνει μια πολύ καλή εξερεύνηση στο σημείο από αστυνομικούς Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και ελπίζουμε ότι θα βρούμε ευρήματα και σε αυτό το κομμάτι για να έχουμε ακόμη περισσότερες στοιχείες σε βάρος των δραστών και όσων συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι προσπαθούν να βρουν πρόσφορο βιντεολογικό υλικό ώστε να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Όμως θεωρώ ότι τις επόμενες ημέρες και ώρες θα έχουμε αποτελέσματα, τουλάχιστον ως προς το να ξεκαθαρίσει πόσοι τελικά συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια.
6: Υπάρχει κάποια υποψία γι' αυτό, γιατί ακούμε κάποιες πληροφορίες ότι ενδεχομένως να ήταν τρεις, τέσσερις κλπ.
7: Εστιάζεται σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, να προσθέσω δε.
5: Αυτό θα μπορούμε να το πούμε όταν θα έχουμε ουσιαστικά ταυτοποιήσει τα άτομα. Αυτό μπορώ να σας πω σίγουρα ότι έχουμε τουλάχιστον, οι αστυνομικοί θεωρούν ότι έχουμε τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενους από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει. Αλλά είναι ακριβώς αυτό που λέμε, οι πρώτες ώρες δεν μπορούμε να προκλήσουμε ότι υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι με οποιονδήποτε τρόπο εμπλεκόμενοι σε αυτές τις ενέργειες και θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και αν μιλάμε για τα ίδια άτομα σε κάθε ενέργεια.
0: Κώστα Καντούρη, λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Δημογλίδου, μίλησε στο Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενοι και είναι θέμα ωρών και ημερών να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
4: Τόνισε και η κυρία Δημογλίδου, αυτό που αναζητούν αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής είναι αν πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα που χτύπησαν στα δύο σημεία, καθώς τα δύο χτυπήματα βρίσκονται πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους, ενώ το τρίτο μακρύτερα. Σύμφωνα με τις ώρες που έχουν καταγραφεί από την αστυνομία για τις επιθέσεις, τα πρώτα δύο χτυπήματα στον κύριο Αναστασιάδη πρώτα και στον κύριο Ιακίμοβη στη συνέχεια έγιναν μέσα σε 5 λεπτά. Ενώ το άλλο χτύπημα έγινε σε απόσταση 12 λεπτών από του κυρίου Ιωακίμοβιτς που είναι το δεύτερο και εκεί οι αστυνομικοί έχουν επιφυλάξει αν πρόλαβαν οι εμπριστές να έφτασαν στο σημείο και να τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό με τον γκαζάκι και το ένφλεκτο υγρό που εξεράγει με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά τα αυτοκίνητα, να προκληθεί και δεύτερη έκρηξη από την οποία τραυματίστηκε πολύ σοβαρά αρχικά η μητέρα της κυρίας Νέστρα και στη συνέχεια έχασε τη ζωή της.
0: Δυστυχώς έχασε τη ζωή.
4: Αυτά τα στοιχεία πόρτα-πόρτα οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής, Γρηγόρη, ψάχνουν να βρουν οτιδήποτε υπάρχει που να οδηγεί στην ταυτότητα των δραστών, ακόμη και στις κινήσεις.
0: Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε και στον έτερο ρεπόρτερ μας, τον Τίμο Φακαλή. Τίμο, παραμένεις, σε βρίσκεσαι στη γειτονιά που διαμένει η πολυτέθρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα. Καλό μεσημέρι και σε εσένα.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και σε κύριε Γρηγόρη. Είμαστε στην Κίμωνο, σε Βόγα, με Γραβιά, σε γωνία εδώ που βρίσκεται η πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Είναι βαρύ το κλίμα εδώ, συγκλονισμένη η γειτονιά. Πριν από λίγο ήταν και συγγενείς της οικογένειας, άφησαν λουλούδια στο σπίτι, πήραν κάποια πράγματα και με κειμένα κεφάλια, βουρκωμένα μάτια έφυγαν από το σημείο. Από νωρίς εδώ βρίσκονται στελέχη της Δημοκρατικής που χτενίζουν το οικονομικό τετράγωνο προκειμένου να εξακριβώσουν ακριβώς και να χαρτογραφήσουν την ακριβή διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες τα ξημερώματα της Τετάρτης. Πάντως από το βιντεοληπτικό υλικό που έχουμε στα χέρια μας φαίνεται ότι έχουμε μια διπλή έκρηξη λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα. Η δεύτερη έκρηξη, με διαφορά 15 δευτερολέπτων η πρώτη από τη δεύτερη, ήταν πολύ πιο δυνατή και ουσιαστικά ισοπαίδωσε την είσοδο της πολυκατοικίας. Μάλιστα, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα κατέβηκε από τον τέταρτον όροφο στον τρίτο, όπως μας έλεγε ένοικος εδώ της πολυκατοικίας, ζήτησε βοήθεια. Σε προσέφεραν νερό και μία μάσκα, την έβγαλαν στο μπαλκόνι.
0: Ναι, ακούσαμε και τον γείτονα, ο οποίος περιέγραψε εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς το πώς προσέφερε αυτό που λες τη μάσκα και το νερό.
8: Ακριβώς. Και βέβαια κατέβηκε μετά κάτω και ήταν τόσο μεγάλο το θερμικό φορτίο που υπέστη αυτά τα πολλαπλά εγκάβατα. Mm-hmm. Αποτέλεσμα να έχει πολύ οργανική ανεπάρκεια και να καταλήξει στο νοσοκομείο, στο Ιπποκράτη νοσοκομείο, 7 παρά 10.
0: Και βέβαια ήταν συγκλονιστικός και ο σύζυγός της, της Βάγιας Νέστορ, ο Παναγιώτης, ο οποίος μίλησε μέσα από το Ιπποκράτη νοσοκομείο στην τηλεόραση του Ερνιούς και μίλησε για ανθρώπους που είναι αδίστακτοι εγκληματίες, όπως είπε, με αυτό που έκανε.
8: Ακριβώς. Και... Οι έρευνες ναι. συνεχίζονται τώρα από εδώ και πέρα. Είναι στο κάδρο 3 άτομα του ευρύτερου αντιξιοσωστικού χώρου. Και δεν έχουν βέβαια ακόμη ταυτοποιηθεί. Πάντως, αυτό που τονίζεται από τις αρχές είναι ότι πρόκειται για τις ίδιες δράσεις και για τις τρεις περιπτώσεις.
0: Mm-hmm. Και βέβαια, καλά, ακούσαμε και την κυρία Δημοκλίδου, αλλά δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την τραγωδία σε κάθε περίπτωση. Και μάλιστα, μιλάμε για την γυναίκα που έχασε ζωή της, την άτυχη, την Βάγια Νέστορα, η οποία είχε χάσει πριν από λίγα χρόνια και την κόρη της.
8: Ακριβώς, είχε χάσει και την κόρη της και αναφέρθηκε σε αυτό και ο πατέρας της, ο Παναγιώτης Νέστορας, τονίζοντας ότι πλέον η Βάγια θα πάει να βρει την μικρή Νικολέτα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο Φαγκάλη, και σένα για το ρεπορτάζ. Να πάμε εμείς στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, εκεί όπου εξακολουθούν να νοσηλεύονται οι 4 τραυματίες από τις εμπριστικές επιθέσεις. Εκεί βρίσκεται η Λία Χριστάρα. Λία, καλώς μεσημέρι. Ποια είναι η κατάσταση των ανθρώπων που έχουν τραυματιστεί και τι λένε οι γιατροί για την πορεία της νοσηλείας τους?
9: Καλώς μεσημέρι. Κοιτάξτε, οι τραυματίες είναι σε καλή κατάσταση, δηλαδή είναι ήδη πολύ καλύτερα. Το σωματικά, έτσι, γιατί ψυχολογικά, όπως καταλαβαίνετε, το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Να σας πω ότι είναι 4, είναι 3. Γιατί όμως είναι 3 τραυματίες? Γιατί η Αφροδίτη η Νέστορα, λίγο μετά τις 12, μεταφέρθηκε και διακομίστηκε με ειδικό με ασθενοφόρο στη μονάδα εγκαυμάτων στο Παπα-Νικολάου, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Οπότε είναι ήδη εκεί. Και θα φροντίσουν εκεί οι γιατροί για την περαιτέρω εξέλιξη της υγείας, γιατί φέρει και εγκάβματα στο πρόσωπο, στα πόδια, θέλει μια διαφορετική αντιμετώπιση, όπως φαίνεται.
0: Άρα στο Ιπποκράτειο λοιπόν, παραμένουν 3 λοιπόν.
9: Μένουν στο Ιπποκράτειο οι 3, ένας είναι ο πατέρας της, ο Παναγιώτης ο Νέστορας, και 2 ένικοι. Ο Παναγιώτης ο Νέστορας και οι 2 οι ένικοι είναι καλά. Οι 2 είναι στην πνευμονολογική κλινική, η 1 η ένικος είναι στην καρδιολογική, λόγω του ότι στρεσάρισκε η γυναίκα και παρουσίασε κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα. Ωστόσο, αναμένεται αυτή να παραμείνει λίγες μέρες περισσότερο. Οι υπόλοιποι μπορεί και σήμερα, ίσως οι γιατροί θα θέλαν αύριο η αλήθεια να πάρουν εξιτήριο, αλλά ξέρετε, καμιά φορά, άμα θέλει κάποιος, αισθάνεται καλύτερα και μπορεί και να αποφασίσει και μόνος του να θέλει να φύγει. Οι γιατροί πάντως θα θέλουν αύριο να πάρουν εξιτήριο, να τους παρακολουθήσουν δηλαδή ακόμα λίγο μέσα στο νοσοκομείο. Η ψυχολογία τους, όπως σας λέω, είναι άσχημη. Οι άνθρωποι έχουν υποστεί τεράστιο σοκ. Μιλάμε τώρα ειδικά για τον Παναγιώτη τον Νέστορα, που έχασε δύο ανθρώπους του μέσα σε λίγα χρόνια. Ειδικά τη γυναίκα του με αυτόν τον τρόπο που κανένας δεν το περίμενε να γίνει αυτό. Είναι τραγικός ο τρόπος πραγματικά. Ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει δύναμη να στηρίξει και την κόρη του, η οποία συνεχίζει και αυτή να νοσηλεύεται. Εντάξει, είναι δύσκολη κατάσταση. Αυτή είναι η αλήθεια και γενικά μουγιασμένη και η κοινωνία, θα σας έλεγα, στη Θεσσαλονίκη.
0: Και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα η κοινή γνώμη και η κοινωνία. Αναλία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Βάζουμε μια τελεία στο μεγάλο θέμα, το μεγάλο θέμα των ημερών που έχει να κάνει με τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Και έχουμε μια εξέλιξη τελευταία στιγμή. Γιατί πριν από λίγο είχαμε έναν ισχυρό σεισμό 5,2 ρίχτερ στην Κάρπαθο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον σεισμολόγο, τον κύριο Κώστα Παπαζάχο, ο οποίος θα μας πει τα πρώτα στοιχεία και τις πρώτες εκτιμήσεις. Κύριε Παπαζάχο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Ένα τυπικό σεισμό του ελληνικού τόξου, ο οποίος έχει γίνει πολύ κοντά στην Κάρπαθο. Ευτυχώς, παρόλο που το μέγεθος του σεισμού ακούγεται μεγάλο σεισμός, ένας σεισμός ο οποίος είναι 5,2, δεν έχει πολύ μεγάλες σεισμικές κινήσεις. Οι κινήσεις στην Κάρπαθο και στην Κάρσο είναι σχετικά περιορισμένες, είναι κάτω από 5% στην Κάρπαθο, στο σταθμό του αστροσκοπείου που είναι εκεί, και στην Κάρσο επίσης ότι θα εξεδάφεται ή θα κυράξει με την τιμή. Κατά συνέπεια, μιλάμε για έναν σεισμό ο οποίος είναι τυπικό σεισμό του ελληνικού τόξου. Έχει ήδη ένα μετασεισμό 4,1 και σίγουρα θα έχει κάποια ακολουθία. Αλλά προς το παρόν δεν είναι κάποιο σεισμό με ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινήσεων. Ένα τυπικό σεισμό στο ελληνικό τόξο, ο οποίο από αυτού που συμβαίνουν συχνά, θυμίζω και πριν από λίγες μέρες είχαμε σεισμούς αντίστοιχους και νότια από την Κρήτη και νότια από την Πελοπόννησο και στη Μεθόνη. Είναι τυπικό σεισμός του ελληνικού τόξου.
0: Εκεί άρα έχουμε στην περιοχή, στην Κάρπαθο, στην ευρύτερη περιθαλάσσια περιοχή, έχουμε τέτοιους σεισμούς, από ό,τι καταλαβαίνω.
10: Όχι τέτοιους σεισμούς. Το ελληνικό τόξο έχει τη φιλοξενία του μεγαλύτερου σεισμού σε όλη την περιοχή της Ευρασίας. Μιλάμε για σεισμούς οι οποίοι στη συγκεκριμένη περιοχή φτάνουν σε μεγέθη τη τάξη του 8. Ένα σεισμό 5-2 θα ήταν τυπικό σεισμό, συνηθισμένο σεισμό για την περιοχή, κομμάτι αυτό που τη μόνιμη δραστηριότητα που έχει το ελληνικό τόξο. Προ το παρόν, θα πρέπει να δούμε πώ θα εξελιχθεί η ακολουθία. Είναι πάρα πολύ νωρί, λίγα λεπτά έχουν περάσει από το που έγινε ο σεισμό. Αλλά η γέννηση ενό 5,2 προ το αυτό που λέω δεν προκαλεί κάτι έκπληξη. Και το ευχάριστο είναι ότι οι σεισμικέ κινήσει προ το παρόν δεν φαίνεται να είναι που να έχουμε κάτι ανησυχητικό στην περιοχή εκεί τη Καρπάθου.
0: Είχαμε ένα σεισμό που είπατε 4,1 ακολούθησε. Μεγαλύτερο.
10: Ναι, μέχρι τα πρώτα λεπτά. Τώρα τι επόμενε ώρε θα γίνουν και άλλοι πολίτε. Και στην ένα 5,2 πάντα έχει μια αρκετά πλούσια μετασυνική ακολουθία. Δηλαδή, γενικά, αν και σε κάποιε περιπτώσει μπορεί να είναι και περιορισμένε, αλλά τυπικέ ακολουθίε θα κρατήσουν μερικέ μέρε και θα έχουμε κάλλιστα τεστάρια. Εφόσον μείνει εκεί η κατάσταση, αλλά είναι πάρα πολύ νωρί. Προ το παρόν, συγκρατήσουμε ότι κινήσει τα μικρέ. Τη γέννηση ως τέτοιου σεισμού από μόνη της δεν είναι κάτι ανησυχητικό.
0: Κύριε Παπαζάχο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον καθηγητή σεισμολογίας, τον Κώστα Παπαζάχο, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 για το σεισμό 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε πριν από λίγο στην Κάρπαθο.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2:21. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Το News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Είχαμε αυτό το έκτακτο γεγονός, το σεισμό στην Κάρπαθο. Να επιστρέψουμε στο μεγάλο θέμα των ημερών που έχει να κάνει με την επίθεση, με τις επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Ακούγαμε νωρίτερα την Ηλία Χριστάρα από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για τους τραυματίες. Για την κατάσταση των τραυματιών μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
11: Η κυρία Νέστορα θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εκεί που έχουμε την καλύτερη κλινική για εγκάβματα στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει εκτεταμένα εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Ο πατέρας θα μείνει άλλη μια μέρα μέσα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο και θα πάρει εξτρίο λογικά αύριο.
0: Ο Δρόσος Τσαυλής, πνευμονολόγος, ότι από την πολυκατοικία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ακόμα μια ανήκωση με άλλο πρόβλημα υγείας.
12: Εισήχθηκε μια τρίτη ένικος της πολυκατοικίας, η οποία αντιμετώπισε όμως ένα οξύ καρδιολογικό πρόβλημα και αναγκαστήκαμε και τη διακομίσαμε στη Στεφανία Μονάδα του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Είναι σε καλή κατάσταση, ελεγχόμενη.
0: Για τρομοκράτες που κινούνται ανάδρα στο σκοτάδι, έκανε λόγο στην τηλεόραση του Ερνιούς ο πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και θύμα της επίθεσης Σάβας Αναστασιάδης.
13: Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο. Θερμά συλληπιτήρια. Δυστυχώς οι τρομοκράτες κινούνται άναδρα, κινούνται στο σκοτάδι. Θα ζητήσουμε προστασία βεβαίως, όχι μόνο για μας, αλλά και για τους ένικους οι οποίοι έχουν πρόβλημα και δεν έχουν κανένα λόγο οι άνθρωποι να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία του φόβου και του τρόμου.
0: Για δολοφονική ενέργεια έκανε λόγο ο πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, Ζήσης Ιωακίμοβιτς.
14: Όταν μιλάμε για εμπριστικούς μηχανισμούς και μάλιστα σε κατοικίες που υπάρχουν μέσα οικογένειες, υπάρχουν άνθρωποι, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια. Δεν μιλάμε απλά για ένα τρικάκι ή για ένα λογότυπο στον τοίχο. Θεωρώ λοιπόν ότι οι άγνωστοι, γνωστοί, πείτε τους όπως θέλετε, είχαν στόχο να δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα. Και οι τρεις στόχοι δεν ήταν στόχοι κατά της Νέας Δημοκρατίας, ήταν στόχοι κατά της δημοκρατίας.
0: Και να περάσουμε στις πολιτικές αντιδράσεις. Τώρα, μήνυμα μηδενικής ενοχής απέναντι στα φαινόμενα της Νέας Τρομοκρατίας εκπέμπει η κυβέρνηση μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας του κυβερνώντος κόμματος Αφροδίτης Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός στη δήλωσή του αναφέρει ότι η πολιτεία και η κοινωνία πρέπει να υψώσουν ένα ανάχωμα ωριμότητας και αποφασιστικότητας απέναντι στην τρομοκρατία. Την επίθεση καταδίκασαν σκληρή γλώσσα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να θυμηθούμε τι είπε από τη Θεσσαλονίκη ο κ. Μητσοτάκης.
15: Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη.
0: Το ζήτημα αυτό κυριάρχησε νωρίτερα και κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, όπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δέχθηκε πολλές ερωτήσεις.
16: Η τρομοκρατική ενέργεια αυτή ήταν μια άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας σε βάρος τριών ανθρώπων απλώς και μόνο γιατί δεν συμφωνούν με την ιδεολογία τους. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρχές. Θεωρούμε ότι οι έρευνες θα αποδώσουν σύντομα καρπούς και θα εντοπιστούν τόσο η φυσική όσο και η ηθική αυτουργή και θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για να κριθούν με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί. Νιώθω όμως την ανάγκη να πω και κάτι ακόμα. Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκουλές, τόση αξία έχει και να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά. Όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Όσοι όταν μετατρέπονταν οι καταλήψεις σε βιβλιοθήκες ήταν με τις βαριοπούλες. Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει υποθεί, είναι επικίνδυνες ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος, ενώ τάσσονται απέναντι σε κάθε παρέμβαση αυστηροποίησης του ποινικού κώδικα.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Ανιάδη, τον πολιτικό μας τάχτη, ο οποίος παρακολούθησε τον Πρέσβη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε το σχετικό απόσπασμα. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί, διεμήνυσε ο Παύλος Μαρινάκης Νότη. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Θα έλεγα ότι το απόσπασμα που επιλέξατε, Γρηγόρη, εμπεριέχει το κεντρικό νόημα των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη, μάλλον των απαντήσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου. Τις ερωτήσεις μας καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται κανείς, ότι καταλαβαίνουν το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε σε αυτό τον προσωπικό τόνο, αφού γνώριζε την Αφροδίτη Νέστερα, την θυγατέρα της Μαργαρίτσας, διότι όταν ήταν γραμματέας του κόμματος, είναι και συνάδελφος Γρηγόρη, τον είχε επισκεφθεί και ζήτησε να αγωνιστεί για τις ιδέες του. Ιδέες της, να έχει την ευκαιρία να κατέβει υποψήφια στην δύσκολη περιφέρεια της Αλφα Θεσσαλονίκης, για να απλώς να μπει στην πρώτη γραμμή, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης. Και γι' αυτό ακριβώς πήγαν να την κάψουν, να τη σκοτώσουν, ενώ τελικά το θύμα ήταν η μητέρα της. Από εκεί έπειτα πρέπει να σημειώσουμε ότι κωδικοποιώντας τη συνολική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος άφησε πολιτικές αιχμές για κόμματα τα οποία εξέδωσαν, μεν και καλά έκαναν, όπως είπε, ανακοινώσεις καταγγελίας των συγκεκριμένων τρομοκρατικών ενεργειών, δολοφονικών όπως αποδείχθηκε, πρόσθεσε, κωδικοποιώντας όλο αυτό, ζήτησε, ευχήθηκε να είναι ειλικρινές και όχι υποκριτικές. Θυμίζοντας, όπως ακούσαμε, ότι πολλές φορές από κόμματα της αριστεράς πήγανε είτε μάρτυρες υπεράσπισης σε τρομοκρατικές οργανώσεις, είτε μιλούσαν για παιδιά ή βάφτισαν παρεμβάσεις αντίστοιχες υποθέσεις. Μάλιστα, εγώ κωδικοποίησα τις απαντήσεις του, θέτοντας μια ερώτηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, και συμφώνησε ότι σωστά το κωδικοποίησα. Δηλαδή, από τα τρικάκια στα γκαζάκια και από τις περιπολίες στις δολοφονίες. Λέγοντας ότι νομικά υπάρχει βεβαίως διάκριση, διαφορά, αλλά πολιτικά η απόσταση δεν είναι και πολύ μεγάλη. Από εκεί πέρα, τον ρώτησα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε σχέση με την, με αφορμή μάλλον την βραδινή
0: κινητοποίηση.
17: Κινητοποίηση. Να προσθέσω εγώ, συγγνώμη, εν παρενθέσει, ότι για την ενοποίηση δικογραφιών και τον Ρουβίκονα που εξήγηλε, ανακοίνωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Θεοδωρίδης, ο Παύλος Μαρινάκης ερωτηθείς είπε: δεν καταλαβαίνω τι περίμενε μέχρι τώρα η δικαιοσύνη. Όχι για τον Υπουργό, δεν είμαι σε κυβέρνηση δικαστής. Όλες αυτές πρέπει να ενοποιούνται και μετά να κρίνει η δικαιοσύνη, να κρίνει το ΑΒΓΑΜΑ αδίκημα.
0: Τώρα έχουμε αυτό το κάλεσμα λοιπόν από την ΝΕΔ και την Νέα Δημοκρατία το απόγευμα έξω το Υποκράτειο.
17: Εγώ λοιπόν, αν σκέφτεται η κυβέρνηση κατά τα πρότυπα τη Ιταλία που χτυπήθηκε πολύ δύσκολα, σκληρά η δημοκρατία της δεκαετίας του 70 από τις ερθρές τοξερχές, αλλά και φασιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις που φτάσαν μέχρι τη δολοφονία του πρόεδρου, κορυφαίου στελέχους της Χριστιανικής Δημοκρατίας του Άλντο Μόρο, τότε κατέβηκε το ΠΤΣΙ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας, που ήταν η ισχυρότατη αξιωματική αντιπολίτευση, μαζί με τους Χριστιανοδημοκράτες, την κυβέρνηση, μαζί με τα συνδικάτα, την εκκλησία, σε πάνδυνα συλλαλητήρια κατά της Δημοκρατίας. Θέλουν να μείνουμε στα Ιταλικά, μπάστα, φτάνει πια. Και σημείωσε ότι η σημερινή συγκεκριμένη συγκέντρωση, που ανέλαβε την πρωτοβουλία η Νεολαία της Δημοκρατίας, η ΟΝΕΔ και η Γενναιόδη Δημοκρατία, δεν είναι συλληπιτήρια, είναι συγκέντρωση που θέλουμε να εκφραστεί το μέχρι εδώ. Ως εδώ. Και ουσιαστικά κάλεσε και τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, αν θέλουν να παραστούν στη συγκεκριμένη απογευματινή εκδήλωση. Εδώ να προσθέσω ότι κυκλοφορεί στο χώρο της αντιπολίτευσης κρατώντας μια επιφύλαξη, θα το δούμε αυτό αργότερα και ίσως το απόγευμα να έχουμε νότερα, κυκλοφορεί μια συζήτηση για το αν πρέπει και πρέπει, λένε κάποιοι, να παραστούν στην κυρία της εκλειπούσης υψηλότατα στελέχη εκπροσωπώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να στείλουν έτσι τουλάχιστον ένα μήνυμα αντιπαράθεση με την τρομοκρατία.
0: Νότια Νιάδης, ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στις πολιτικές αντιδράσεις. Εμείς δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις απέναντι στη βία. Ορισμένα κόμματα έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμάτα. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κώστας Χατζηδάκης, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ερτ Νιούς Ρέντιο 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
18: Δεν αρκεί απλή καταδίκη. Διότι έχουμε ακούσει αρκετές καταδίκες τέτοιες. Yeah. Αυτό που δεν βλέπουμε, επαρκώς τουλάχιστον, είναι η αναγκαία πολιτική απομόνωση τέτοιου είδους φαινομένων από όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές και σίγουρα από όλα ανεξαιρέτως τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Με ποια έννοια? Να είμαστε τελείως καθαροί. Αν αυτό το δραματικό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας σε συγκεκριμένη περίπτωση, συνέβαινε μετά από επίθεση ακροδεξιών, όλοι πολύ σωστά θα είχαμε εκραγεί, πρέπει να συμφωνήσουμε με αφορμή αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα, το εγκληματικό χτύπημα, ότι δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις απέναντι στη βία, αν είναι ακροδεξιά ή ακροαριστερή, και ότι δημοκρατία και τέτοιου είδους ενέργειες είναι απολύτως ασύμβατες έννοιες. Να σας το πω διαφορετικά, γιατί ναι, θα πρέπει να μιλήσω λίγο πιο ανοιχτά. Εάν είχε γίνει κατάληψη στα προσφυγικά εδώ, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, από ακροδεξιές δυνάμεις, θα είχε γίνει ανεκτή αυτή η κατάληψη? Ακόμη περισσότερο, θα υπήρχαν κόμματα στη Βουλή τα οποία θα στήριζαν αυτή την κατάληψη? Για να είμαστε τελείως σαφείς, διότι δεν πρέπει να κάνουμε συζητήσεις σε αυτό το πράγμα, και νομίζω δεν μπορεί να με κατηγορήσει κανείς ότι είμαι ακραίος, σαν να μην καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή, τα έχω ζήσει και προσωπικά, που εγκληματική οργάνωση ανεβάζουν την κυβέρνηση, καμόρα την κατεβάζουν. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά, είναι σημάδια καθυστέρησης. Και φυσικά, σε κάποιο βαθμό, λέω ότι υπάρχει υποκίνηση, λειτουργούν ως δοχεία.
0: Να ακούσαμε τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε στη τηλεόραση του Αντένα και κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για ανοχή απέναντι στους αντιεξουσιαστές.
19: Ο κύριος Τσίπρας, η αριστερά του κύριου Τσίπρα, σε κάθε προσπάθεια για μέτρα μη αποφυλάκηση τρομοκρατών ήταν απέναντι. Καλλιεργήθηκε επί πάνω από μία δεκαετία από το χώρο αυτόν, τον οποίο έρχεται και επανασυστήνει στο πολιτικό σύστημα ο Αλέξης Τσίπρας. Επανασυστήθηκε ως αριστερή συμπαράταξη με εμφυλιοπολεμικό όνομα. Αυτό που επαναφέρει έχει αποτελέσματα λοιπόν. Κανονικοποιεί τη βία.
0: Λοιπόν, αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε τώρα να δούμε τι λένε από την αντιπολίτευση, όπου και εκεί καταδικάζουν τις εμπριστικές επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Να ξεκινήσουμε με το Πασόκ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας τάκτρια Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σύσσωμη αντιπολίτευση εξέφρασε τον απροτοπιασμό τη και καταδίκασε απερίφραστα την Λιβύα που σκόρπισε το θάνατο, την οδύνη του για το χαμό τη μητέρα του στελέχου τη Νέα Δημοκρατία Αφροδίτη Νέστορα, εξέφρασε και ο πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη, τονίζοντα ότι οι δολοφονοί πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και βεβαίω να τιμωρηθούν αυστηρά. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία, ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες.
0: Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τώρα, Παύλος Χριστίδης, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 στην Ευαγγελία Παλτζή και τον Δημήτρη Τάκη. Για να τον ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
21: Πρέπει να βρούμε άμεσα τους δολοφόνους. Είναι ντροπιαστικό αυτό το οποίο έχει γίνει για την δημοκρατία μας. Δεν χωρά συζήτηση. Η τρομοκρατία δεν έχει κανέναν χώρο ούτε στο δημόσιο διάλογο να κάνουμε κάποιο debate, ούτε φυσικά μπορούμε να αφήσουμε το οποιοδήποτε περιθώριο στον οποιοδήποτε να απειλεί ζωές. Πιστεύω ότι οι αρχές πρέπει να κάνουν άμεσα ό,τι περνάει από το χέρι τους για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιοι εμπλέκονται, τι θέλουν να πετύχουν, γιατί αυτή η οργανωμένη επίθεση μου θυμίζει άλλα πράγματα άλλων δεκαετιών και ειλικρινά θέλω να δω τι ακριβώς έχει προκύψει.
0: Πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Τι λένε στην Κουμουνδούρα, Ευγενία?
20: Αναφέρουν βεβαίως, Γρηγόρη, ότι είναι καταδικαστέα όλα αυτά που γίνονται, κάθε μορφή πολιτικής βίας, η οποία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία, τονίζουν. Επισημαίνουν ακόμη ότι η ανθρώπινη ζωή έχει υπέρτατη αξία και η απώλειά της μας βυθίζει όλους σε πένθος. Οι αρχές οφείλουν να προχωρήσουν στη διελεύκανση της υπόθεσης, τονίζουν από την Κουμουντούρο.
0: Να ακούσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο Γαβρίλο, τι δήλωσε από το Βήμα της Βουλής.
22: Μια τρομοκρατική επίθεση η οποία είναι καταδικαστέα χωρίς αλλά, χωρίς αστερίσκους, και βέβαια μπροστά σε αυτές τις επιθέσεις ενάντια στη δημοκρατία πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι.
0: Λοιπόν, πάμε και στο Κομμουνιστικό Κόμμα τώρα, Ευγένεια, το οποίο επίσης καταδικάζει τις επιθέσεις.
20: Καταδικάζει τις επιθέσεις, εκφράζει βεβαίως τα συλληπιτήριά του και τον αποτροπιασμό του, κάνοντας λόγο για αποτρόπαια εγκληματική επίθεση, η οποία πρέπει να διελευκανθεί το συντομότερο δυνατό.
0: Να ακούσουμε τι είπε από το Βήμα της Βουλής ο βουλευτής Νίκος Καραθανασόπουλος.
23: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κύριε Πρόεδρε, εκφράζει τα συλληπιτήριά του για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Τονίζουμε ξανά ότι πρόκειται για ενέργειες προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές.
0: Λοιπόν, καταδικάζει και η ελληνική λύση, Ευγενία, τις εμπριστικές επιθέσεις.
20: Απερίφραστα λοιπόν και η ελληνική λύση για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, ζητώντας την άμεση σύλληψη των δραστών, την παραδειγματική τιμωρία τους, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις ενέργειες αυτές, Γρηγόρη, δολοφονικές επιθέσεις κατά των πολιτών. Να ολοκληρώσουμε τώρα βεβαίως με την νέα ελληνική συμπαράταξη.
0: Την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ναι.
20: Ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν χθες σε μήνυμά του, αναφερόμενος στην τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, έκανε λόγο για μια εγκληματική εμπριστική επίθεση, η οποία, όπως είπε, μας συγκλονίζει όλους. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπισή της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας.
0: Ευγένεια Λούζη, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση από το Βήμα της Βουλής νωρίτερα ο βουλευτής Ελληνικής Λύσης Τηλιανός Φωτόπουλος.
24: Παρά τις όποιες ιδεολογικές ή άλλες διαφορές υπάρχουν, αυτό δεν είναι δικαιολογία για τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση και δεν πρέπει να έχουν καμία σχέση με τις πολιτικές διαφοροποιήσεις μέσα και έξω από τη Βουλή.
0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ και την αντίδραση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο τομέας προστασίας του πολίτη του κόμματος, Μαρίνος Κανδάμης, μίλησε πριν από λίγο στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και απάντησε στις αιτιάσεις του κύριου Κυρανάκη που ακούσαμε νωρίτερα. Για να πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σκανδάμη.
25: Προφανώς πρώτα απ' όλους τοποθετήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, εκφράστηκαν δημόσια ο αποτροπιασμός όλης Ελλάδος για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα από αυτήν την βάναυση τρομοκρατική επίθεση. Η τρομοκρατία είναι εχθρός της δημοκρατίας και του πολιτεύματος, και λέω ότι Είναι πολύ παρήγορο ότι όλα τα πολιτικά κόμματα ομόθυμα βγήκαν και καταδίκασαν αυτή την αποτρόπαια πράξη και ταυτόχρονα εκκλείσαμε πάρα πολύ και λυπάμαι που άκουσα τις δηλώσεις του κυρίου Κυριανάκη, ο οποίος προσπαθεί να σχετίσει το φαινόμενο αυτό με τον κύριο Τσίπρα. Είναι απαράδεκτο. Είναι μη ηθικά σωστό, συνιστά πολιτική κατασκευή ουσιαστικά των υπογείων της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα για μένα μια πολιτική τιμωρηχία, αφού εκμεταλλεύεται μια ανθρώπινη τραγωδία, την απώλεια μιας αθώας ανθρώπινης ζωής για να κερδίσει τι, εντυπώσεις, μικροπολιτικά ωφέλη, να αποδομήσει τους πολιτικούς αντιπάλους.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο airteco.gr. Αναφορικά με το σεισμό που λέγαμε νωρίτερα, ακούσαμε και τον κύριο Παπαζάχο, τον σεισμολόγο, να επαναλάβουμε ότι σεισμός μεγέθους 5,2 ρίχτερ καταγράφηκε στις 2 και 6 πρώτα λεπτά το μεσημέρι στην Κάρπαθο. Το εστιακό βάθος είναι 10 χιλιόμετρα και το επίκεντρο εντοπίστηκε στα 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καρπάθου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός έγινε σητός και στη Ρόδο. Αυτά λοιπόν με το σεισμό. Πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας μετά το πέρας της τριετίας βάζει η κυβέρνηση, καταργώντας το πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι οι δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα ποσά που λάβαναν έως σήμερα. Η Δήμητρα Κυριαζή θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Δήμητρα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Τέλος λοιπόν στην αγωνία χιλιάδων συνταξιούχων, αν τελικά θα υπάρξει περικοπή της σύνταξης χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας ή όχι. Το ξεκαθάρισε στην Βουλή πριν από λίγο σήμερα η αρμόδια υπουργός, η κυρία Νίκη Κεραμέως. Θα έχουμε μια νομοθετική ρύθμιση στο επόμενο διάστημα προκειμένου να κλείσει οριστικά το θέμα. Γιατί να θυμίσουμε, πριν από λίγο καιρό είχαμε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε ότι ο νόμος Κατρούγκαλος προβλέπει τη χορήγηση μιας μόνο εθνικής σύνταξης, αν κάποιος ελάμβανε τη δική του, μια σύνταξη κύρια του για παράδειγμα, και σύνταξη χειρίας. Οπότε το θέμα κλείνει οριστικά. Έτσι θα αναμετάβλητε τις συντάξεις χειρίας στο εξής. Δεν θα υπάρχει αυτή η περικοπή του 70% που υπήρχε για κάποιες κατηγορίες μετά την πάροδο της τριετίας. Να θυμίσουμε ότι πήγαινε στο 35%. Όσοι δικαιούχοι πέστησαν την περικοπή, φυσικά θα αυξηθεί τώρα η παροχή αυτή από το 35 στο 70% και δεν υπάρχει ζήτημα να υπάρξει καμία περικοπή την μία από τις δύο εθνικές συντάξεις στην περίπτωση χειρίας που λαμβάνει ο επιζώντης σύζυγος ή σύζυγος την σύνταξη του θανόντος. Επίσης δεν θα ζητηθούν αναδρομικά, αλλά ούτε και προβλέπονται αναδρομικά για αυτούς τους οποίους έγινε περικοπή και γίνει από το 2020 στους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΟΓΑ, Γρηγόρη.
0: Πολύ μεγάλο θέμα σε κάθε περίπτωση αυτό.
2: Ακριβώς, αλλά επιτέλους μετά από αρκετά χρόνια μπαίνει σε μια τάξη.
0: Δεν δίνεται ένα τέλος λοιπόν. Πολύ μεγάλο θέμα όμως είναι και το άλλο που έχει να κάνει με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μας τα έλεγες και χθες, είχαμε την κοινή συνέντευξη τύπου τον κύριο Χατζηδάκη και τους αρμόδιους υπουργούς, τον κύριο Σκινά και τον διοικητή της ΑΔΕ, όπου από ό,τι ακούσαμε η ΑΔΕ αποτιμά σε 69 εκατομμύρια ευρώ τη ζημιά από τις παράνομες επιδοτήσεις του οργανισμού, Δήμητρα.
2: Ακριβώς, και έχουν ερευνηθεί 2.950 υποθέσεις, Γρηγόρη, από τις οποίες έχουν ασκηθεί 1.151 διώξεις για συμμετοχή σε 5 εγκληματικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα. Από την μεταφορά, από ουσιαστικά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και από τους ελέγχους προέκυψε όφελος 160 εκατομμύρια ευρώ για τους Έλληνες παραγωγούς, όπως ανέφεραν οι υπουργοί χθες, ο κ. Χατζηδάκη σήμερα μιλώντας στο ΕΡΤ News, και αυτό είναι προς όφελος των ανθρώπων που πραγματικά παράγουν, τόσο για τους αγρότες όσο και για τους κτηνοτρόφους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, Γρηγόρη, ο νέος τρόπος πια υποβολής των δηλώσεων των κοινοτικών επιδοτήσεων.
0: Το νέο σύστημα, ναι.
2: Συμπληρωμένες ουσιαστικά, όπως είναι και οι περισσότερες φορολογικές δηλώσεις, με ό,τι στοιχεία μπορεί να αντλήσουν όλα τα διαλειτουργικά συστήματα που υπάρχουν από την ΑΔΕ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και όποιος αγρότης εμπρόθεσμα και γρηγορότερα υποβάλει την αίτηση για την ενιαία ενίσχυση, θα πάρει και νωρίτερα την επιδότηση. Τουλάχιστον για την τρέχουσα χρονιά αυτό το κίνητρο θα δοθεί.
0: Και γι' αυτό το νέο σύστημα μίλησε εδώ στο Ρινιού 35,8 ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όπως είπε, καταργούνται οι ενδιάμεσοι στην καταβολή των επιδοτήσεων και πραγματική παραγωγή θα παίρνουν περισσότερα χρήματα, τόνισε χαρακτηριστικά. Για να τον ακούσουμε.
21: Τον Ιούλιο θα παρουσιαστεί η καινούργια αίτηση. Η καινούργια αίτηση θα αρχίσει να έχει χαρακτηριστικά φορολογικής δήλωσης, θα είναι σε μεγάλο βαθμό προσυμπληρωμένη. Θα υπάρχει διασύνδεση για την δήλωση για τις αγροτικές επιδοτήσεις με ηλεκτρονικά αρχεία του κράτους. Σε πάση περιπτώσει έχει γίνει μια παρουσίαση της νέας δήλωσης σε 140 εκπροσώπους αγροτών. Τα σχόλια ήταν μόνο θετικά. Και ακόμη περισσότερο η καινούργια αυτή δήλωση θα συντελέσει στο να υπάρχει παράκαμψη διαφόρων ενδιάμεσων οι οποίοι υπήρχαν μέχρι όλα τα τελευταία χρόνια για την υποβολή αυτών των δηλώσεων, έτσι ώστε το σύστημα να είναι διαφανές, απλό, σύγχρονο και να σηματοδοτεί και αυτό με την πλευρά του το πέρασμα σε μια νέα εποχή στην καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων. Κοιτάξτε, ότι υπήρχε αρνητική, ότι υπήρχε επίπτωση στη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση έδρασε αμέσως και δεν έδρασε μόνο με την ανάληψη ευθυνών. Ήμασταν οι μόνοι άλλωστε που αναλάβαμε. Τα άλλα δύο κόμματα που κυβέρνησαν παρουσιάζονται ως άσπυλα και αμόλυντα.
0: Τώρα, στο δικαστικό κομμάτι, είχαμε την επιβολή ποινών από το δικαστήριο στη δίκη για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠ. Πάμε στην Άννα Βλαχονογιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι αποφάσισε το δικαστήριο, Άννα?
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Άλλη μία δίκη. 57 από τους 58 κατηγορούμενους, με συγχωρείτε, για υπόθεση του ΟΠΚΠ καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με τριετή αναστολή. Σε 28 από τους 57 καταδικαστέντες επιβλήθηκε και πρόστιμο από 500 ευρώ έως και 8.000 ευρώ. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στους καταδικαστέντες, οι οποίοι κρίθηκαν ενοχή για ψευδείς δηλώσεις που έκαναν στον ΟΠΚΠ προκειμένου να λάβουν παράνομες επιδοτήσεις το 2020. Το δικαστήριο αφόσε μόνο μία γυναίκα, η οποία επέστρεψε το ποσό των 30.000 ευρώ που εισέπραξε από τον ΟΠΚΠ.
0: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σε 10 συλλήψεις στη Δυτική Αττική προχώρησαν αρχές στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας. Πάμε στον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για αυτή τη μεγάλη μάστιγα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σε επιχείρηση που πραγματοποίησα χθες η ελληνική αστυνομία στη Δυτική Αττική, προχώρησε σε συλλήψεις 10 ατόμων και στη δικογραφία αναγράφονται συνολικά 39. Τα άτομα αυτά λοιπόν κατηγορούνται ότι είναι οπαδοί ομάδας και ότι είχαν συστήσει μια εγκληματική οργάνωση, η οποία θέσει σε οπαδούς άλλων ομάδων ότι προχωρούσε σε διακίνηση ναρκωτικών και ήταν και η κύρια πηγή χρηματοδότησης της συγκεκριμένης κλιματικής οργάνωσης. Ενώ κατηγορούνται, περιμένουμε να ασκηθούν οι ποινικές διώξεις, είναι εδώ και περίπου 2,5 στην εισαγγελία, ενώ κατηγορούνται για σωρία, για πλήθος, αντιμετωπίζουν πλήθος βαρύτητα των κατηγοριών, όπως είναι η διακίνηση ναρκωτικών, είναι η κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών υλών, είναι επικίνδυνη σκοπούμενη σωματική βλάβη, αλλά και άλλες. Περιμένουμε να δούμε τόσο λίγο τις τελικές, την ποινική δίωξη που θα τους ασκήσει ο εισαγγελέας, και στη συνέχεια θα πάνε στον ανακριτή, όπου αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν.
0: Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και από το δικαστικό σκέλος, από αυτή τη μεγάλη υπόθεση στη Δυτική Αττική, να πάμε στα Πετράλωνα τώρα, κυρίες και κύριοι, όπου οι ένοικοι της πολυκατοικίας που κατέρευσε εξακολουθούν να ζητούν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του συμβάντος, την ώρα που η έρευνα των πραγματογνωμών μόνο βρίσκεται σε εξέλιξη στο σημείο. Οι αυτοψίες επικεντρώνονται τόσο στη στατική κατάσταση του κτηρίου, όσο και σε πιθανές παραλήψεις σε κρίσιμες τεχνικές παρεμβάσεις που είχαν προηγηθεί ή δεν πραγματοποιήθηκαν και ποτέ. Βέβαια, υπάρχει από τη μία πλευρά η πορεία των ερευνών, από την άλλη κρίσιμο ζήτημα παραμένει η επόμενη μέρα για τους ενίκους. Πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι, που οι οποίοι μέσα σε λίγα λεπτά βρέθηκαν χωρίς σπίτι και να ζητούν λύσεις για τη στέγασή τους και την αποκατάσταση της καθημερινότητάς τους. Τα δραματικά λεπτά πριν από την κατάρρευση της τετραόρροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα περιέγραψε στο Air News Radio 105,8 η πολιτική μηχανικός Τελίνα Τσάφου, η οποία εντόπισε κέρος τον κίνδυνο και προέδρεψε τους ενίκους να απομακρυνθούν άμεσα από από το κτίριο. Ήταν η άνθρωπος, δηλαδή η κυρία Τσάφου, η οποία έσωσε ουσιαστικά τους ενίκους από την μοιραία πολυκατοικία που κατέρευσε.
20: Μου περιέγραψαν αυτή την ρογμή, το μέγεθός της, το τηλέφωνο. Έκρινα πως έπρεπε να πάω να δω ακριβώς τι είναι και να βρούμε το αίτιο αυτής της

0: της Ρογμής. Όταν έφτασε εκεί όμως, η Ρογμή ήταν ήδη σημαντικά μεγαλύτερη από αυτό που είχε περιγραφεί. Και αυτό ήταν το πιο ανησυχητικό, ότι δηλαδή αυτό εξελισσόταν πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό και πρότεινα να μείνουν όσοι είναι εκτός του κτηρίου και όποιος, αν γνωρίζουν κάποιον, να τον ειδοποιήσουν στα τηλέφωνα. Και χτυπήσαμε φυσικά τη συνεργάτη μου, χτυπούσε τα κουδούνια της πολυκατοικίας για να εκενωθεί. Είναι σίγουρο ότι η εξκαφή που γινόταν στο όμορο οικόπεδο σχετίζεται με την κατάδυση της πολυκατοικίας. Αυτό δεν αμφισβητείται. Τώρα τα αίτια, τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης, μόνο οι πραγματογνώμονες που θα κάνουν τις μελέτες του, σε όλες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, θα πρέπει να το μελετήσουν για να βγάλουν πόρισμα.
1: Τώρα μια πολύ χρηστική πληροφορία, καθώς απεργία για τα επιβατικά οχηματαγωγά πλοία που αποπλέουν από το λιμάνι της Ραφίνας προχωρά αύριο Παρασκευή η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού. Η κινητοποίηση των αυτεργατικών σωματείων τίθεται σε ισχύ από τις 6 το πρωί της Παρασκευής και πρόκειται να λήξει στις 6 το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Οι συνδικαλιστικές ενώσεις έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 10 το πρωί ακριβώς έξω από το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Super Ferry. Η απεργία θα επηρεάσει τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ειδικότερα το πλοίο Fast Ferry Σάνδρος δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει. Αναχωρήσει του με προορισμό την Άδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, ενώ δεν θα γίνουν οι διαδρομές της επιστροφής ούτε το απογευματινό δρομολόγιο. Αντίστοιχα για το πλοίο Εκατερίνη Π, αναστέλλονται τα προγραμματισμένα δρομολόγια που αφορούν την Πάρον, την Άξο, την Τίνο και τη Μύκονο. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση όσων είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια, προκειμένου να αποφευθεί περαιτέρω ταλαιπωρία στα λιμάνια. Έφτασε η ώρα λοιπόν να μάθουμε τα νεότερα που και τα όσα έγιναν και τα όσα θα γίνουν στα γήπεδα του Μουντιάλ. Με φοβερή ανατροπή το Βέλγιο απέκλεισε τη Σενεγάλη από τη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου. Με δύο γκολ του Χάρη Κέιν η Αγγλία επικράτησε 2-1 του Κονγκό και προκρίθηκε στους 16, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν 2-0 τη Βοσνία και έκλεισαν ραντεβού με το Βέλγιο. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερο. Βέλγιο με ψυχάρα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Και δεν ξέρω αν αυτή η ανατροπή μπορεί να αλλάξει όλη την εικόνα των κόκκινων διαβόνων στο τουρνουά.
2: Καλησπέρα. Είναι μια ομάδα που το έχει, έτσι, δεν είναι έμπειρη ομάδα, έχει καλούς παίχτες. Τώρα έδειξε μάλλον μέχρι χθες, στο 28 λεπτό έδειξε ότι δεν το έχει, αλλά όμως βρήκε την ευκαιρία, μυρίσαν την ευκαιρία, έτσι να μετρεπεί η έκφραση, οι Βέλγοι κόκκινοι διαβόλοι, πως είναι και το παρατζούκλι τους, και πέτυχαν 2 γκολ σε 3 λεπτά και πήγαν το παιχνίδι στην παράταση. Και μετά με ένα τρίτο γκολ στην παράταση πήραν πανηγυρικά την πρόκριση. Έτσι, όλες αυτές οι προκρίσεις πάρα πολλές φορές δίνουν έτσι μια όθηση στην ομάδα να μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω στη συνέχεια.
1: Ναι. Τώρα μα από το Βέλγιο πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλήθεια, πού το πάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες? Είναι απλώς η δύναμη της έδρας ή βλέπουμε μια ομάδα για πολύ ψηλά, για μεγάλα πράγματα?
2: Και τα δύο. Είναι σίγουρα η έδρα πάντα βοηθάει. Εδώ που τα λέμε πάντα στις μεγάλες διοργανώσεις, μια μικρή όθηση την έχουν διοργανωτές. Αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον δεν ήταν έτσι η ομάδα που είναι μόνο baseball, μπάσκετ και αυτά τα αθλήματα. Έχει κάνει μεγάλη άνοδο και στο ποδόσφαιρο, και έτσι όπως είναι από εδώ και πέρα τα παιχνίδια, νομίζω ότι μπορεί να φτάσουν μέχρι τον ημιτελικό, εκεί που θα βρουν κόντρα νομίζω τη Γαλλία. Δηλαδή είναι οι συνθήκες έτσι όριμες και θα παίξουν και στην έδρα τους συνέχεια όλα τα παιχνίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε νομίζω θα βλέπουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι στο παραπέντε. Mm-hmm.
1: Πάντως οι μεγάλοι πρωταγωνιστές σε κάθε περίπτωση είναι οι ποδοσφαιριστές. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Χάρη Κέιν, ο στάρ της αγγλικής ομάδας. Ναι. Αλήθεια, πόσο μακριά μπορεί να πάει την Αγγλία σε αυτό το τουρνά μόνος του ουσιαστικά?
2: Η Αγγλία είναι τα φοβορή να πάνε τελικό και να το σηκώσει. Τελευταίες διοργανώσεις σε Ευρώπη και σε παγκόσμιο κύπελο κοντοφτάνει, αλλά δεν έχει φτάσει ποτέ στην πηγή να πιει νερό. Είναι φέτος σε εξαιρετική φόρμα ο Χάρη Κέιν, με την Μπάγερ σε Γερμανία και Ευρώπη συνεχώς να σκοράρει. Το ίδιο και εδώ, σε κάθε παιχνίδι σκοράρει. Χθες η Αγγλία ήταν λίγο πριν την αυτοκτονία του ποδοσφαιρική, καθώς αποκλειστεί από το Κονγκό, όμως με δύο δικά του γκολ, μία εσωφάριση και μετά το ένα προσωπικό εξαιρετικό γκολ έδωσε την πρόκληση στην ομάδα του. Πολύ ψηλά μπορεί να φτάσει η Αγγλία. Δεν ξέρω αν βγήκε πρώτο σκόρερ. Ο Χάρι Κέιν το έχω όμως έτσι και για την Αγγλία να πάει πολύ ψηλά. Πολύ ψηλά είναι ο τελικό και ο Χάρι Κέιν να βγει και πρώτο σκόρερ.
1: Τι έχουμε τέλος να περιμένουμε σήμερα στους σημερινούς αγώνες?
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα ξεκινάει σχετικά νωρίς, στις 10. Η Ισπανία υποδέχεται την Αυστρία. Η Ισπανία μέχρι να πριν το Μουντιάλ ήταν το πρώτο και το δεύτερο φαβορί. Με τα παιχνίδια της δεν έχει δείξει ότι είναι το φαβορί για να πάει, για να είναι πρώτο ή δεύτερο φαβορί. Ίσως όμως από εδώ και πέρα να το δούμε. 10 η ώρα κόντρα στην Αυστρία. Μια καλή ομάδα η Αυστρία, αλλά νομίζω είναι ξεκάθαρο φαβορί η Ισπανία. 2 η ώρα. Το καλύτερο παιχνίδι νομίζω της βραδιάς. Πορτογαλία-Κροατία, δύο ευρωπαϊκές ομάδες που έχουν και στις δύο ομάδες παιχταράδες προχωρημένης ποδοσφαιρικής ηλικίας. Και στις τα ξημερώματα 6 ώρα Ελβετία κόντρα στην Αλγερία. Η Ελβετία νομίζω είναι μάνα φαβορή.
1: Δημήτρη Καϊμάς, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων, να φύγουμε από το Μουντιάλ και να πάμε στη Βενεζουέλα. 8 μέρες μετά τους δύο ισχυρότατους φωνικούς σεισμούς, τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να δίνουν μάχη για τον εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια χιλιάδων κτίριων. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ήδη στη χώρα αυτής της Λατινικής Αμερικής, Έλενα, παρουσιάζονται πολλές ελλείψεις σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι εντυπωσιακές και συγκινητικές προσπάθειες των σωστικών συνεργείων από πολλές χώρες στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό των επιζώντων. Βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και σχεδόν δύο μέρες, 24 ώρα, η προσπάθεια για τον απεγκλωβισμό ενός 44χρονου στα ερείπια εμπορικού κέντρου, στο οποίο ήταν φύλακας. Έχουν βρει ένα τρόπο να του δίνουν, να του διοχετεύουν τροφή και νερό. Βρίσκονται σε επαφή μαζί του και είναι σωστικά συνεργεία από περίπου 7 χώρες που επιχειρούν στο σημείο αυτό. 8 μέρες μετά τους δύο τεράστιους σεισμούς, Γρηγόρη, η ελπίδα δεν σβήνει ποτέ, αλλά σίγουρα έχουν λιγοστρέψει πάρα πολλοί ελπίδες για επιζώντες. Μέχρι στιγμής ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 2.300 νεκρούς, 11.000 τραυματίες, ενώ η λίστα του ΟΗΕ αναφέρει 50.000 αγνοούμενους. Η κατάσταση για τους σεισμοπαθείς είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη, με τον κίνδυνο για την εξάπλωση ασθενειών να είναι ορατός σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ενώ υπάρχουν πολύ μεγάλες ελλείψεις σε τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης και έκκληση για τουλάχιστον 50 εκατομμύρια δολάρια από τον ΟΗΕ για τις πρώτες ανάγκες των σεισμοπαθών.
1: Από τη Βενεζουέλα να πάμε στο ουκρανικό μέτωπο τώρα, στον πόλεμο. Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις κατά του Κιέβου πραγματοποίησε η Ρωσία τη νύχτα που μας πέρασε. Σκοτώθηκαν 17 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι, Έλενα.
3: Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη επίθεση σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, η μεγαλύτερη από την αρχή του πολέμου, με 74 βαλιστικούς πυράβλους και πάνω από 500 drones. Επλήγησαν πάνω από 30 περιοχές του Κιέβου, πολυκατοικίες και άλλα κτίρια, και τα σωστικά συνεργεία και εκεί επιχειρούσαν όλη τη νύχτα για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων από τα ερείπια. Η Ρωσία λέει ότι οι επιθέσεις αυτές γίνονται σε αντίπεινα για τα πλήγματα, τα ουκρανικά πλήγματα μέσα στη Ρωσία, κυρίως σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, και ο αντίκτυπος όλων αυτών είναι η λήψη σε καύσιμα που είναι πλέον ορατές στη Ρωσία, σύμφωνα και με τα διεθνή πρακτορία, με τους Ρώσους να κάνουν ουρές σε πρατήρια καυσίμων για να προμηθευτούν βενζίνη, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά και τις τελευταίες επιθέσεις στο Κίεβο μέσω της ΗΠΑ, της εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας, ανέφερε ότι θα προτείνει νέες πρόσθετες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.
1: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα για τις Ανατολής για τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή. Πρόοδος στις τεχνικές διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν στην Ντόχα του Κατάρ ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν διαπιστώνουν οι διαμεσολαβητές, Έλενα.
3: Ακριβώς, είναι οι τεχνικές συνομιλίες που έγιναν όχι άμεσα, έμεσα, ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν από τη Δευτέρα, ολοκληρώθηκαν αυτές και σύμφωνα με το Κατάρ, με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, θα επαναληφθούν μόλις όμως ολοκληρωθούν οι τελετές και οι ταφοί του Αλί Χαμενεΐ, του πνευματικού ηγέτη του Ιράν, που σκοτώθηκε στους πρώτους βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτείων και Ισραήλ. Ωστόσο, υπάρχει πρόοδος σύμφωνα με το Κατάρ σε θέματα όπως τα στενά του Ορμούζ και το ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων, τα θέματα του μνημονίου κατανόησης δηλαδή. Ωστόσο, υπάρχει πρόοδος σύμφωνα με το Κατάρ σε θέματα όπως τα στενά του Ορμούζ και το ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων, τα θέματα του

0: Guilfoyle για τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Και σε μια ανάρτηση του, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός προσθέτει μεταξύ άλλων ότι χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να γίνεται λιπτό σε όλους στην Ελλάδα το στρατηγικό βάθος αυτής της σχέσης, η οποία απολαμβάνει εδώ και δεκαετίες διακομματική στήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποτελεί πλέον εμπεδωμένο κοινό τόπο ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις υπερβαίνουν κυβερνήσεις εκλογικούς κύκλους, οι κοινές αξίες είναι και η μεγαλύτερη εγγύηση και ότι η στρατηγική μας συνεργασία θα συνεχίσει να εμβαθύνεται προς όφελος των δύο λαών, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
2: Την Παρασκευή από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές με χαλάζι, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 34 έως 35 βαθμούς το μεσημέρι και τοπικά στα ανατολικά και βόρεια έως 37. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά, με πιθανότητα για λίγες μπόρες. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και πιθανόν καταιγίδες προς το βράδυ στα ανατολικά. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Χαδηρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλοράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

Τη θάλασσα την αγαπώ, όλοι μας την αγαπάμε τη θάλασσα και ευελπιστούμε να τη δούμε σύντομα. Και η ελπίδα εδώ πέρα να πάει να ρίξει μια βουτιά, γιατί θα μας κοιμηθεί πάνω στην κονσόλα το κοριτσάκι μας. Τι σε κάνουνε και σε βασανίζουν, αυτός ο προϊστάμενος σε βασανίζει, σε βασανίζει. Άκου 5 η ώρα το πρωί. Λοιπόν, με την Ειρήνη Καβακοπούλου ξεκινήσαμε από το αρχή της ελληνικής ραδιοφωνίας αυτό το εκπληκτικό συρτό από τα Δωδεκάνησα. Είναι από τις καταγραφές του δασκάλου της εθνικής μας μουσικής, του Καρά, αυτή η ηχογράφηση. Και να συνεχίσουμε με την Ειρήνη Κονιτοπούλου, 6066-439 και 6066-204. Ο ανάδρομος Ερμής καλά κρατεί, γι' αυτό σας θέλω στα τηλέφωνα να είστε ευγενικοί και καλόκαρδοι.

Ήθελα να είχα δύο καρδιές, ένα ζεμπέκικο από τη Μυτιλίνη με την Άννα Μανιά Τινώνη από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Κάποτε χορεύαμε εδώ μέσα στο στούντιο, κοριτσάκι μου. Τώρα έχουμε σταματήσει να το κάνουμε, κακώς. Είχα και την Παναγιώτα εδώ που με έπιανε και τους ξέρει όλους χορούς από γέννηση μνιού της. Το λέω γιατί άκουγα κάποιες παλιότερες εκπομπές, όταν θα λείψω τώρα την επόμενη εβδομάδα. Θα έχουμε και κάποιες πιο παλιές εκπομπές που οι πολλοί καινούργιοι ακροατές δεν τις έχετε ακούσει σίγουρα και δεν υπάρχουν και στο Ερτέκο. Και άκουγα τους Παπιστάνους, πόσο χορεύαμε και μετά μίλαγα και ήμουν λαχανιασμένη στο μικρόφωνο. Αλλά και πίναμε και τα κρασιά μας εδώ πέρα, τον Μπράμνιο Ίνο και όλα. Γιατί δεν το κάνουμε πια αυτό? Γιατί? Τι έχει γίνει? Αγγελική Κονιτοπούλου, καταπληκτική ηχογράφηση του Καράκη αυτή.

0: Και επειδή αυτές τις μέρες πολύ τη θυμηθήκαμε την Ικαριά, εδώ ακούσαμε και μια ηχογράφηση από τον Νίκο Φάκαρο, εδώ μαζί την κάναμε στο στούντιο Ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας μαζί με τους Μουζίκαρους. Λέω, δεν πάμε μια Ικαριά. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γεια σου,
1: καλό
0: Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου.
0: Ο Γιώργος είναι ανταποκριτής μας, για όσους δεν θυμάστε, της ελληνικής ραδιοφωνίας εκεί και τηλεόρασης πια. Βλέπουμε κάτι ωραίες παραλίες άδειες μετά από πολλά χρόνια και πολύ θα θέλαμε να έρθουμε, αλλά είναι λίγο ακριβά τα καράβια για να φτάσουμε πια.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Δυστυχώς δεν θα πιάσω όμως τώρα να πω την γκρίνια, ας πούμε, σε εισαγωγικών για το θέμα των εισιτηρίων. Θα πούμε έτσι άλλα πράγματα.
0: Άλλα πράγματα βέβαια. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο
1: για μια οικογένεια να ταξιδέψει σε ένα νησί όπως είναι η Ικαρία. Δυστυχώς. Και να πω ότι αυτή τη στιγμή, έτσι, με τα πρώτα στοιχεία που έχουμε, ανεπίσημα βέβαια, δεν είναι η τουριστική κίνηση αυτή που περιμέναμε αυτή την περίοδο. Βέβαια το καλό είναι ότι ανοίγει η τουριστική περίοδος, δηλαδή ξεκινάμε από το Απρίλιο-Μάιο να δεχόμαστε έτσι ανθρώπους σε μικρό αριθμό, αλλά τουλάχιστον φαίνεται ότι υπάρχει μια
0: αυτό είναι
1: αλλαγή,
0: καλό,
1: μια...
0: αυτό είναι ωραίο, ναι, γιατί είναι... έρχονται οι άνθρωποι σε την άνοιξη που είναι η πιο ωραία εποχή της Ικαρίας και... και βλέπουν και τη ζωή της Ικαρίας, γιατί το καλοκαίρι μεταλλάσσεται πια αυτή που ξέραμε.
1: Δύο μήνες, εκείνη Ιούλιο-Αύγουστος είναι κάτι άλλο. Αλλά πάλι όμως έχει τη γοητεία του και αυτό, και από ό,τι φαίνεται αφήνει πάρα πολύ καλές εντυπώσεις και σε αυτούς που έρχονται με αυτό το πολύ κόσμο, έτσι, για να δώσουν να καταλάβουν οι άνθρωποι τι είναι αυτό που λέμε όταν η Ικαρία έχει το χειμώνα 8.500 κατοίκους, το καλοκαίρι έχει 45.000, έτσι, για αυτό το δίμηνο. Οπότε καταλαβαίνουμε πάρα πολύ τι γίνεται σε όλες τις υποδομές του νησιού μας και βέβαια και τι καταναλώνουμε και γίνεται με το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, όλα αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, σε παίρνω γιατί συντονίστηκα ότι είναι μουσικές αυλές αυτές τις μέρες και βρήκα και τον Νάσο τον Μπράτσο μπροστά μου και μου το επιβεβαίωσε, και επειδή πάντα τα λέγαμε έτσι παλαιότερα για τις μουσικές αυλές, ας μας ξαναπείς λίγο τι γίνεται φέτος, πότε γίνεται, πότε ξεκινάνε, και για όσους δεν ξέρουν, τι όμορφα πράγματα έτσι διοργανώνεται εκεί πάνω στις πεζούλες στον Αγιάννη.
1: Ναι, τώρα αυτό με το Αγιάννη θα το ξεχάσουμε.
0: Γιατί?
1: Σταμάτησε πλέον να γίνονται εκεί οι μουσικές αυλές. Έχουν μετακομίσει δίπλα στις Καριδιές.
0: Α, στις Καριδιές πήγανε, μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Έτσι υπήρξε ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει σίγουρα και την τοπική κοινωνία. Και απασχολεί μάλλον την τοπική κοινωνία, γιατί υπήρξαν κάποιες παρεξηγήσεις και οι άνθρωποι, η Εκκλησιαστική Επιτροπή, αν θέλεις, που ελέγχει εκεί το χώρο, δήλωσαν ότι δεν γίνεται να υπάρχουν αυτές οι εκδηλώσεις στην περιοχή του Αγιάννη.
0: Άκου τώρα.
1: Δυστυχώς, δεν ξέρω το αν είναι τώρα να το πούμε εδώ, αλλά θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό πραγματικά, γιατί και εμάς μας εξέπληξε. Έτσι, οι μουσικές αυλές είναι τώρα νομίζω η 14η διοργάνωση που γίνεται. Γίνονται σε αυλές σπιτιών της Ικαριάς και κυρίως εκεί στις Ράχες, όπου τις παραχωρούν οι ιδιοκτήτες των σπιτιών, και εκεί γίνονται τα μουσικά σεμινάρια. Πολλές φορές ξεπερνάνε και 10-15 τον αριθμό. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, η οποία μάλιστα η συμμετοχή αυτή κλείνει, θα έλεγα, τις θέσεις των εργαστηρίων και των σεμιναρίων πάρα πολύ νωρίς. Υπάρχει πλέον, έχει αρχίσει και διαδίδεται σε όλα τα μέρη του μήκη και πλάτη του κόσμου. Έχουμε απίστευτο κόσμο που έρχεται από πολλές περιοχές και κυρίως ακόμα και από την Ανατολία, έτσι να χρησιμοποιήσω αυτή την λέξη, όπου συμμετέχουν σε αυτή την μουσική πανδεσία πραγματικά, που γίνεται στις Ράχες και κυρίως την περίοδο από τις 3 του μηνός, νομίζω είναι. Να σας το δω τώρα αμέσως, γιατί έχω μπροστά μου και το κείμενο των διοργανωτών.
0: Ναι, ναι, νομίζω αύριο ξεκινάει. Και, και κάθε χρόνο να μας πεις, άμα έχεις μπροστά και τους καθηγητές.
1: Ναι, θα τα πούμε τώρα και αυτά αμέσως.
0: Ξέρω ότι κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι έρχονται και πολύ καλοί κιόλας.
1: Είναι, να πω,
0: εξαιρετική είναι όλοι τους, όλα τα παιδιά.
1: Ναι, ακριβώς αυτό, είναι εξαιρετική όλοι και πολλοί είναι σταθεροί, δηλαδή είναι κάθε χρόνο εδώ. Και μάλιστα, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχει γίνει και αυτό το καταπληκτικό με τον Μανώλη τον Πάπο, ο οποίος έχει φτιάξει και την Λαϊκή Ορχήστρα της Ικαρίας με περίπου μαζί και ορχήστρα και χοροδία, όπου είναι περίπου στους 120 ανθρώπους από την Ικαρία. Μιλάμε τώρα για χειμερινή δραστηριότητα αυτή. Αλλά και ο Ευγένιος ο Βούλγαρης, που έχει φτιάξει και αυτός την Ορχήστρα Ανατολικής Μουσικής, άλλη καταπληκτική και αυτή προσπάθεια. Και αυτά όλα έχουν ξεκινήσει από τη μάνα που λέμε μουσικές αυλές. Να πω ότι φέτος έχουμε τον Παναγιώτη Παναγάκη, ο οποίος είναι σταστικός με νέο τραγούδι. Έχουμε τον Γιάννη Ζαρία, ο οποίος είναι στο βιολί. Έχουμε την κιθάρα στο ρεμπέτικο και το πρώιμο λαϊκό τραγούδι, που είναι η Θεοδόρα Αθανασίου. Υπάρχουν οι Καριώτικοι Σκοποί με τον Σταύρο Νικολαίδη. Τη Λαϊκή Ορχήστρα που την υπόψη είπαμε είναι ο Μανώλης ο Πάπος. Μπουζούκι ο Φώτης ο Βεργόπουλος. Το Ούτι είναι ο Ευγένιος Βούλγαρης. Παραδοσιακά κλωστά και ρυθμοί της Μεσογείου και των Βαλκανίων, ο Στρατής ο Κουρκέας. Υπάρχει το παραδοσιακό τραγούδι με την Μάρθα την Μαυροειδή. Παραδοσιακή χορή με την Μάρια την Πίτακα. Στα πνευστά επίσης το ανατολικό ρεπερτόριο Μακάμ και αυτοσχεδιασμός είναι ο Σέρκα Βόσκι, ο Φάουστο Σέρκα Βόσκι. Και στο. Έχουμε άλλους δύο, ναι. Στο Αστεριανό και Νησιώτικο Λαϊού, το πάρα πολύ ωραίο και αυτό, η Μαρία η Πλουμή. Στο σύνολο της Ανατολικής Μουσικής συμμετέχει ο Κώστας ο Τσαρούχης. Δυστυχώς ακυρώθηκε το σεμινάριο, το τμήμα του με τον Ηλία Μαντικό, ο οποίος ήταν στο ταξίδι στην ελεύθερη και ρυθμική προσέγγιση. Αυτή είναι η δασκάλη μας.
0: Είναι καταπληκτικά όλα τα παιδιά. Οι μισοί σχεδόν έχουν γράψει, έχουμε ηχογραφεί στα εξωτικά της παράδοσης. Και χαίρομαι πραγματικά που αυτό πάει πολύ καλά. Και ήταν από τις πρώτες τότε, όταν το είχαμε. Ήταν πριν το κλείσιμο της ΕΡΤ, Γιώργο, έτσι δεν ήταν? Ναι, το θυμάμαι.
1: Οι μουσικές αυλές είναι.
0: Όταν σας πρωτοβγάλαμε, εσένα και τον Νίκο τον Καλογερινό, ήταν πριν το κλείσιμο της ΕΡΤ. Και ήταν από τις πρώτες προσπάθειες. Γιατί τώρα υπάρχουν σεμινάρια σε όλη την Ελλάδα πια, συνέχεια και το καλοκαίρι και στα βουνά και, δηλαδή και στα νησιά και πολλά σεμινάρια πια. Αλλά αυτή η προσπάθεια νομίζω ότι έχει έτσι.
1: Έχει κάτι το ξεχωριστό, κάτι γιατί σας είπα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα μουσικό σεμινάριο που φιλοξενείται, όπως είπαμε, στις αυλές των σπιτιών. Προετοιμάζεται και διοργανώνεται κάθε χρόνο χωρίς αναθέσεις, χωρίς χορηγίες. Αποκλειστικά και μόνο χάρη στην προσωπική δουλειά που κάνουν τα μέλη της Κίνησης Πολιτών Ραχών, ύστερα από αποφάσεις που λαμβάνονται από κοινούς συντακτικές συνελεύσεις. Τη μουσική αγαπάνε οι άνθρωποι, τη διάθεση επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους και στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, όπως σας είπα και νωρίτερα, που πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Νομίζω είναι ένα καταπληκτικό σχολείο αυτό για όλους μας και κυρίως για την Ικαρία, όπου παρά την δύσκολη προσέγγιση που έχει, τα ακριβά εισιτήρια, όπως είπαμε προηγουμένως, κατορθώνει μέσα σε μια τέτοια εποχή, τέτοιες ημέρες, να έχει τουλάχιστον 250 ανθρώπους στη δράχη και να παρακολουθούν αυτά τα σεμινάρια.
0: Και είναι και ωραίο και για τους ίδιους σικαριώτες αυτό.
1: Βέβαια,
0: που μπορούν και έρχονται σε επαφή με αυτόν τον κόσμο, ακόμα και να μην παίζουν μουσικά, όλα που μπορούν και παρευρίσκονται στην συναυλία που γίνεται στο τέλος όλοι μαζί, ομαδικά. Τέτοιο τουρισμό νομίζω ότι χρειαζόμαστε.
1: Ναι. Συμμετέχουν όλοι και πραγματικά είναι εντυπωσιακό, όπως μας είπε και ο Μανώλης Πάπος, ο οποίος είναι ο λιγόλογος βέβαια, σε μια συνέντευξη έτσι που προσπαθήσαμε να το πάρουμε, ότι τέλος πάντων πώς σου δικαιολογείται, πώς το βρίσκει ένας τόπος με τόσους λίγους ανθρώπους μέσα στο χειμώνα να έχει τόσο μεγάλες ορχήστρες και μάλιστα αξιολογότατες. Θα σας πω βέβαια ότι εκεί στο τέλος του φθινοπόρου θα κάνουν και μια εγγραφή 12 τραγουδιών σε στούντιο της Αγίας Παρασκευής. Θα τα πούμε όμως αυτά μια άλλη φορά. Και μας είπε ότι η Ικαρία είναι μια έκπληξη και οι μουσικές αυλές και η Λαϊκή Ορχήστρα από την Ανατολική αλλά και όλες οι άλλες προσπάθειες είναι και αυτά μια μεγάλη έκπληξη που επιβεβαιώνουν αυτό που λέμε για την Ικαρία.
0: Και τα τζάκια πάνε καλά το χειμώνα,
1: Και τα τζάκια πάνε καλά το χειμώνα. Εκεί είναι ακόμα πιο τέτοιο, είναι σε κλειστούς χώρους. Αλλά έχει ακόμα μια μεγάλη μαγεία αυτό θα λέγαμε τα τζάκια, γιατί είναι μια άλλη εποχή. Μια άλλη περίοδος, πιο ντόπιοι, πιο παραδοσιακοί τύποι μέσα στους χώρους αυτούς. Και νομίζω ότι
0: και πιο εσωτερική είναι κατάσταση φυσικά.
1: Έτσι, ναι. Και νομίζω ότι είναι και τα δύο πάρα πολύ ωραία.
0: Γιώργο, είμαι πολύ χαρούμενη που σ' ακούω, έστω και τηλεφωνικά. Αφού δεν σε βλέπω πια τα τελευταία χρόνια και θέλω να τα λέμε λίγο πιο συχνά.
1: Βεβαίως, στη διάθεσή σου.
0: Να μας θυμάσαι κι εσύ, όχι μόνο εμείς.
1: Στη διάθεσή σου. Γιατί γίνονται πάρα πολλά πράγματα στην Ικαρία Και όχι μόνο το καλοκαίρι, έτσι για να μην λέμε ας πούμε, ότι επειδή έρχονται οι επισκέπτες μας και θέλουμε κάτι να τους κάνουμε, για να τους καλωσορίσουμε, αλλά έχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις και κατά το φθινόπωρο και την άνοιξη και το χειμώνα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους εκεί. Να είστε καλά.

Thrax Punks, εκπληκτικό σχήμα για όλους τους νέους που ακούτε ελληνική παραδοσιακή μουσική με λίγο rock punk. Παίξανε και με τους Γκιντίκη στην Τεχνόπολη, είδαμε κάποια βιντεάκια, ξεσηκώσαν τον κόσμο. Ελπίζω και εσάς εδώ στα εξωτικά της παράδοσης. Σας είπα, δεν σας είπα καλό μήνα, ξέχασα χθες, πού να θυμηθώ. Καλό μήνα να έχετε. Καλό Ιούλιο. Ο Ιούλιος αναφέρεται ως Ιούλης, Δευτερόλης και Δεύτερο Ιούλης, ως δεύτερος και κύριος μήνας του καλοκαιριού. Δηλαδή, ενώ ο πρώτος είναι ο Ιούνιος, Πρωτόλης, Πρωτοιούλης τον λέγανε παλιότερα. Επίσης ονομάζεται και Αλωνάρης, Αλωνιστής, Αλωνητής, Αλωνιάτης ή Αλωνευτής, γιατί τότε γινόταν το αλώνισμα των Δημητριακών. Βέβαια, στα ορεινά μέρη της Ελλάδας, επειδή ο καιρός είναι πιο ψυχρός, ονομάζουν τον Ιούλιο Θεριστή και όχι τον Ιούνιο. Επίσης αναφέρεται και ως Αηλιάς ή Αηλιάτης από τη γιορτή του προφήτη Ηλίας 20 του μηνός. Στην Σωζόπολη της Ανατολικής Ρωμιλίας τον Ιούλιο τον ονομάζουν και Αϊκερκίτη από τη γιορτή της Αγίας Κυριακής. Αϊκερακίτη. Ενώ στο Πόντο λεγόταν και Χορτοκόπος, επειδή τότε κόβανε τα χόρτα. Για την Ελπίδα τα λέω αυτά, που θέλει να μαθαίνει, λέει, περισσότερα πράγματα, να με ενημερώνεις, να με ενημερώνεις πότε έρχεσαι, για να έχουμε, να φέρνω εδώ βιβλία να διαβάζουμε, να μαθαίνουμε πράγματα.

Δρόμο παίρνω, δρόμο αφήνω, για να έρθω να σας συναντήσω πάλι αύριο με τον Κλέαρχο Κορκόβελο θα είμαστε και θα κάνουμε αυτό το αφιέρωμα που είχαμε προγραμματίσει εδώ και καιρό για το δάσκαλο του, τον Αλέκο Καραβέλη. Να είστε όλοι εδώ συντονισμένοι. Ήταν η Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Δάσκαλο του, τον Αλέκο Καραβέλη. Να είστε όλοι εδώ συντονισμένοι. Ήταν η Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Γεια και χαρά.

0: Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός Τίασος ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαθιά μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Le DC, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Gazette Roof Stage. Η βραβευμένη με Grammy Letizy, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της σύγχρονης jazz, παρουσιάζει ένα βαθιά προσωπικό φόρο τιμής στη θρυλική Diana Washington. Letizy, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, στο Gazette Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr. Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane με το

0: Culture στο έθριο της στο Άσαρσακή. Collier, please call train. More.com.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
4: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: Αυτό το Σάββατο στα DEX η Γιώτα Κοτσέτα. Cosmos 93,6. Όλος ο κόσμος σε

με Daydream ήρθαμε στο απόγευμα της Πέμπτης, 5η και 2 Ιουλίου και 6 λεπτά μετά από τις 4 είμαστε εδώ και πώς μου θύμισε το πρωί μια φίλη αυτή την λέξη που λέγαμε για την Πέμπτη παλιά, ότι είναι προπαρασκευή, οπότε όλα είναι λίγο πιο ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 με τα ωραία μας, με τα δικά μας τα τραγούδια, τα αγαπημένα, με τα παλιά μας, με τα καινούργια μας, να δούμε και τι γίνεται στην πόλη αυτές τις ημέρες και τι μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε να πούμε και για σινεμά επίσης, οπότε μέχρι τις 6 μείνετε μαζί μας εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλώς βρεθήκαμε.

Είναι ένα από εκείνα τα ερωτήματα που ενώ θα ήθελες νομίζω να έχουν απάντηση, δεν έχουν πάντα απάντηση. Will you still love me tomorrow, Amy Winehouse, γιατί πολλές φορές οι σχέσεις, το λέγαμε νομίζω και χθες ή αυτές τις ημέρες με αφορμή ένα άρθρο, έχουν κάτι ρευστό μέσα τους. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε στο Κόσμος και να πούμε τρόπους επικοινωνίας. 2-10-6-0-6-64-29 χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 για το Facebook και το Instagram για να μαθαίνετε και τα νέα μας, να παίρνετε μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν αυτή την περίοδο στα social και φυσικά δίνετε στίγμα στο Viber του σταθμού, γραπτά μηνύματα και φωτογραφίες και παραγγελίες και ερωτήσεις. Περιμένουμε. Κόσμος Radio, έτσι μας βρίσκεται εκεί. Θέλετε το μήνυμά σας μέσω Viber.

0: Dreadlock Holiday και βγήκαμε λίγο πριν από τις 4.30, οπότε θα πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις για να μάθουμε τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και τον κόσμο μας αυτή την ώρα. Μέχρι εκεί ένα λίγο παλιότερο. Think that I don't need your love.
1: I'm pulling in the passersby for something to see.
0: Εντάξει, η αγάπη πάντα χρειάζεται.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιές στον Άγιο Σπυρίδωνα της Άρτας, μήνυμα του 112 για ετοιμότητα των κατοίκων. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέαστορα, μητέρας της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέαστορα και το τραυματισμό της ίδιας και τεσσάρων ατόμων. Στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο. 4 νεκροί και 11 τραυματίες από έκρηξη βόμβα σε καφετέρια στο κέντρο της Δαμασκού. Τέλος, την περικοπή συντάξεων χειρίας μετά τη τριετή ανακοίνωση από το Βήμα της Βουλής Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η Κεραμέως αποδέχτηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Είναι και μια απάντηση σε όσους βλέπουν κενά στην αντιπολίτευση, σχολίασε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Το ευρώ δεν μπορεί να είναι ισχυρότερο από την οικονομία που στέκεται πίσω του, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του στην ετήσια διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Προϋπολογισμό ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Ξοδεύουμε περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ χωρίς κανένα όφελος. Γελίο, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Τουρκία. Διοικητικές κυρώσεις και δικογραφία για το περιστατικό με τον ανοιχτό καταπέλτη στο ferry boat που εκτελούσε δρομολόγιο Ελαφώνησος Πούντα. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα υπηρετικά αύριο το απόγευμα με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βερόνικα Σουίφτ, Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casar de Roof Stage. Η πιο συναρπαστική νέα φωνή της αμερικανικής jazz. Μια ερμηνεύτρια που κινείται με μοναδική άνεση από το bebop μέχρι τη soul και το swing σε ένα μοναδικό live κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό. Βερόνικα Σουίφτ, Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casar de Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
4: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Μάρκο Σελόνι από την Ιταλία. Κόσμος Radio.gr.

Γκορίλας και επιστροφή για το δεύτερο ημέρο εκπομπής. Γκορίλας νομίζω ότι είναι μία από τις βραδιές, μία από τις συναυλίες του 2026 που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη πολλών. Καλησπέρα ξανά. Δεύτερο ημέρο εκπομπής. Εδώ λοιπόν κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 με τις μουσικές μας. Και η πέμπτη είναι η ημέρα του σινεμά. Έβλεπα τώρα πως στο Πάρκο Ηρών στον Ταύρο βρίσκεται το πρώην σινέμα Νέα Μασκότ. Και από σήμερα σηκώνει ξανά βλέα.

με το Lost Highway θα αρχίσουν οι προβολές. Και είναι πολύ ωραίο όταν χώροι πολιτισμού, σινεμά, θέατρα επίσης, να επιστρέφουν στην πόλη.

0: Tellement de gens, on te fait croire que le bonheur, c'est courir après l'argent. On te dit gagne ta vie comme si vivre suffisait pas. Pas besoin d'un grand navire pour atteindre ce que t'as déjà.
1: Manon Λιζά και Le Petit Pêcheur, αυτή η ιστορία για την οποία μιλάμε αρκετά τον τελευταίο καιρό στην εκπομπή, γιατί μας αρέσει και το τραγούδι, μας αρέσει και η ιστορία, τα λέει όπως είναι τα πράγματα στη ζωή. Στο μεταξύ βλέπα τώρα κάποια στοιχεία για τον καιρό, καθώς από ό,τι φαίνεται και από ό,τι διαβάζω, η χώρα μας δεν θα επηρεαστεί άμεσα από κάποιο αξιόλογο έντονο κύμα ζέστης, αλλά θα έχουμε, λέει, μάλλον, το πιο πιθανό είναι το Σάββατο, κάποιες καταιγίδες το πρωί στην Αττική. Σε βλέπω και κρατάς το κεφάλι τώρα και λες γιατί, μα γιατί, και εγώ το ίδιο λέω.

After Laughter Comes Tears. Εντάξει, συμβαίνει και αυτό στη ζωή. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν από τις 5 και πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής, έβλεπα και μου άρεσε αυτό που λέει στο τέλος το άρθρο. Έβλεπα λοιπόν ότι η NASA αναζητά εθελοντές που θα συμμετάσχουν σε ένα πρωτοποριακό προσομοιωμένο ταξίδι, κατά το οποίο θα ζήσουν για έναν ολόκληρο χρόνο σε συνθήκες απομόνωσης, αναπαριστώντας ένα μελλοντικό ταξίδι σε Σελήνη και Άρη αντίστοιχα. Θα ζουν λοιπόν οι συμμετέχοντες και θα εργάζονται κατά τη NASA σε περιορισμένο λοιπόν και απομονωμένο περιβάλλον, προσομοιώνοντας τόσο το διαπλανητικό ταξίδι όσο και τις επιχειρήσεις στην επιφάνεια ενός άλλου ουράνιου σώματος, πραγματοποιώντας ακόμη και εικονικούς διαστημικούς περιπάτους. Και μου άρεσε η λέξη περίπατος σε όλο αυτό.

αυτό τον αφιερώσει στη ζωή σου για 14 μήνες ζητούν. Σε αυτό το project και να είσαι τόσο κοντά αλλά τόσο μακριά ταυτόχρονα. Και να μπορείς να κάνεις και διαστημικό περίπατο. Πάμε για φινάλε πρώτης ώρας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στη στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: ΝΑΙΚΑ. Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: Sport.gr.
1: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Extrovert και To Live The Sea. Αυτό εδώ που είχαμε αγαπήσει πολύ πριν από 2 χρόνια. Μας έρχονται από την Αυστραλία και έχουν και αυτό το απόσπασμα μέσα από το τραγούδι του 1963 στο Live The Sea. Και είμαστε εδώ 7 λεπτά μετά από τις 5 στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Είναι η Μαρίλα Γεροντίδη που φροντίζει τον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που σας μιλάει και βάζει τις μουσικές.

Painted Black, πάρα πολύ ωραία εκδοχή αυτή και σημερινή και πολύ φρέσκια. Και σήμερα είναι Πέμπτη, λέγαμε και πριν ότι έχουμε νέες ταινίες στα σινεμά. Βγαίνει λοιπόν η Πανούκλα, μια ταινία thriller του 2025 που μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα ντροπαλό αγόρι σε μια κατασκήνωση πόλο εντάσσεται στη δημοφιλή παρέα, η οποία έχει περιθωριοποιήσει, το κατάφερα, το είπα. Άμα βιάζομαι, αυτό συμβαίνει. Ένα αγόρι με μια δερματική πάθηση, αποκαλώντας τον Πανούκλα. Σύντομα λοιπόν αντιλαμβάνεται ότι δεν απέχει από το να γίνει το επόμενο θύμα του. Τσάρλι Πόλιγκερ στη σκηνοθεσία και ένα ψυχολογικό θρίλερ που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Κανών, το οποίο οι εντυπωσιακές ερμηνείες των νεαρών ηθοποιών με την καθαρή σκηνοθετική ματιά σκεγγραφούν την εύθραυστη ψυχοσύνθεση των έφηβων αγοριών. Είναι μία από τις ταινίες με πολύ καλές κριτικές αυτής της εβδομάδας που μπορούμε να δούμε στα σινεμά. Thank you.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιάς στη Στρογγύλη, Άρτας, επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρωση δράμουν 2 αεροσκάφ και 2 ελικόπτερα. Νωρίτερα, ήχησε το 112 για ετοιμότητα στον Άγιο Σπυρίδωνα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες αντιδρομοκρατικές για τον εντοπισμό των δραστών των 3 εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και τον τραυματισμό της ίδιας και των 4 ατόμων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δράστες, τόνισε σε συνέντευξή του στο Μέγα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο. Τέλος, στην περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετή ανακοίνωση από το Βήμα της Βουλής, Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η Κεραμέως αποδέχτηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Είναι και μια απάντηση όσους βλέπουν κενά στην αντιπολίτευση, σχολίασε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Ξοδεύουμε περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, χωρίς κανένα όφελος. Γελίο, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Αυξήθηκαν 85% οι θάνατοι ηλικιωμένων στη Γαλλία μέσα στο καύσωνα, σύμφωνα με τη γαλλική ιατρική υπηρεσία που παρέχει κατοίκων επισκέψεις. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα πυρωτικά αύριο το απόγευμα, με τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: No Gaeres. Τρίτη 21 Ιουλίου στην Τεχνόπολη. Η No

0: Gold Gazette.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Β' για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Βίτα της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Βίτα της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9:30, στο στούντιο Βίτα της ΕΡΤ.
4: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
5: Ακούτε Κόσμος.
3: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Es una cosa muy intensa.

0: la vida de los uruguayos. La vida de los uruguayos. Pero nos hiciera navegar un poquito por este cauce.
1: Αυτό ήταν το La Vida de los Uruguayos, The Bas Lexter Ensemble, και είμαστε εδώ, τέταρτο, τελευταίο ημίωρο, 22-21 λεπτά μπροστά μας, για να φτάσουμε μέχρι τις 6, στο Κόσμος 93,6, είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Εδώ λοιπόν στην παρέα του απογεύματος, καλησπέρα ξανά.

Sacred Souls, Live For You. Πόσο σημαντικό είναι αυτό. Στο μεταξύ, όσο το ακούγαμε, διάβαζα μια συνέντευξη της ψυχοθεραπεύτριας Δέσποινας Πλουσίου, που είναι η γυναίκα που εμπνεύστηκε το Siros Healing Waves Festival. Η Ελλάδα Θεραπεύει, έτσι λέγεται, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στην ψυχική υγεία, το οποίο πραγματοποιείται στην Σύρο. Φέτος επιστρέφει ανανεωμένο 1 με 4 Οκτωβρίου και έχει θεματικό τίτλο «Από την ντροπή στην αποδοχή». Και σε αυτή τη συνέντευξη μιλάει για την ενσυναίσθηση, αυτή την λέξη, και με μεγάλο νόημα που έχει πολύ σημασία στη ζωή μας. Και έχει όμως ένα πάρα πολύ ωραίο τίτλο που βγαίνει μέσα από αυτή τη συνέντευξη, το άρθρο, ότι δεν θεραπεύεσαι όταν μιλάς για τον πόνο σου, αλλά όταν ξαναβρίσκεις τη χαρά σου. Πόσο ωραίο, πόσο σημαντικό, πόσο σπουδαίο είναι αυτό, να μπορείς να βρεις ξανά τη χαρά.

Μπράνκο και τον Νέσα Ρούα για να φτάσουμε στο τέλος για σήμερα, για να έρθει η Κλαουδία Μάτωλα για το επόμενο δύο ώρο εδώ στο Κόσμος 93,6. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήταν η Μαρίλα Γεροντίδη που φρόντιζε τον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόλου που σας μιλούσε και έβαζε τις μουσικές όπως κάνουμε κάθε απόγευμα. Φεύγει, τελείωσε και αυτή η Πέμπτη, έρχεται αύριο η Παρασκευή, στις 4 θα τα ξαναπούμε και μετά Σαββατοκυριακό, οπότε θα έχουμε καλοκαιρινή διάθεση. Ευχαριστούμε την παρέα, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, ευχαριστούμε για την επικοινωνία και τα μηνύματα. David Walters για το φινάλε μας σήμερα και ένα Soul Tropical. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στη στρογγυλή Άρτας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη αγροδασκή πυρκαγιά. Επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρο και 13 οχήματα εθελοντές, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη στη στρογγυλή Άρτας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη αγροδασκή πυρκαγιά. Επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρο και 13 οχήματα εθελοντές, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

0: ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχουν θέσει στο μικροσκόπιο τρία άτομα που κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες. Παράλληλα, αναζητούν τυχόν συνδέσεις με παλαιότερες επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εξετάζουν αν πίσω από τις επιθέσεις στην Τούμπα και την Ανάληψη βρίσκονται τα ίδια πρόσωπα. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάλεσε όσους βάφτιζαν ακτιβισμό της καταλήψης και πρόσφερα πολιτική ομπρέλα στους εγκληματίες να αναλογιστούν τις ευθύνες τους, ενώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν απέναντι σε κάθε προσπάθεια μη αποφυλάκηση τρομοκρατών και ότι κανονικοποιεί ένα καθεστώς ανοχής στην τρομοκρατία. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για εργαλειοποίηση της τραγωδίας. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελλάς Νίκος Νιφούδης δήλωσε ότι ο κύριος Κυρανάκης προσπαθεί να φανατίσει, ενώ ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για εμφυλιοπολεμική δήλωση του κυρίου Κυρανάκη που ρίχνει λάδι στη φωτιά. Σήμερα που το μήνυμα οφείλει να είναι η οδύνη για μια τραγική απώλεια και η καταδίκη τέτοιων δολοφονικών επιθέσεων, η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να σπείρει διχασμό, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τουλάχιστον άθλια η προσπάθεια των ανιστόρητων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας να αξιοποιήσουν ως πολιτικά όρνεα μια αποτρόπαια εγκληματική ενέργεια για να επιτεθούν στους αγώνες του λαού, σημειώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, κ. Κυριάκος Βελόπουλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εκμεταλλεύεται το κτηνώδες γεγονός και δημιουργεί εμφυλιοπολεμικό κλίμα, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι η εργαλειοποίηση από τον Πρωθυπουργό δείχνει περίπτωση προβοκάτσιας που βολεύει το κυβερνών κόμμα. Καταργείται με νομοθετική ρύθμιση περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% τη σύνταξη του θανόντος χωρίς μείωση των 35%, ενώ όσοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Παράλληλα, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών οι συνταξιούχοι, στους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η μείωση, ενώ στις περιπτώσεις όρευσης δικαιωμάτων θα συνεχίσει να καταβάλλεται κανονικά και δεύτερη εθνική σύνταξη. Η Κεραμέως αποδέχτηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Είναι και μια απάντηση σε όσους βλέπουν κενά στην αντιπολίτευση, σχολίασε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Αλλάζει το καθεστώς λειτουργίας των πολυκατοικιών με νέο κώδικα ιδιοκτησίας που προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μεταξύ των βασικών αλλαγών προβλέπονται η δυνατότητα κατάτμησης ή συνένωσης διαμερισμάτων, ταχύτερη ίσπραξη κοινοχρήστων, υποχρεωτικό αποθεματικό και ασφάλιση των πολυκατοικιών, καθώς και ευκολότερη λήψη αποφάσεων για επισκευές και ενεργειακές αναβαθμίσεις μέσω μείωση των απαιτούμενων πλειοψηφιών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης δήλωσε ότι στόχος είναι η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και η δημιουργία ενός σύγχρονου πλαισίου συνιδιοκτησίας. Ακυρώνονται τα αυριανά δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφίνας λόγω της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει τρία ναυτεργατικά σωματεία με αιτήματα που αφορούν την ασφάλεια και τη λειτουργία του λιμένα. Η κινητοποίηση ξεκινάει στις 6 αύριο Παρασκευή και ολοκληρώνεται στις 6 το πρωί του Σαββάτου. Οι εταιρείες Fast Ferries και Golden Star Ferries ανακοίνωσαν ότι δεν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια των πλοίων τους από και προς τη Ραφίνα. Παράλληλα, στις 8 το πρωί έχει προγραμματιστεί απεργιακή συγκέντρωση έξω από το Super Ferry. Τα ναυτεργατικά σωματεία υποστηρίζουν ότι οι υποδομές του λιμανιού δεν επαρκούν για τον αυξημένο αριθμό πλοίων, δημιουργώντας κινδύνους για εργαζόμενους και επιβάτες. Αυτή την ώρα εκδικάζεται νέα προσφυγή του συνδέσμου εφοπλιστών ταχυπλώων και κρουαζιέρας με αίτημα να κηρυχθεί η απεργία παράνομη και καταχρηστική μετά την απόρριψη νωρίτερα του αιτήματος προσωρινής διαταγής.
1: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα υπηρετικά αύριο βορειοδυτικά άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Ιόνιο. Έθριος ο καιρός στην Αττική. Θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Πιθανότητα μεμονωμένο καταιγίδων στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.

0: Δομή. Προηγείται πάντα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας και πάλι. Αυτό το τραγούδι είναι 50 χρόνων και ακούγεται με την ίδια συγκίνηση, με την ίδια ανατριχίλα. Σταύρος Κουγιουμτζής, Μιχάλης Μπουρμπούλης στους στίχους.

Λιγότερα συνθήματα και πιο πολύ δουλειά. Αυτό, να σας πω την αλήθεια, σαν στίχος με στοιχιώνει. Πραγματικά, σαν στίχος με γιώτα, με στοιχιώνει, με ομικρον γιώτα, έψιλον γιώτα. Με στοιχιώνει όλα τα χρόνια της δικής μου πορείας. Μπορεί και πολλούς από εσάς να σας κάνει να το σκέφτεστε με δεύτερη και τρίτη, ξέρω εγώ, σκέψη και με αυτοκριτική. Λιγότερα συνθήματα και πιο πολύ δουλειά. Τα συνθήματα βέβαια τα σέβομαι και τα υπηρετώ. Τα αγαπώ τα συνθήματα, γιατί δεν είναι κούφια και γιατί έχουν προέλθει από εποχές στις οποίες έγιναν πολύ μεγάλοι αγώνες. Εν προκειμένου αγώνες και για την ισότητα. Το λέω αυτό γιατί ο Βασίλης μου λέει, Βασίλης από Αμπελοκήπους, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Θα σου τα έχωνα για την αναφορά σου στις ανύπαρκτες στην πράξη μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά στη χαρίζω διότι έπαιξε το ριφλέξ των Duran Duran. Ωραία η διατύπωση, Βασίλη. Τώρα, γιατί είναι ανύπαρκτη στην πράξη, έχει στοιχεία? Γιατί εγώ δεν τολμώ να ρωτήσω συναδέλφους μου εάν και πόσο αμείβονται, ενώ άντρες συναδέλφους. Δεν τολμώ να ρωτήσω γιατί δεν θέλω να μάθω την απάντηση. Γιατί αν μάθω την απάντηση και είναι έτσι όπως τη φαντάζομαι, δεν ξέρω, θα νιώσω πολύ περίεργα, πρέπει να σας πω. Γιατί πίστευα μέσα σε ένα ροζ συννεφάκι, σε ένα σκέτο συννεφάκι, περιχαρακωμένη, ότι δεν υπάρχουν μισθολογικές ανισότητες στην Ελλάδα, ότι το έχουμε λύσει. Όπως και πολλά άλλα πράγματα, πίστευα ότι τα έχουμε λύσει. Καλησπέρα σας λοιπόν, καλησπέρα και στο Θανάση, ο οποίος ως αρτινός γάρ, εκτός από την καλησπέρα του σε όλη την καλοκαιρινή παρέα, λέει πως είναι καθοδόν προς την πατρίδα του και τον ειδοποιούν ότι είναι στην Άρτα αποπνικτική ατμόσφαιρα από τις δύο φωτιές στην περιοχή, στη Στρογγυλή και στον Άγιο Σπυρίδωνα, αμέλεια και εμπρισμοί που δυστυχώς καλά κρατούν, μας λέει ο Θανάσης, που το γνωρίζει καλά το θέμα και γνωρίζει και την περιοχή και τον πονάει κιόλας, όπως όλους μας πονάει και πρέπει να πονάει. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο. Πέμπτης, αγαπημένη μου Έλενα, και σε σένα το εύχομαι με αγάπη, αγαπημένη μου Γιάννη, που στηρίζεις τόσο πολύ και εμένα προσωπικά και την ελληνική ραδιοφωνία στα περισσότερα προγράμματά της. Μια και το είπαμε αυτό, ακούτε ελληνική ραδιοφωνία και είναι το Earth News Radio 105,8, δηλαδή το πρώτο στην ενημέρωση ραδιόφωνο από τα ραδιόφωνά μας. Μπορείτε να μας βρείτε φυσικά και στο erteco.gr. Αυτό επιβάλλεται και είναι και πολύ πολύ αφιερωμένο σε όλους.

0: Τελικά η έκρηξη στο κέντρο της Δαμασκού που λέγαμε νωρίτερα και που συνέβη κοντά στο δικαστικό μέγαρο της πόλης έχει μέχρι τώρα αποφέρει ως απολογισμό τουλάχιστον 5 ανθρώπους νεκρούς και 16 τραυματίες. Αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός κάτω από τραπέζι, σε καφετέρια, σε μαγαζί που απέχει μόλις 100 μέτρα από την κύρια είσοδο του δικαστικού μεγάρου. Χαμός γίνεται, όπως βλέπω εδώ, στα διεθνή πρακτορία, όπως χαμός γίνεται, κυρίες και κύριοι, και στη Γαλλία για ένα κλιματιστικό. Ναι, καλά ακούσατε, τον Ιούλιο του 2026 στη Γαλλία του πολιτισμού και του διαφωτισμού. Καλά, αυτό δεν έχει να κάνει. Τέλος πάντων, σε μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέφτει ξύλο, ουρές σχηματίζονται και άδεια ράφια μέχρι που έσπασαν τις πόρτες καταστήματος γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ, όταν αυτό ανακοίνωσε τη διάθεση 200.000 κλιματιστικών και ανεμιστήρων σε προσφορά. Σε προσφορά κιόλας, δηλαδή κανόνισε να τα φέρει και να τα βάλει και σε προσφορά. Καταλαβαίνετε ότι αυτό, επειδή είχε περιορισμένη ποσότητα και αυξημένη ζήτηση, οδήγησε σε συνωστισμό και έπεσε πολύ ξύλο. Πόλεμος κανονικός για ένα κλιματιστικό. Εδώ είμαστε λοιπόν και... σας το είχα προαναγγείλει, αλλά όχι με το όνομα του καλεσμένου μας, τον οποίο αμέσως θα σας παρουσιάσω. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή λοιπόν ο κύριος Χρήστος Καραγιάννης, καθηγητής κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος και σχεδιασμού έναντι σεισμικών δράσεων. Από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μας έρχεται ο κύριος Καραγιάννης. Δεν είμαστε συγγενείς νομίζω, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Εγώ είμαι Αρκάς, εσείς μάλλον Θεσσαλονικεύς, δεν ξέρω.
1: Ναι, από τη Θεσσαλονίκη.
0: Οπότε ναι, ίσως κάποιες ρίζες να βρίσκονταν. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Δεν χτυπάνε τα τηλέφωνα, δεν θα σας χάσουμε νωρίς εσάς όπως νωρίτερα άλλο καλεσμένο. Έχετε λίγο χρόνο να μας διαθέσετε, έτσι.
1: Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, η ερώτηση είναι και ερώτηση αγωνίας μαζί, κύριε καθηγητά, είναι τι κάνουμε με τα κτίρια όταν γεράσουν ή δηλαδή όταν έχουν ξεπεράσει, ας πούμε, χοντρικά τα 50 χρόνια ζωής.
1: Αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχετε απόλυτο δίκιο που το φέρνετε προς συζήτηση. Είναι το βασικό θέμα το οποίο λέμε και στους φοιτητές και μάλιστα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μας, τι θα αντιμετωπίσουν ως μηχανικοί όταν θα βγουν έξω. Και φαίνεται ότι το βασικό αντικείμενό τους πλέον δεν θα είναι και τόσο καινούργια κτίρια όσο τα παλιά. Διότι, να σας πω ένα απλό πράγμα, πάτε σε ένα κεντρικό δρόμο της Αθήνας, πάτε στην Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην Πατησίου, και κοιτάξτε από τον πρώτο όροφο και πάνω. Θα δείτε μόνο παλιές κατασκευές.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Δεν
0: αλήθεια.
1: Είναι καμιά καινούρια. Αν πάτε στη Θεσσαλονίκη να πιάσουμε την δική μας πόλη εδώ.
0: Που δοκιμάστηκε και από σεισμό.
1: Ναι, βεβαίως. Από το 1978 και το 1981. Θα δείτε στη Ζυμισκή το κεντρικό δρόμο από τον πρώτο όροφο και πάνω. Καλά κάτω είναι φωτισμένα, είναι οι βιτρίνες των καταστημάτων. Από εκεί και πάνω θα δείτε παλιές κατασκευές, πολύ παλιές. Και άρα ο μηχανικός που θα βγει, αλλά και οι άνθρωποι που μένουν εκεί, έχουν ως αντικείμενο τι κάνουμε με αυτές τις παλιές κατασκευές. Δεν υπάρχουν καινούργιες πλέον. Και θα ήθελα να σας πω ότι βάλατε το 50 έτη ζωής, αλλά θα σας δώσω καλύτερα κριτήρια τα οποία θα είναι χρήσιμα και θα μπορούν να το δουν όχι μόνο ένας μηχανικός, αλλά και ο ιδιοκτήτης, και πολύ εύκολα.
0: Mm-hmm. Δηλαδή,
1: αν θέλετε.
0: Ακούστε. Ναι.
1: Είναι οι κατασκευές μας, στην Ελλάδα δηλαδή, στο εξωτερικό δεν ισχύει, στην Ελλάδα, μέχρι το 1959 χτιζόντουσαν με βάση κάποιους κανονισμούς που δεν λαμβάναν υπόψη καθόλου τους σεισμούς. Τίποτε από όλα αυτά. Ήταν μια απλή κατασκευή, η οποία είναι σκυρόδεμα, βέβαια, οπλισμένο σκυρόδεμα, με τον μπετόν που λέμε δηλαδή, και η οποία κτιζόταν κατά έναν πολύ απλοϊκό τρόπο, με όρο με τα κατακόρυφα φορτία.
0: Ναι.
1: Όλες λοιπόν οι κατασκευές που είναι μέχρι το 1959 έχουν γίνει με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει μέσα ένα σαφές δομικό σύστημα, με κολόνες, με υποστηλώματα, βάζουν τις τυχοποιίες, ρίχνουν το σκυρόδεμα πάνω στις τυχοποιίες. Υπάρχει ένα γενικότερο, έτσι, ανακατεμένο σύστημα με το οποίο κτίσανε.
0: Ναι.
1: Και αυτές δεν είναι λίγες. Mm-hmm. Σας λέω, θα έρθω να τις δείτε, είναι πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Και Δηλαδή, κύριε καθηγητά, αυτές μέχρι το 59 που λέτε με αυτόν τον τρόπο και το μεικτό έτσι σύστημα. Προφανώς, ναι, επειδή ναι. Δεν μπορώ να υποθέσω ότι ήταν λόγω κέρδους για να αποφευθεί το κόστος, μάλλον. Έτσι ξέρανε οι άνθρωποι, έτσι χτίζανε. Είναι επικίνδυνα αυτά τα κτίρια. Παρακαλώ. Τι είπατε?
1: Μόνο το Πολυτεχνείο Αθηνών υπήρχε.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Και δεν έβγαζε μηχανικούς.
0: Αλλά
1: οι υπόλοιπες πόλεις δεν το συζητάμε. Mm. Άρα, άμα πάμε στη Βόρεια Ελλάδα δηλαδή, και οι μηχανικοί ήταν δυσέβρετοι, να μην πω δεν υπήρχαν.
0: Ναι.
1: Κάποτε κάναμε ένα κτίριο εδώ να ελέγξουμε και έγραφε από κάτω ότι ήταν από τον. Ο αρχιτέκτονας που το έκανε ήταν απόβλητος των ωραίων τεχνών της Κωνσταντινούπολεως. Δηλαδή δεν υπήρχε. Mm. Μηχανικός. Μέχρι τότε λοιπόν αυτά τα κτίρια έχουν πρόβλημα.
0: Ναι. Το, από ό,τι διαβάζω, το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν επίσημα στοιχεία που λένε ότι πάνω από το 40% των κτιρίων έχει ηλικία αυτή περίπου που λέμε, από 50 ετών και άνω. Μάλιστα. Είναι επικίνδυνα τώρα αυτά τα κτίρια, να το πούμε έτσι.
1: Αυτά τα κτίρια για την καθημερινότητα δεν είναι επικίνδυνα, αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε μια επαγρύπνηση, δηλαδή να ξέρει κανείς ότι μένει σε ένα σπίτι που έχει εγγενή προβλήματα.
0: Ναι.
1: Θα σας πω και παρακάτω. Από το 59 λοιπόν, το 1959 έως το 84,
0: ναι,
1: άλλαξε ο κανονισμός. Μπήκε μέσα ένας, μπήκε δηλαδή στους υπολογισμούς ένας αντισεισμικός κανονισμός του 1959, το λέγαμε και βασιλικό διάταγμα, τέλος πάντων,
0: ναι,
1: το οποίο έδινε κάποιες οδηγίες και τα κτίρια είναι αρκετά καλύτερα.
0: Mm-hmm,
1: mm-hmm. Έχουν τροτότητα υψηλή, αλλά έχουν και μεγάλους συντελεστές ασφαλείας, έχουν και κάπως λάβει υπόψη στο σεισμό και άρα είναι μια άλλη κατηγορία.
0: Ναι, κυρίων. Μέχρι το 84.
1: Μέχρι το 84. Από το 84 και μετά, επειδή γίνανε οι σεισμοί της Θεσσαλονίκης, οι σεισμοί στις Αλκιονίδες νύχους έξω από την Αθήνα εδώ, στο Λουτράκι,
0: mm-hmm,
1: έγινε πολύ πιο αυστηρό το πλαίσιο και του σχεδιασμού και της κατασκευής. Έτσι, από το 84 έως το 95, έως το 2000, ας το πούμε έτσι, είναι πολύ καλύτερες. Βεβαίως δεν είναι όπως θα έπρεπε σήμερα, αλλά είναι καλύτερες. Και από εκεί και πέρα, από το 2000 μέχρι σήμερα, έχουμε το σύγχρονο κανονισμό, το σύγχρονο σχεδιασμό, με τον Ευρωκώδικα 8, τον Ευρωκώδικα 2, που εν πάση περιπτώσει είναι ότι καλύτερο υπάρχει.
0: Ναι.
1: Αλλά, εάν όμως λοιπόν ένας ιδιοκτήτης, τώρα που τα είπαμε αυτά, θέλει να δει πόσο πρόβλημα έχει, αρκεί να δει πότε κτίστηκε η κατασκευή. Δεν είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή.
0: Τι είπατε, πότε, το πότε έγινε
1: πότε
0: η κατασκευή.
1: Κτίστηκε, ναι. Ναι, πότε
0: και μετά,
1: έγινε,
0: ωραία, άντε και το είδε. Μετά, ανάλογα με την παλαιότητα.
1: Ανάλογα με το ποιο κομμάτι από αυτά που είπαμε, σε ποιο κομμάτι ανήκει, θα πρέπει να είναι πιο πολύ ή λιγότερο, ας το πούμε, αλέρτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάτι δεν πάει καλά,
0: ναι,
1: εδώ πέρα.
0: Και επομένως τι να κάνει, σε τι να προβεί, σε τι κινήσεις λέτε ότι πρέπει να προβεί?
1: Θα πρέπει να προβεί σε κάποιους ελέγχους.
0: Mm-hmm.
1: Οι έλεγχοι λοιπόν τώρα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, ένα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα και είναι δυσκολότερο από το να, είναι δυσκολότερο να κάνεις μια αποτίμηση, μια επέμβαση να σχεδιάσεις σε μια κατασκευή παλιά,
0: ναι,
1: από ό,τι να φτιάξεις μια καινούργια.
0: Από την αρχή καινούργιο, το λένε αυτό, το λέγανε και οι παλιοί. Δεν μου λέτε, κύριε Καραγιάννη, τώρα επειδή είχαμε και καταλαβαίνετε την περίπτωση με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, πολύ σοκαριστικό. Και επειδή ταυτόχρονα έχουμε και πολλά παρόμοια περιστατικά ομιγέννητο, δηλαδή δίπλα σε σπίτια παλαιότερα, χτίζονται πολλά καινούργια. Το έχετε δει κι εσείς.
1: Με βαθιότητες θεμελιώσεις, εντάξει.
0: Ναι, ναι, σωστά. Αυτό... Πώς μπορεί, ας πούμε, ένας απλός ιδιοκτήτης ή οι ένοικοι, ας πούμε, και ιδιοκτήτες ενός πλαϊνού σπιτιού όπως του εν λόγω στα Πετράλωνα, να είναι σίγουροι ότι δεν θα συμβεί κάτι, αν όχι
1: αυτό
0: τόσο φοβερό, αλλά κάτι παρόμοιο, ρογμές, ξέρω εγώ, αν εμφανίσει πράγματα που θα τους ανησυχήσουν? Πώς μπορεί να το ξέρει?
1: Αυτό και, είναι, ναι, πάρα πολύ συχνό. Έχετε απόλυτο δίκιο που το θέτετε και πολλές φορές βρέθηκα σε δικαστήριο σαν προβατογνώμονας σε διάφορες πόλεις, διότι κάποιος έκανε μια καινούργια κατασκευή δίπλα σε μια παλαιότερη.
0: Ναι.
1: Η οποία παλαιότερη δεν είναι ανάγκη να ήταν ούτε πολύ παλιά, ούτε και πολύ κακής κατασκευής.
0: Ναι.
1: Τι ο καινούργιος σε βαθύτερο, με βαθύτερο βάθος θεμελίωσης και δημιουργούνται θέματα. Αυτό δεν μπορεί να το κάποιος να πει ότι είναι παράνομο, ναι. Είναι το δικό του μέρος είναι. Mm-hmm. Αλλά πρέπει όμως αυτός ο οποίος πάει να κτίσει αυτή την καινούργια οικοδομή να λάβει ορισμένα μέτρα, να πάρει ένα μηχανικό ο οποίος να είναι εξειδικευμένος, να ξέρει να το αντιμετωπίσει και να φροντίσει να, να υποστηρίξει, να μην φύγει το έδαφος κάτω από τη θεμελίωση του διπλανού, καταλαβαίνετε τι λέω. Δηλαδή, αν όπως σκάβετε, πες ότι σκάβετε ένα λάκκο σε μια άμμο, οπουδήποτε. Όταν σκάβετε το λάκκο, δεν φεύγει από το τείχομα που σκάβετε το διπλανό το χώμα και πάει και φεύγει.
0: Και πέφτει μέσα. Μέσα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό λοιπόν, με πολύ απλοϊκά βέβαια, απλοϊκό πράγμα αυτό,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: είπα.
0: Ναι,
1: πράγμα, λέω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θα συμβεί και όταν χτίσουμε μια κατασκευή με βαθύτερη θεμέλιωση σε μια παλιά, εάν δεν το προβλέψουμε.
0: Mm-hmm. Αλλά όμως δεν μπορεί να παρέμβει στην άλλη περιουσία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι δεν είναι.
1: Πρέπει όμως να είναι αυτός που θα χτίσει το καινούριο, να έχει τις γνώσεις, να είναι να πει στους προηγούς, στους άλλους ότι κύριοι, προσέξτε, θα το φροντίσουμε, θα το κάνουμε. Να, αν θέλουν και αυτοί να βάλουν κάποιο μηχανικό ίσως, μπορεί να μην υπάρχει νόμος, αλλά θα ήταν πολύ καλό να μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους.
0: Mm.
1: Να υπάρχει μια
0: θεσμική παρέμβαση δεν μπορεί να υπάρχει, κύριε Καραγιάννη, να υπάρχει κάτι που να προστατεύει περισσότερο τους πολίτες από την απλή συνεννόηση μεταξύ, ας πούμε, κυρίων.
1: Θα μπορούσε να υπάρχει βεβαίως. Mm,
0: αλλά
1: να
0: δεν υπάρχει.
1: Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει, αλλά την ευθύνη όμως την έχει αυτός ο οποίος θα το κτίσει το καινούριο.
0: Ναι, ναι, αλλά είδατε εδώ, άμα όμως μετά την απομάκρυνση από το ταμείο. Ναι, καταλαβαίνω.
1: Πολλές φορές έχει γίνει και μάλιστα τα δικαστήρια, σωστά βέβαια είναι κάποια δικαστήρια που τραβάνε σε μήκος, αλλά εν πάση όμως περιπτώσει βεβαίως στο τέλος ναι. Η αλήθεια είναι...
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο γιατί πρέπει να πάμε δυστυχώς σε τίτλους έτσι πολύ σύντομα. Άρα καλό θα ήταν σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχει υποψία λοιπόν ότι υπάρχει παλαιότητα, η στατική ανεπάρκεια ίσως κτλ.
1: Να
0: γίνει έλεγχος και μετά και όποιες ας πούμε διορθωτικές κινήσεις, ενέσεις, ξέρω εγώ.
1: Θα προκύψουν από αυτό. Προσέξτε, ο έλεγχος έχει τρία στάδια, αυτό μόνο να ακούσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ο πρωτοβάθμιος, ο δευτεροβάθμιος και ο τριτοβάθμιος. Ο πρωτοβάθμιος έλεγχος είναι απλό να γίνει, είναι εύκολο και πρέπει να το κάνουν όλοι. Είναι, έρχεται ένας μηχανικός που ξέρει βέβαια και όλοι οι συνάδελφοι ξέρουν τώρα πια. Αλλά,
0: και τα άλλα δύο γιατί πρέπει να σας κλείσω.
1: Τα άλλα, πάει ο μηχανικός και το βλέπει και καταγράφει απλά πράγματα. Mm-hmm. Αν έχει κεντρότητες.
0: Ναι, ναι, ναι. Ενημερώνει και με ενημερώνει για τα υπόλοιπα βήματα, έτσι.
1: Και μετά πάει στο επόμενο, στο δεύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπει μετά αν υπάρχει πρόβλημα, κάποιες λίγες πράξεις, κάποια λίγα πράγματα και κατόπιν, όταν πια φανεί ότι χρειάζεται, θέλει τριτοβάθμιο έλεγχο.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Σοβαρότητα και μεγάλη, με μεγάλη προσπάθεια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Καραγιάννη. Να είστε καλά.
1: Εγώ,
0: έχετε την καλησπέρα
1: καλά,
0: μας. Γεια σας. Γεια σας.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Στρογγύλη Άρτας επιχειρούν 39 πυροσβέστες με 21 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Νωρίτερα ήχησε το 112 για ετοιμότητα στον Άγιο Σπυρίδωνα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό της ίδιας και 4 ατόμων. Στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Τέλος, την περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετή ανακοίνωση από το Βήμα της Βουλής Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η Κεραμέως αποδέχτηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ σχολείας ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Δύο συλλήψτα Γιάννενα όπου μέλη συμμορίας παρίσταναν τους λογιστές και άρπαξα χρήματα και χρυσαφικά από τρεις ηλικιωμένες. Βρέθηκαν 42.650 ευρώ και χρυσαφικά αξίας 21.000 ευρώ, τα οποία ήταν κρυμμένα στο χώρο των αποσκευών του αυτοκινήτου. Αυξήθηκαν 85% οι θάνατοι ηλικιωμένων στη Γαλλία μέσα στο καύσωνα σύμφωνα με τη γαλλική ιατρική υπηρεσία που παρέχει κατοίκων επισκέψεις. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα υπηρετικά αύριο το απόγευμα με τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες έως 34 βαθμούς στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: λοιπόν.
1: Ναι.
0: Και δράτω με τις ευκαιρίες, λέω, να. Τώρα πλησιάζουμε σιγά σιγά στην ολοκλήρωση ενός κύκλου του Μουντιάλ, για το οποίο είχαμε μιλήσει στην αρχή, μας είχες δώσει εκείνη την πολύ ωραία έτσι, λυρική περιγραφή της έναρξης, της τελετής έναρξης. Τώρα πού είμαστε? Είμαστε στους 16, έχουμε φτάσει τώρα στους τελευταίους 16.
1: Αλλά εγώ δεν θα σε πάω σε αγωνιστικό μέρος, αυτά τα λένε σε άλλες εκπομπές, θα σε πάω στο ντύσιμο
0: βέβαια.
1: Των εθνικών ομάδων, δηλαδή για παράδειγμα η Ισπανία έχει επιλέξει και την τίνει ο ιστορικός οίκος το Λέβε, και άνδρες και γυναίκες, και έχει συμφωνία μέχρι το 30. Τώρα να πούμε, η συλλογή του ντυσίματος περιλαμβάνει κοστούμια, ποκάμισα, πλεκτά και δερμάτινα αξεσουάρ, όπου οι τιμές φτάνουν τα 2.200 ευρώ για ένα σακάκι από μαλλί υψηλής ποιότητας.
0: Φθηνό.
1: Μετά.
0: Συγγνώμη, ποιοι τα φοράνε αυτά, εννοείς οι αποστολές?
1: Ποδοσφαιριστές, βεβαίως.
0: Ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, είναι μοντέλα τώρα πλέον.
0: Εκτός γηπέδων.
1: Ναι, όταν επίσημη.
0: Μα μου λες σακάκι, λέω κι εγώ, άλλαξαν τα πράγματα και οι κανονισμοί.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Εκτός γηπέδου.
0: Ναι.
1: Όταν πάνε με πούλμαν ή με αεροπλάνο.
0: Όντως τους δίνουμε, όχι μόνο τους Ισπανούς, αλλά μιλάμε, τους δίνουμε καταπληκτικά.
1: Τώρα,
0: ναι.
1: Η Βραζιλία, για παράδειγμα, παραμένει πιστή στον ντόπιο σχεδιαστή, το Ρικάρντο Αλμέιντα, ο οποίος δίνει την ομάδα της Εθνικής Βραζιλίας για τρίτο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελο και συνδυάζει το ποδόσφαιρο με τη βραζιλιάνικη αισθητική και την εθνική ταυτότητα της Βραζιλίας.
0: Σωστά. Εγώ εκεί ήθελα να με πας, στις εθνικές ταυτότητες, αλλά θα πάμε και εκεί. Ναι.
1: Η Εθνική Πορτογαλία συνεχίζει τη συνεργασία της με τις Soccer Brothers, ενώ η Γαλλία, πέρα από την προτίμησή της στο βραζιλιάνικο οίκος Μάλτο, ο οποίος δίνει τους Λεμπλέ από το 2013, εγκαινίασε πρόσφατα μια εφάντα συνεργασία casual wear μεταξύ Nike και Ζακεμί. Και βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιλέξει τη γερμανική Boss, η οποία σχεδίασε ειδική συλλογή για τους Αμερικανούς διεθνείς ποδοσφαιριστές, συνδυάζοντας business tailoring και σύγχρονο sportswear.
0: Ωραία τα λες.
1: Η Εθνική Ιαπωνία από την πλευρά της συνεργάζεται με την βραδαργή Ντάχυλ και τα κομμάτια φτάνει το 2.300 ευρώ.
0: Γιατί δεν έχουν δικό τους σχεδιαστή? Εμείς πολύ συχνά βλέπω ότι οι κυρίες έτσι προτιμούν οι Άπωνες σχεδιαστές και τα λοιπά. Τέλος πάντων.
1: Τι να πεις.
0: Τι να πεις.
1: Είναι για αποφάσεις. Τώρα να πούμε ότι και η FIFA, έτσι, η Παγκόσμια Ομοσπονδία, πλέον έχει μπει και αυτή δυναμικά στον κόσμο της πολυτέλειας. Συνεργάζεται με την Ιταλική Μπότζη του Μιλάνο, η οποία δίνει τα στελέχη, τους αξιωματούχους για αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Έτσι. Μετά μπορεί να έχουν άλλα ρούχα.
0: Ναι.
1: Η γερμανική Πούμα παρουσιάζει μια διαφορετική προσέγγιση μέσα από τη συνεργασία της με το αμερικάνικο μπραντ, το Σάχε Μπένμπουρι. Και 11 εθνικές ομάδες φορούν Πούμα. Δεν θα εμφανίζονται με τα παραδοσιακά κοστούμια, αλλά με τις τολμηρές urban συλλογές εμπνευσμένες από τη σύγχρονη street κουλτούρα, τη μουσική και το design. Όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι δίνουν κάτι το διαφορετικό και στις εθνικές ομάδες.
0: Βέβαια. Εδώ είχαμε πώς να το πούμε τώρα, να αποτυπώνουν και να κάνουν μόδα σε όλο τον πλανήτη τον τρόπο κοπηλασίας των Vikings. Δηλαδή θυμηθήκανε και τους προγόνους τους.
1: Ναι. Και δεν μπορώ να καταλάβω, μερικοί σαν να δυσανασχέτησαν κάποιοι άγουα κάτι στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο.
0: Ό,τι δηλαδή.
1: Κάποιοι κόσμοι δεν τους άρεσε. Λέει. Θύμιζαν, λέει, παλιές ιστορικές στιγμές πολέμου. Τι να πω, δηλαδή.
0: Εντάξει, αφού αυτή είναι η καταγωγή τους. Δηλαδή είναι σαν να πούμε εμείς ότι.
1: Ότι δεν είχαμε το Σοφοκλή, τον Αριστοτέλη και αυτούς.
0: Ή τον Πελοποννησιακό πόλεμο, να σου πάω κι εγώ σε
1: σωστό,
0: πόλεμο.
1: Ναι, σωστό.
0: Γενικά τώρα από εδώ και πέρα, εμένα που δεν αγαπώ καθόλου το ποδόσφαιρο, το ξέρεις αυτό, νομίζω δεν είμαι ποδοσφαιρόφιλη, αλλά διερευνώντας το από κοινωνιολογική άποψη, βλέπω πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Από την άλλη, αφού πάμε στους 16, έχει ένα ενδιαφέρον και αγωνιστικό. Δεν θέλω να μπούμε στο καθαυτό, αλλά επειδή είναι οι αγώνες knockout, μια και έξω τώρα, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Να πούμε για παράδειγμα η Γαλλία που είναι από τα φαβόρη. Αυτή τη στιγμή η Γαλλία παρουσιάζεται να έχει 22 ποδοσφαιριστές εισάξιου.
0: Εισάξιους, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις, γιατί εντάξει.
1: Με μικρή απόσταση ο ένας από τον άλλον. Εντάξει, 100%, αλλά είναι πολύ κοντά. Τώρα που θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη, μια Παραγουάη που άφησε εκτός δυμφώνων στη Γερμανία, έτσι.
0: Και
1: μάλιστα στη Γερμανία πρέπει να πούμε ότι βγαίνουν διάφορα σοβαρά προβλήματα

0: στην επιφάνεια. Και θέλω να πω αυτό. Mm-hmm. Καταρχήν, ο προπονητής ο Νάγκελσμαν δεν τα πήγαινε καλά με τους ποδοσφαιριστές. Είχε απολύσει το δεξί χέρι το βοηθό του, τον Σάντρο Βάγνερ, και μετά πήγε και πήρε για βοηθό του έναν που τον είχε στην πρώτη ομάδα, τη Χόφενχάιμ. Mm-hmm. Αλλά πέρα από αυτό, οι ντίβες εισαγωγικά, τα αστέρια δηλαδή της Εθνικής Γερμανίας, δεν μένανε στο ίδιο ξενοδοχείο με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Τους είχαν δώσει σπεσιαλιτέ Airbnb.
1: Mm-hmm.
0: Εκεί.
1: Και τι
0: σημαίνει.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει ποτέ καπνός χωρίς φωτιά. Πάντοτε υπάρχει μία εξήγηση.
0: Σωστό. Και βέβαια τώρα στη Γερμανία κυκλοφορεί έντονα ότι πρέπει να παραιτηθεί σε κανέναν τον απολύσεων, δηλαδή τον Άγγελσμαν, τον σημερινό προπονητή. Αλλά πρέπει να πάρει αποζημίωση 7 εκατομμύρια και να έρθει πίσω ο Κλοπ, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι παγκόσμιος διευθυντής στη Red Bull. Και εκεί το θέμα είναι τι θα πει η γυναίκα του. Γιατί η γυναίκα του ήταν αυτή που τον τράβηξε από τη Λίβερπουλ και λέει: πάμε σε κάποιο άλλο θέμα εκτός ποδοσφαίρου να δουλεύει, για να μπορούμε να δούμε και τον κόσμο σαν τουρίστες κάποια στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα.
1: Αλλά τώρα.
0: Οι πιέσεις είναι έντονες από τη Γερμανική Ομοσπονδία. Mm. Από τον κόσμο βέβαια και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως καταλαβαίνουμε.
1: Και βεβαίως δεν ίσχυσε τώρα φέτος, αυτή τη φορά, σε αυτή τη διοργάνωση. Ναι. Στο τέλος νικάνε πάντα οι Γερμανοί.
0: Ναι, σωστό, βεβαίως, που είχε πει ο Λίνεκερ.
1: Ναι, ακριβώς. Ξέρεις, βλέπω και τις αναρτήσεις σου εκεί στα social σου και προσπαθώ να παρακολουθήσω. Μου αρέσει που εγώ ξέρω τους μεγάλους, τις μεγάλες ιστορικές μορφές του ποδοσφαίρου. Είτε είναι στη ζωή, είτε έχουν αποδημήσει κύριο. Λοιπόν, αυτά για τη Γαλλία. Ποια άλλη χώρα, ποια άλλη εθνική σου έχει κάνει εντύπωση?
0: Το Μαρόκο. Το Μαρόκο που για μένα, επειδή όλοι οι ποδοσφαιριστές του Μαρόκου κατά 99% παίζουν εκτός χώρας. Δηλαδή άλλοι στη Γαλλία, άλλοι στην Αγγλία, δεν είναι, μπορεί να έχουν γεννηθεί, κατάλαβες. Είναι παιδιά κατά βάση δεύτερης γενιάς.
1: Βέβαια. Και ωστόσο,
0: οπότε εγώ τους θεωρώ σαν ξαδέρφια των Γάλλων. Παίζουν περίπου το ίδιο ποδόσφαιρο. Και μου αρέσει αυτό, ελκυστικό.
1: Ναι. Εμένα μου αρέσει, τώρα βέβαια σιγά σιγά με τους αγώνες νοκάουτ θα ξεκαθαρίσει αυτό. Έχω την εντύπωση ότι παίζει, ας πούμε, η Ευρώπη με τη Λατινική Αμερική.
0: Σωστό.
1: Με τον άλλο κόσμο.
0: Ακριβώς. Οι κορυφαίες ομάδες είναι από εδώ και από εκεί. Που βέβαια οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές και της Λατινικής Αμερικής αγωνίζουν στην Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη έχει τα περισσότερα λεφτά και μετά η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Τι άλλο, πρόσωπα που ξεχώρισαν.
0: Κοίτα να δεις. Έχει ξεχωρίσει ο Μαροκινός τον Μποαντί που παίζει στη Λίλη. Λέω για νέα ταλέντα τώρα, έτσι.
1: Ναι. Πώς τον είπε, Μποαντί.
0: Μποαντί, ναι.
1: Ναι.
0: Ο οποίος πιστεύω ότι σήμερα, αύριο θα πάει κάποια μεγάλη ομάδα και θα πει στη Λίλη 50-60 εκατομμύρια, 70. Τον θέλω.
1: Μάλιστα.
0: Μετά μου έχουν κάνει έκπληξη οι θερματοφύλακες. Για παράδειγμα, ο Χιλ, ο τροφύλακας της Παραγουάης, που οι Γερμανοί κάνανε το λάθος και του κάνανε σέντερ. Αυτό σε 2 μέτρα, πώς θα χάσει την παλιά ψηλή. Όρια που απέκρουσε και πέναλτι. Και μάλιστα αυτό το παιδί τι είχε πάθει. Αυτός Παραγουανός, πριν από μερικά χρόνια, έπαιζε στη Σαν Λορέντζο της Παραγουάης. Κάποια στιγμή τον πήρε η Σαν Λορέντζο της Αργεντινής. Εκεί λοιπόν αρχίζει μια οδύσσια. Το παιδί του παρουσιάζει στο βάρο πρόβλημα υγείας. Ο ίδιος δεν χρησιμοποιείται από την ομάδα του. Πάει στη δεύτερη ομάδα. Δεν έχει χρήματα. Πουλάει ό,τι έχει και δεν έχει για να βοηθήσει και το παιδί του. Ως διαμαγείας, κάποια στιγμή τραυματίζει ο τροφλάκας πρώτης ομάδας και τον καλούν επιγόντως. Πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις, κερδίζει θέση και στην ελληνική ομάδα και ξανάρχονται τα λεφτά στο πορτοφόλι του. Έγινε καλά και το παιδί του.
1: Μπράβο. Έσιο τέλος περιπέτεια.
0: Ακριβώς.
1: Μου αρέσει που ξέρεις για τον καθένα, λες και μιλάς για το γείτονά σου. Άλλα πρόσωπα.
0: Άλλα πρόσωπα. Από το Κουρασάο, ο 40χρονος Βοζίνια, που και αυτός είχε μια δύσκολη στιγμή στη ζωή του, το ξεπέρασε και τώρα στα 40 του χρόνια αυτός παίζει σε μια ομάδα της Πορτογαλίας. Έρχονται προτάσεις από βραζιλιάνικες ομάδες, Στέουρα μια ομάδα για παράδειγμα που είναι στη Β' κατηγορία, και άλλες 2 ομάδες που δεν έχουν πει το όνομα της επιφάνεια. Αλλά είναι 40 χρονών, έτσι. Αυτό είναι το αξιοσημείωτο.
1: Ναι, αυτό είναι. Πού βρίσκει τη φυσική κατάσταση, τις αντοχές και τη δύναμη. Ξέρεις, όλοι αυτοί είναι παραδείγματα ζωής, έτσι.
0: Ακριβώς, εκεί είναι το θέμα άλλο. Παραδείγματα ζωής. Έτσι είναι, ότι όταν πέφτει κάποιος κάτι, πρέπει να βρίσκει τη δύναμη να σηκωθεί. Εκείνη η μεγάλη του επιτυχία.
1: Και φυσικά δεν θα σε βάλω στο τρυπάκι να κάνεις προβλέψεις, γιατί νομίζω ότι. Εκτός αν θέλεις. Είναι λίγο νωρίς ακόμα.
0: Είναι νωρίς. Απλώς κάτι μου λέει ότι η Εθνική Βραζιλία με τον Κάρλο Αντσελότη θα φτάσει αρκετά ψηλά. Τώρα το πού θα το δούμε στην πορεία.
1: Της Βραζιλίας? Ναι, εντάξει. Ναι. Δεν μου λες, η ακτή Ελεφαντοστού παίζει ακόμα?
0: Η ακτή Ελεφαντοστού τώρα όχι.
1: Τώρα όχι, αποκλείστηκε.
0: Τώρα όχι. Ναι. Έχουμε τώρα την Νορβηγία που είδες και αυτό το ωραίο όμορφο σκηνικό. Έχουμε το Μεξικό που θα παίξει απέναντι στην Αγγλία. Μια Αγγλία χθες που γύρισε το παιχνίδι έτσι, χάρη στο Χάρι Κέιν.
1: Ναι, το είδα αυτό. Είδα δηλαδή τις καλύτερες στιγμές, μην φανταστείς ότι είδα το παιχνίδι.
0: Το καταλαβαίνω. Όπως επίσης το γύρισε το παιχνίδι και το Βέλγιο έτσι, απέναντι σε μεγάλη. Ναι. Και βλέπω αρκετά δυνατή και την Εθνική Ομάδα των Ομοπολιτειών. Ο προπονητής ο Αργεντινός Ποτσετίνο λέει γιατί να μην πάρουμε και εμείς το παγκόσμιο κύπελλο. Δεν λέω ότι θα το πάρει φέτος, αλλά επειδή στην Αμερική.
1: Δεν το έχει πάρει ποτέ, δηλαδή έτσι όπως το λες. Δεν το έχει πάρει. Μάλιστα.
0: Όπως είχε πει κάποτε ο Άιμνης Αλκέτας Παναγούλιας, που είχε εργαστεί πέρα από την Εθνική Ελλάδος που την πήγε για πρώτη φορά το 1994 στην τελική φάση του παγκόσμιου κυπέλου και μετά πήγε και ανέλαβε Ολυμπιακή Ομάδα των ΗΠΑ και ήταν από τους ελάχιστους που του δώσανε σε μια νύχτα το Αμερικανικό διαβατήριο. Και καλά κάνει οι άνθρωποι ότι οι Αμερικανοί όταν θέλουν να πρωταγωνιστούν σε κάτι το βάζουν στα σχολεία. Οπότε θα έρθει η ώρα που θα οριμάσει το θέμα, έτσι θα οριμάσει και το ποδόσφαιρό τους και θα διεκδικήσουν τον παγκόσμιο κύπελο. Το θυμάμαι σαν τώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί έτσι πρέπει να γίνεται.
1: Έτσι πρέπει να γίνεται και μακάρι. Εμένα μου αρέσει να ακολουθείτε έτσι μια νομοτέλεια.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή να έχει μια λογική, να έχει υπάρξει δουλειά, προεργασία.
0: Γιατί τώρα.
1: Οι διάτοντες αστέρες είναι μια φορά στο τόσο. Ναι.
0: Έτσι ακριβώς. Γιατί τώρα στην Ελλάδα, για παράδειγμα. Είναι σε ένα, οι δάσκαλοι ελάχιστα ασχολούνται με τα παιδιά γιατί φοβούνται ότι θα πάει ο γονιός και θα τους κάνει όχι μόνο παρατήρηση, μπορεί να τους δίνει κιόλας γιατί το παιδί τους είναι το καλύτερο αλλά δεν το ξέρει ο ίδιος. Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται μετά.
1: Αυτό συμβαίνει εννοείς και με τις ομάδες.
0: Όχι, αλλά λέω περισσότερο για την παιδεία μας.
1: Α, ναι. Και στο σχολείο και στις δραστηριότητες. Εκεί να δεις τι γίνεται. Μάλιστα.
0: Έτσι. Πολύ ωραία. Ξεκινάμε από το σπίτι πρώτα, έτσι.
1: Πολύ ωραία, Μάνο Σταραμόπουλε. Νομίζω ότι ωραία τα είπαμε και σήμερα.
0: Βεβαίως.
1: Εύχομαι να δούμε ωραίους αγώνες, να δείτε τέλος πάντων ωραίους αγώνες και εγώ να παρακολουθώ λίγο το διατάφτα. Δηλαδή να κάνω τις διαπιστώσεις.
0: Να χαρά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ
1: να έχεις καλό
0: Λένα.
1: Βράδυ.
0: Πάντα,
1: γεια σου. Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο. Γεια σου. Χάρηκα πολύ. Μαύρα τα ματάτα για τη σερενάτα που παλιά την τάιζες μπαρμπούνια μαρινάτα. Τώρα δεν σε νοιάζει.

Και εγώ θέλω πολύ να σας ξαναδώ και κυρίως να σας ξαναακούσω αύριο που θα είναι Παρασκευή και ο μήνας θα έχει 3. Έβλεπα εδώ και για μια ακύρωση όλων των δρομολογίων πλοίων αύριο από και προς τη Ραφίνα λόγω απεργίας. Δεν ξέρω αν τελικά ισχύει. Αν έχετε κανονίσει κάτι τέτοιο, προσπαθήστε να ενημερωθείτε από νωρίς. Σε πολύ λίγο βλέπω εδώ ετοιμασίες απ' έξω από το στούντιο, γιατί ετοιμάζονται τα παιδιά, όλη η ομάδα, η δημοσιογραφική του σταθμού, με τον Θάνο Σιαφάκα επικεφαλής, να ετοιμάσουν και να παρουσιάσουν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7.

Και εγώ θέλω μονάχα να σας πω, επειδή σαν σήμερα, 2 Ιουλίου του 1961, έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Έρνεστ Χέμινγκουεϊ. Να δανειστώ λόγω της ημέρας ένα μόνο μικρό απόσπασμα από το «Για ποιον χτυπάει η καμπάνα». Μα δεν υπάρχουν πολλοί φασίστες στη χώρα σας. Υπάρχουν πολλοί που δεν ξέρουν ότι είναι φασίστες, αλλά θα το μάθουν όταν έρθει η ώρα. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Τριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
0: Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 2 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει, κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί. Η φυσική και η ηθική αυτουργή θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, δηλώνει ο Παύλος Μαρινάκης. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δολοφόνοι της Βάγιας Νέστορα, τόνισε και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Εχμές κυβερνητικών στελεχών κατά του Αλέξη Τσίπρα για ανοχή στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Για εργαλειοποίηση της τραγωδίας κάνει λόγο η Ελλάς. Συγκέντρωση με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πραγματοποιούν αυτή την ώρα έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης οι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΒ. Καταργείται η περικοπή στις συντάξεις χειρίας μετά την τριετία, είπε από την Βουλή η Νίκη Κεραμέως. Σε απόγνωση οι κάτοικοι που έχασαν τα σπίτια τους στα Πετράλωνα, τη λέει στο Earth News η μηχανικός που με την παρέμβασή της απέτρεψε την τραγωδία. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 ρίχτερ στην Κάρπαθο. Καθησυχάζουν οι επιστήμονες, δεν αναφέρθηκαν ζημιές. Καταργούνται οι ενδιάμεσοι στην καταβολή των επιδοτήσεων, ανέφερε στο Earth News Radio ο Κωστής Χατζηδάκης. Με τη μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, πλέον το σύστημα λειτουργεί υπέρ των πραγματικών παραγωγών, με παραπάνω χρήματα, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Και τέλος, πόλεμος για ένα κλιματιστικό στη Γαλλία. Ξύλο, ουρές και άδεια ράφια. Έσπασαν πόρτες καταστήματος. Με κυρίαρχο το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» ξεκινά αυτή την ώρα η συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μετά από κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας του κόμματος Αφροδίτης που κατέληξε χθες έπειτα από την εμπριστική επίθεση που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία τους όπως και στα σπίτια δύο ακόμη στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Στελέχη, μέλη και φίλοι του κόμματος και της ΟΝΕΔ τιμούν τη μνήμη της αδικοχαμένης γυναίκας, στέλνοντας μήνυμα καταδίκης της τρομοκρατίας. Ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Θα συνδεθούμε τώρα με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας μεταφέρει το κλίμα από τη συγκέντρωση έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειου της Θεσσαλονίκης. Άγη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα για μένα. Στελέχη λοιπόν, μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας αλλά και της ΟΝΕΔ συγκεντρώνονται αυτή την ώρα. Θα υπάρξει μια σχετική καθυστέρηση. Δεν αναμένονται να υπάρχουν κάποιοι χαιρετισμοί παρά μόνο ένα σύνθημα. Αυτό που έχει καταγράψει από νωρίς το πρωί σήμερα η Νέα Δημοκρατία στέλνοντας το μήνυμα για τη συγκέντρωση. Θα είμαστε όλοι εκεί. Δεν σας φοβόμαστε. Είναι το χαρακτηριστικό μήνυμα το οποίο αναμένεται να στηρίξουν όσοι θα βρεθούν τώρα και σε λίγη ώρα έξω από το Γενικό Νοσοκομείο του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης. Βέβαια, το κέντρο βάρος αντιλαμβανόμαστε όλοι της πολιτικής αντιπαράθεσης έχει μετατοπιστεί πλέον μετά την τρομοκρατική επίθεση και κυρίως την τραγική κατάληξη με το θάνατο μιας αθώας γυναίκας στην Θεσσαλονίκη. Η κυβέρνηση επιχειρεί να αναδείξει το ζήτημα της ασφάλειας και της αντιμετώπισης της πολιτικής βίας αλλά και της τοξικότητας με στόχο να υπάρχει μια θεσμική συσπήρωση απέναντι στην τρομοκρατία και βέβαια παράλληλα, σώντας πίεση και προς όλα τα κόμματα και ξεκάθαρες και χωρίς αστερίσκους τοποθετήσεις για το θέμα. Να σημειώσουμε βέβαια, με συγχωρείτε, πως όλα εξαρτώνται από την έκβαση των ερευνών και εδώ θα έκανα εμπειρικά μια εκτίμηση πως αν θα έχουμε σύντομα μέσα στις επόμενες 24-48 ώρες την σημαντική πρόοδο της αντιτρομοκρατικής, τότε αντιλαμβανόμαστε όλοι πως η συζήτηση θα μετακινηθεί από την πολιτική καταδίκη στην ουσία της αντιμετώπισης της πολιτικής βίας, αν μπορεί να καταγραφεί.
0: Πάντως διαφαίνεται μια κάποια αισιοδοξία και αυτό φάνηκε και από το Earth News Radio που η κυρία Δημογλίδου είπε ότι είναι θέμα ημερών και ωρών, ίσως και ωρών, και από τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου και από τη δήλωση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη πριν από λίγο στο Μέγκα, που είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δολοφόνοι της Βάγιας Νέστορα.
1: Και ακόμα περισσότερο η δήλωση του κ. Χρυσοχοΐδη, πως η δημοκρατία απαιτεί δικογραφία και πλήρη στοιχεία για να δικαστούν οι ένοχοι, που σημαίνει πως πιθανόν βρισκόμαστε πολύ κοντά πέραν τον εντοπισμό τους, αλλά στην καταγραφή των στοιχείων, έτσι ώστε να έχουμε αυτό που είχε πει ο κ. Χρυσοχοΐδης σε πρώτη στιγμή, μια δίκαιη δίκη. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει πλέον θέμα τρομοκρατίας μετά και την ανάλυση της υπόθεσης από την αντιτρομοκρατική. Βέβαια, συνολικά ο κ. Χρυσοχοΐδης απάντησε για το αν η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα τρομοκρατίας, απάντησε κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο και μάλιστα υπογράμμισε πως δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν αυτοί οι δολοφόνοι. Είναι δέσμευσή μου των αρχών της δημοκρατίας μας και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα, να σε

0: Ευχαριστήσω, Άγη, για ό,τι νεότερο και σε σχέση με την συγκέντρωση μας ενημερώνεις. Τώρα, για την κατάσταση της υγείας της Αφροδίτης Νέστορα και του πατέρα της, ενημέρωσε μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Η κυρία Νέστορα θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπανικολάου, εκεί που έχουμε την καλύτερη κλινική για εγκάβματα στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει εκτεταμένα εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Ο πατέρας θα μείνει άλλη μια μέρα μέσα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο και θα πάρει εξτρίο λογικά αύριο.
0: Ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, Παναγιώτης, μίλησε σοκαρισμένος μέσα από το νοσοκομείο στην τηλεόραση του Earth News για την επίθεση που οδήγησε στον χαμό της.
2: Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει τα αυτοκίνητα τι γίνεται στο ισόγειο μου στην πιλωτή, για να δει σε ποια φάση είναι όλη η κατάσταση. Είναι εγκληματίες.
0: Το κλίμα είναι βαρύ στην γειτονιά της οικογένειας Νέστορα. Ένοικος της πολυκατοικίας περιέγραψε τις πρώτες στιγμές μετά την έκρηξη, όπου η Βάγια Νέστορα αναζήτησε βοήθεια.
3: Που έβαλε την κυρία Νέστορα στο διαμέρισμά μου μαζί με τους πυροσβέστες, τον είχα στην βεράντα και τους έδωσα τις πρώτες βοήθειες, μία μάσκα, ένα νερό.
0: Ο γιατρός στο Ιπποκράτειο, Δρόσος Τσαβλής, ενημέρωσε και για την ένικο της πολυκατοικίας που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με καρδιολογικό πρόβλημα.
4: Εισήχθηκε μια τρίτη ένικος της πολυκατοικίας, η οποία αντιμετώπισε όμως ένα οξύ καρδιολογικό πρόβλημα και αναγκαστήκαμε και τη διακομίσαμε στη Στεφανία Μονάδα του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Είναι σε καλή κατάσταση, ελεγχόμενη.
0: Μιλώντας τώρα στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου ενημέρωσε τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου ότι είναι ζήτημα χρόνου ο εντοπισμός των εμπλεκόμενων, που φαίνεται να είναι τουλάχιστον τρεις.
5: Δεν μπορεί να είναι τίποτε κανονικό που μπορεί να τρομοκρατήσει ένα πολίτη και να αφαιρέσει την ανθρώπινη ζωή και να τραυματίσει. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι ο εμπριστικός μηχανισμός, όποια μορφή και αν έχει, μία βόμβα μολότοφ, ένα απλό γκαζάκι όπως πολλοί το αναφέρουν, που δεν είναι απλό γκαζάκι, είναι εμπριστικός μηχανισμός και επιμένω σε αυτό, μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή και δυστυχώς εδώ αποδείχθηκε με το χειρότερο τρόπο. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί όλες οι υπηρεσίες ουσιαστικά της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο την τρομοκρατική, συνδράμου και άλλες υπηρεσίες της τρομοκρατικής υπηρεσίας, ασχολούνται με αυτή την υπόθεση. Έχει γίνει μια πολύ καλή εξερεύνηση στο σημείο από αστυνομικούς διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών και ελπίζουμε ότι θα βρούμε ευρήματα και σε αυτό το κομμάτι για να έχουμε ακόμη περισσότερες στοιχεία σε βάρος των δραστών και όσων συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια. Φυσικά καταλαβαίνω ότι προσπαθούν να βρουν πρόσφορο βιντεολογικό υλικό ώστε να ταυτοποιήσουν τους δράστες, όμως θεωρώ ότι τις επόμενες ημέρες και ώρες θα έχουμε αποτελέσματα, τουλάχιστον ως προς το να ξεκαθαρίσει πόσοι τελικά συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια.
6: Υπάρχει κάποια υποψία γι' αυτό, γιατί ακούμε κάποιες πληροφορίες ότι ενδεχομένως να ήταν τρεις, τέσσερις κλπ.
7: Εστιάζεται σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, να προσθέσω δε.
5: Αυτό θα μπορούμε να το πούμε όταν θα έχουμε ουσιαστικά ταυτοποιήσει τα άτομα. Αυτό μπορώ να σας πω σίγουρα ότι έχουμε τουλάχιστον, οι αστυνομικοί θεωρούν ότι έχουμε τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενους από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει. Αλλά είναι ακριβώς αυτό που λέμε, οι πρώτες ώρες δεν μπορούμε να προκλήσουμε ότι υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι με οποιονδήποτε τρόπο εμπλεκόμενοι σε αυτές τις ενέργειες και θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και αν μιλάμε για τα ίδια άτομα σε κάθε ενέργεια.
0: Να πούμε ότι σε λίγη ώρα θα συνδεθούμε με την Θεσσαλονίκη, τον συνάδελφο Κώστα Καντούρη, για τα νεότερα, για τα τελευταία στοιχεία του ρεπορτάζ σε σχέση με τις έρευνες και τον εντοπισμό των δραστών. Τώρα, εδώ στο Earth News μίλησαν και τα δύο ακόμη θύματα των επιθέσεων για τρομοκράτες που κινούνται άνανδρα στο σκοτάδι, έκανε λόγο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάβας Αναστασιάδης.
8: Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο. Θερμά συλληπιτήρια. Δυστυχώς οι τρομοκράτες κινούνται άνανδρα, κινούνται στο σκοτάδι. Θα ζητήσουμε προστασία βεβαίως, όχι μόνο για μας, αλλά και για τους ένικους οι οποίοι έχουν πρόβλημα και δεν έχουν κανένα λόγο οι άνθρωποι να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία του φόβου και του τρόμου.
0: Για δολοφονική ενέργεια εξ αρχής μίλησε το έτερο θύμα εμπριστικής επίθεσης ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Ζήσης Ιωακίμοβιτς.
9: Όταν μιλάμε για εμπριστικούς μηχανισμούς και μάλιστα σε κατοικίες που υπάρχουν μέσα οικογένειες, υπάρχουν άνθρωποι, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια. Δεν μιλάμε απλά για ένα τρικάκι ή για ένα λογότυπο στον τοίχο. Θεωρώ λοιπόν ότι οι άγνωστοι, γνωστοί, πείτε τους όπως θέλετε, είχαν στόχο να δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα. Και οι τρεις στόχοι δεν ήταν στόχοι κατά της Νέας Δημοκρατίας, ήταν στόχοι κατά της δημοκρατίας.
0: Και στο πολιτικό σκέλος της υπόθεσης, μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στα φαινόμενα της νέας τρομοκρατίας εκπέμπει η κυβέρνηση μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια εναντίον στελεχών της νέας δημοκρατίας και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός σε δήλωσή του αναφέρει ότι η πολιτεία και η κοινωνία πρέπει να υψώσουν ένα ανάχωμα ωριμότητας και αποφασιστικότητας απέναντι στην τρομοκρατία. Ομόθυμη καταδίκη των επιθέσεων και με σκληρή γλώσσα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να θυμηθούμε τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης.
10: Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη.
0: Το ζήτημα αυτό κυριάρχησε νωρίτερα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, όπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δέχτηκε πολλές ερωτήσεις. Πάμε στον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε το briefing και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Νότι, η τρομοκρατία δεν θα νικήσει, κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί, διεμήνησε ο Παύλος Μαρινάκης. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα. Κυρίες και κύριοι, αυτονόητα κυριάρχησε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το μεσημέρι η υπόθεση της δολοφονίας και της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα και βεβαίως και των άλλων δύο δολοφονικών επιθέσεων που ευτυχώς δεν οδηγήσαν σε θύματα αλλά έχουν οδηγήσει σε τραυματίες. Λοιπόν, ο Παύλος Μαρινάκης έκανε για μια ακραία συντονισμένη δολοφονική επίθεση και εγκάλεσε και κάλεσε εγκαλώντας την αντιπολίτευση, μέρος της αντιπολίτευσης, να αναλογιστεί το κακό που κάνει όσους βαφτίζουν παρεμβάσεις σε επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και παιδιά εκείνους που κάνουν αυτές τις παρεμβάσεις. Μάλιστα θα ήθελα θέλω να προσθέσω ότι το έκανα υποτύπου σχόλιου και ερώτησης προς τον Παύλο Μαρινάκη. Αν κατάλαβα, λέω σωστά, άρχισα να κάνω ερώτηση ακριβώς για να ακούσω απαντήσεις σε ερωτήσεις άλλων συναδέλφων. Αν κωδικοποιώ σωστά αυτά που είπατε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι από τις τα τρικάκια στα γκαζάκια και από τις περιπολίες, η αναφορά μου ήταν σαφέστατα προς την περιπολία που την χαρακτήρισαν οι Ρουβίκονες το Σάββατο, από τις περιπολίες της δολοφονίας η απόσταση είναι πολύ μικρή, θα πρόσθετα ένα τσιγάρο δρόμος. Συμφώνησε ότι έτσι είναι, έτσι προκύπτει και η κυβέρνηση εξαπέλεξε επίθεση εμέσως λέγοντας ότι ελπίζει ότι οι καταγγελίες του κομματικού, του πολιτικού συστήματος στις συγκεκριμένες επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη χθες που είχαν το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, να οι καταγγελίες αυτές να μην είναι υποκριτικές, να είναι πραγματικές, να αναλογιστούν τις ευθύνες τους, πόσο κακού έχουν κάνει επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίσουν ως δίθεν παρεμβάσεις, είπαμε, τέτοιες επιθέσεις. Και πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό να βγαίνουν οι κουκούλες, αλλά άλλη τόσο αξία έχουν και να πέφτουν οι μάσκες, όπως είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενοι σε όσους βαφτίζουν ακτιβισμό κατά λήψη χωρών εντός και εκτός πανεπιστημίων. Η πολιτεία, κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης, ανεξαρτήτως κομμάτων, για πολλά χρόνια ανέχτηκε τέτοιες συμπεριφορές. Δεν άφηνε για δεκαετίες πανεπιστημίων κατάληψη. Η κοινωνία απαιτεί εφαρμογή του νόμου, μα θα υπήρξε και μια έμεση, θα έλεγα, παρέμβαση, μομπή, υπόδειξη, αν θέλεις έτσι, προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ότι πρέπει να παρέμβει και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, γιατί όχι στον ίδιο τον Υπουργό Δικαιοσύνης προσωπικά, λάθος, προς την δικαιοσύνη, γιατί ο Υπουργός Δικαιοσύνης είχε πει νωρίτερα το πρωί ότι οι δικογραφίες του Ρουβίκονα πρέπει να μαζευτούν σε μία ενιαία δικογραφία. Σου θυμίζω, Θάνο, αυτό έγινε το 2013 και οδήγησε στην εξάρθρωση της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση. Τότε ήταν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ο Νίκος Δένδιας. Αναρωτήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης γιατί αυτό δεν έχει γίνει, γιατί δεν το έχει κάνει δικαιοσύνη. Γιατί έπρεπε ο Υπουργός να έρθει και να το δηλώσει ότι πρέπει να γίνει. Εν πάση περιπτώσει, η πολιτεία πρέπει να συνεχίσει, οφείλει να σκύψει τον κεφάλι σε σεβασμό σε αυτά τα θύματα και χαρακτηριστικά της δολοφονικής επίθεσης, να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τον νόμο και αυτό να γίνεται χωρίς εκπτώσεις και φόβο, είπε χαρακτηριστικά. ίσως έχει μάλιστα την αξία του η αναφορά πάλι μετά από ερώτηση της World News Radio για την σημερινή, τώρα απογευματινή συγκέντρωση που οργανώνει
0: αυτή την ώρα, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη.
11: Ναι, την οργανώνει η ΖΑΠ και συγγνώμη, η Νέα Δημοκρατία της Θεσσαλονίκης και της Βόρειου Ελλάδας, θα έλεγα συνολικότερα, θα είναι μόνο Θεσσαλονίκη φαντάζομαι. Αναρωτήθηκα αν θα έπρεπε κάποια στιγμή να έχουμε ένα παράδειγμα, να λειτουργήσει ως παράδειγμα αυτή η αντίδραση της Ιταλικής κοινωνίας, η οποία πλήγει βαρύτατα από την τρομοκρατία των εχθρών ταξιαρχιών, πολύ πιο βαριά βεβαίως.
0: Με τον Άλντο Μόρο λες τώρα,
11: να
0: έχει γυρίσει πίσω στη δεκαετία του 70.
11: Το 79 αν δεν θυμάμαι καλά.
0: 78 νομίζω.
11: 78, εν πάση περιπτώσει. Τέλη δεκαετία του 70, βέβαια η Ιταλία, η Ιταλική κοινωνία είχε ταλαιπωρηθεί, είχε πληγεί με αλλεπάλληλες δολοφονικές επιθέσεις όχι μόνο από την ακρά αριστερά, αλλά και από τη φασιστική δεξιά. Θυμίζω την έκρηξη, τυφλή έκρηξη, τυφλή επίθεση στο σταθμό της Μπολόνια, αφήνοντας 100 νεκρών πίσω. Αλλά τότε, κάποια στιγμή, το πανίσχυρο τότε πιτσί, Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας του Ενρίκο Μπερλίγκουερ, έκανε διαδήλωση μαζί με τους χριστιανοδημοκράτες. Ο Άλντο Μόρο ήταν η κορυφαία μορφή των χριστιανοδημοκρατών, μαζί με την Εκκλησία, μαζί με τα συνδικάτα.
0: Λοιπόν, μας γύρισες πίσω στον Μπερλίγκουερ και στον Άλντο Μόρο, να σε ευχαριστήσω.
11: Και το πώς αντιμετώπισε η Ιταλική κοινωνία την τρομοκρατία έχει τη σημασία του. Η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη ήταν ότι η σημερινή είναι μια πρωτοβουλία βέβαια της Νέας Δημοκρατίας και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Το θέμα είναι αν δούμε
0: μάλιστα
11: μια πιο χαραλία
0: πρωτοβουλία.
11: Να πω ότι από ό,τι πληροφορούμε θα παραστεί εκπρόσωπος του Πασόκ, θα δούμε πότε θα γίνει η κηδεία της εκλογής, που είναι και αυτό ένα βήμα. Υπάρχουν ήδη παρεμβάσεις δημοσίων ανδρών και γυναικών που ζητούν από τους ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατά αναλογία αυτού που περιέγραψα, να παραστούν στην κηδεία της εκλογής.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά. Νότι, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
12: Η τρομοκρατική ενέργεια αυτή ήταν μια άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας σε βάρος τριών ανθρώπων απλώς και μόνο γιατί δεν συμφωνούν με την ιδεολογία τους. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρχές. Θεωρούμε ότι οι έρευνες θα αποδώσουν σύντομα καρπούς και θα εντοπιστούν τόσο η φυσική όσο και η ηθική αυτουργή και θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για να κριθούν με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί. Νιώθω όμως την ανάγκη να πω και κάτι ακόμα. Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκουλές, τόση αξία έχει και να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά. Όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Όσοι όταν μετατρέπονταν οι καταλήψεις σε βιβλιοθήκες ήταν με τις βαριοπούλες. Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ, με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει υποθεί, είναι επικίνδυνες ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος, ενώ τάσσονται απέναντι σε κάθε παρέμβαση αυστηροποίησης του ποινικού κώδικα.
0: Ευθύς αμέσως σύνδεση με τον συνάδελφο Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας δώσει τα τελευταία στοιχεία του ρεπορτάζ από τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Κώστα, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα από την Τούμπα, από όπου ξεκίνησε η τριπλή εμπριστική επίθεση μεταξύ δύο δρόμων στα σπίτια του Προέδρου της Διοικούσης Επιτροπής κ. Ιωακίμοβιτς και του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάββα Αναστασιάδη. Και είναι και στη συνέχεια οι εμπριστές τοποθέτησαν εμπριστικό μηχανισμό στο σπίτι της κυρίας Νέστορα. Είναι αυτά τα κρίσιμα 17 λεπτά θάνω, τα οποία εξετάζει δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο η αντιτρομοκρατική. Παράλληλα γίνονται έρευνες πόρτα-πόρτα και στις δύο περιοχές, τόσο στην Τούμπος και στην Ανάληψη δηλαδή, προκειμένου να βρεθεί οποιοδήποτε στοιχείο που να συνδέει τις εμπριστικές επιθέσεις με τους δράστες. Αρχικά μαρτυρίες προσώπων, τα οποία μπορεί να έχουν δει διάφορες ύποπτες κινήσεις πριν τις επιθέσεις, αλλά και κατά τη διάρκεια των επιθέσεων. Κάμερες και υλικό από αυτές, όπως έχουν καταγραφεί, όπως κατέγραψαν τις κινήσεις των εμπριστών, αλλά και ενδεχόμενα κινήσεις ύποπτων προσώπων νωρίτερα που ίσως έκαναν κατόπτευση των σημείων, αλλά και και κλήσεις κινητών τηλεφώνων το επίμαχο χρονικό διάστημα, δηλαδή από τις 4 και 18 πρώτα λεπτά μέχρι και τις 4 και 35, που σημειώθηκε η τελευταία εμπριστική επίθεση. Αυτά τα κρίσιμα 17 λεπτά. Μέχρι τώρα η αστυνομία έχει στοιχεία, έχει εικόνες για τρεις εμπλεκόμενους, δεν φαίνονται, δεν έχουν ταυτοποιηθεί, δεν φαίνονται τα χαρακτηριστικά τους, που χρησιμοποίησαν δύο μοτοσυκλέτες, αλλά δεν γνωρίζουμε αν αυτό είναι στην Τούμπα ή στην Ανάληψη. Αυτά τα στοιχεία εξετάζει η αντιτρομοκρατική, η οποία έχει εικόνες από βιντεοληπτικό υλικό και συνεχίζει να συγκεντρώνει προκειμένου να φτάσει στις ταυτότητες των δραστών.
0: Αν είναι οι ίδιοι οι δράστες δηλαδή σε όλα τα χτυπήματα, υπάρχει διαφορετική ομάδα. Κάτι τέτοιο λέμε τώρα.
13: Θεωρούν θάνο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που διατύπωσαν μιλώντας και με εμάς, ότι στα χτυπήματα, στα δύο χτυπήματα στην Τούμπα πρέπει να είναι τα ίδια πρόσωπα που συμμετείχαν σε αυτή την επιχείρηση, την εμπριστική επιχείρηση, αλλά στην περιοχή της Ανάληψης, επειδή απέχει σχετικά αρκετά από εδώ και επειδή το χτύπημα έχει μια διαφορά μόλις 12 λεπτών, θεωρούν ότι δεν αποκλείεται να συμμετείχαν άλλα άτομα.
0: Πάντως η κυβέρνηση μιλάει και για ηθικούς αυτουργούς, που ουσιαστικά όλο αυτό καταλήγει σε ένα συμπέρασμα, το έλεγε το πρωί ο κύριος Πανούσης, ο καθηγητής, ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τρομοκρατία χωρίς τρομοκρατική οργάνωση. Προφανώς υπάρχουν και ηθικοί αυτουργοί σε αυτή την ιστορία.
13: Αυτό θα το βρει η έρευνα της αστυνομίας, η οποία συνεχίζεται αυτή την ώρα, και αν υπάρχουν πρόσωπα τα οποία καθοδηγούσαν τους συγκεκριμένους.
0: Μάλιστα, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα μείνουμε στην Θεσσαλονίκη, θα πάμε στον Τίμο Φακαλή για την κατάσταση των τραυματιών, σε ποια κατάσταση βρίσκονται αυτή την ώρα. Τίμο, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, Θάνθο, κύριε Σογύρη, εδώ από την οδό Κίμωνος, Βόγα και Γραβιάς, που είναι η πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Να σας πω ότι η Αφροδίτη μεταφέρθηκε νωρίς το μεσημέρι στο τμήμα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, που θα παραμείνει τις επόμενες μέρες. Έχει εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού στα κάτω άκρα και στα χέρια, ενώ ενδέχεται να έχουμε και κάποια πλαστική επέμβαση εξαιτίας των εγκαυμάτων, που είναι αρκετά σοβαρά και στα χέρια και στα πόδια. Να σας πω επίσης ότι ο πατέρας της είναι πολύ καλύτερα στην υγεία του, δεν εμπνέει καμία ανησυχία η κατάστασή του και αναμένεται αύριο να πάρει εξιτήριο, όπως και ο έτερος ένικος της πολυκατοικίας. Η κυρία που επίσης ένικος της πολυκατοικίας νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, καθώς μετά από το στρες και όλη έκρηξη των δύο κρητικών μηχανισμών εδώ στην πολυκατοικία, ανέπτυξε κάποια καρδιολογικά προβλήματα και θα νοσηλευτεί για τις επόμενες ημέρες εδώ στην καρδιολογική κλινική του Ιπποκρατίου. Εδώ, στην περιοχή της Ανάληψης, οι ένικοι της πολυκατοικίας είναι σε κατάσταση σοκ όσο περνούν οι ώρες και βλέπουν και τις ζημιές που έχουν προκληθεί εδώ στην πολυκατοικία, αλλά και ιδιαίτερα μετά την είδηση του χαμού της Βάγιας Νέστορα χθες το απόγευμα. Η πολυκατοικία εδώ ουσιαστικά υπολειτουργεί, είναι πάρα πολύ σημαντικές οι ζημιές. Δεν υπάρχει κοινόχρηστο ρεύμα, δεν υπάρχει ανασέρ, δεν λειτουργεί, έχει κοπεί το αέριο, έχουν λιώσει τα καλώδια της πολυκατοικίας μέχρι τον τρίτον όροφο εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε από την έκρηξη από τον καζάκι, ενώ έχουν μαυρίσει όλη τύχη στην πολυκατοικία. Να σας πω μόνο ότι σχεδόν 24 ώρα μετά την έκρηξη, η οσμή του καπνού ακόμη δεν έχει φύγει εδώ από, το, από την περιοχή. Θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο εδώ η είσοδος. Είχαμε δύο συγκεκριμένα εκρήξεις με διαφορά 15 δευτερολέπτων και η δεύτερη ήταν η πιο ισχυρή.
0: Τίμω, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Μένουμε στην Θεσσαλονίκη. Λέγαμε νωρίτερα και για την συγκέντρωση που βρίσκεται σε εξέλιξη έξω από το Ιπποκράτιο. Ευθύς αμέσως σύνδεση με τον Φέδωνα Τομόσογλου. Φέδωνα, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, Θάνο. Είναι αρκετός ο κόσμος που έχει σπεύσει εδώ έξω από το Ιπποκράτιο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται τρία άτομα, τρία εκ των θυμάτων αυτής της τριπλής βομβιστικής επίθεσης, δολοφονικής επίθεσης. Αυτή τη στιγμή σχηματίζουν μια ανθρώπινη αλυσίδα γύρω από το Ιπποκράτιο νοσοκομείο. Ουσιαστικά είναι ένα μήνυμα που θέλουν να περάσουν, ότι με τον τρόπο τους, έτσι με την ανθρώπινη αυτή αλυσίδα, προστατεύουν τους τραυματίες, τα άτομα που αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά όλο αυτό το σοκ που βίωσαν. Να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα έφτασε εδώ και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ο Μαργαρίτης Χινάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και πλήθος βουλευτών από την Θεσσαλονίκη και στις γύρω περιοχές, επίσης πολιτευτές, στελέχη, απλοί άνθρωποι, γιατί δεν είναι μια κομματική εκδήλωση συγκεκριμένη, δεν είναι μια κίνηση που θέλει να δείξει η Νέα Δημοκρατία ότι είναι ενωμένη, αλλά είναι μια κίνηση που έχει ως στόχο να καταδικάσει την τρομοκρατία και να περάσει το μήνυμα ότι η δημοκρατία δεν θα νικηθεί εύκολα. Πριν από λίγο, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να συλληφθούν και να φυλακιστούν ισόβια οι δράστες αυτής της φωνικής επίθεσης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, μας πόνεσαν, μας πλήγωσαν, αλλά εμείς δεν τους φοβόμαστε. Αυτό το δεν τους φοβόμαστε, τον δεν σας φοβόμαστε, είναι και το κεντρικό μήνυμα της σημερινής συγκέντρωσης. Βλέπουμε αρκετούς από τους παρευρισκόμενους να φορούν λευκά μπλουζάκια που με μαύρα γράμματα γράφουν αυτό ακριβώς το μήνυμα. Δεν σας φοβόμαστε, λοιπόν. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πούμε ότι στο Ιπποκράτιο παραμένουν σε νοσηλεία τρεις εκ των τραυματιών. Είναι καλά, ωστόσο, στην υγεία τους. Μιλάμε για τον πατέρα της Αφροδίτης Νέστορα, ο οποίος βρίσκεται στην πνευμονολογική, έναν ένικο της πολυκατοικίας, ο οποίος και εκείνος βρίσκεται στην πνευμονολογική, καθώς και μία ακόμη ένικο της πολυκατοικίας, η οποία ωστόσο έχει μεταφερθεί στην Στεφανιαία μονάδα, καθώς αντιμετώπισε ένα πρόβλημα με την καρδιά της. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Αύριο, καλώς εχόντων των πραγμάτων και εκτός απρόπτου, αναμένεται να λάβουν εξιτήριο, Θάνο.
0: Φέδωνα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Το ένα είναι η ουσία της υπόθεσης, να συλληφθούν οι δράστες. Το άλλο είναι η συζήτηση που έχει ανοίξει για την τρομοκρατία, με αντιμαχίες και αντικρούσεις. Θα πάμε σε αυτές. Πάμε να ακούσουμε τι είπε το πρωί στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ο Κωστής Χατζηδάκης.
16: Δεν αρκεί απλή καταδίκη, διότι έχουμε ακούσει αρκετές καταδίκες τέτοιες. Ναι. Αυτό που δεν βλέπουμε, επαρκώς τουλάχιστον, είναι η αναγκαία πολιτική απομόνωση τέτοιου είδους φαινομένων από όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές και σίγουρα από όλα ανεξαιρέτως τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Με ποια έννοια? Να είμαστε τελείως καθαροί. Αν αυτό το δραματικό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη, με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας σε συγκεκριμένη περίπτωση, συνέβαινε μετά από επίθεση ακροδεξιών, όλοι πολύ σωστά θα είχαμε εκραγεί. Πρέπει να συμφωνήσουμε με αφορμή αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα, το εγκληματικό χτύπημα, ότι δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις απέναντι στη βία, αν είναι ακροδεξιά ή ακροαριστερή, και ότι δημοκρατία και τέτοιου είδους ενέργειες είναι απολύτως ασύμβατες έννοιες. Να σας το πω διαφορετικά, γιατί ναι, θα πρέπει να μιλήσω λίγο πιο ανοιχτά. Εάν είχε γίνει κατάληψη στα προσφυγικά εδώ, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, από ακροδεξιές δυνάμεις, θα είχε γίνει ανεκτή αυτή η κατάληψη? Ακόμη περισσότερο θα υπήρχαν κόμματα στη Βουλή τα οποία θα στήριζαν αυτή την κατάληψη. Για να είμαστε τελείως σαφείς. Διότι δεν πρέπει να κάνουμε συζητήσεις σε αυτό το πράγμα και νομίζω δεν μπορεί να με κατηγορήσει κανείς ότι είμαι ακραίος. Σαν να μην καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή, τα έχω ζήσει και προσωπικά, που εγκληματική οργάνωση ανεβάζουν την κυβέρνηση, καμόρα την κατεβάζουν. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά, είναι σημάδια καθυστέρησης. Και φυσικά, σε κάποιο βαθμό, δεν λέω ότι υπάρχει υποκίνηση, λειτουργούν ως συγκοινωνούν τα δοχεία.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δολοφόνοι της Βάγιας Νέστορα, δήλωσε νωρίτερα στο Μέγκα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
17: Υπάρχουν ακόμα μία κατηγορία νοσταλγή της παλιάς κατάστασης. Άτομα δηλαδή τα οποία είναι κανονικοί, αναρχικοί, πολλοί εκ των οποίων είναι και εγκληματίες, πολλοί εκ των οποίων έχουν θητεύσει στις φυλακές με ποινές ή έχουν υποδικίες ακόμα και προφανώς οι ίδιοι δεν εμφανίζονται χωρίς όμως να έχουν αλλάξει την ιδεολογία της βίας και του μίσους. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δολοφόνοι αυτοί. Είναι και υπόσχεση δική μου, των υπηρεσιών, είναι υπόσχεση της δημοκρατίας. Η βία και το μίσος δεν έχουν θέση στη δημοκρατία μας. Θα συλληφθούν και θα ευρωπευθούν στη δικαιοσύνη.
0: Να δούμε τι συμβαίνει τώρα και στην αντιπολίτευση, η οποία σύσσωμη καταδικάζει τις επιθέσεις που σημειώθηκαν στην Θεσσαλονίκη. Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, καλησπέρα και να ξεκινήσουμε με το ΠΑΣΟΚ.
18: Ναι, καλησπέρα Θάνο. Την οδύνη του λοιπόν για το χαμό της μητέρας του στελέχους Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα εξέφρασε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν άμεσα, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική και ευνονούμενη κοινωνία, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες.
0: Και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Παύλος Χριστίδης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
19: Πρέπει να βρούμε άμεσα τους δολοφόνους. Είναι ντροπιαστικό αυτό το οποίο έχει γίνει για την δημοκρατία μας. Δεν χωρά συζήτηση. Η τρομοκρατία δεν έχει κανέναν χώρο ούτε στο δημόσιο διάλογο να κάνουμε κάποιο debate. Ούτε φυσικά μπορούμε να αφήσουμε το οποιοδήποτε περιθώριο σε οποιοδήποτε να απειλεί ζωές. Πιστεύω ότι οι αρχές πρέπει να κάνουν άμεσα ό,τι περνάει από το χέρι τους για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιοι εμπλέκονται, τι θέλουν να πετύχουν. Γιατί αυτή η οργανωμένη επίθεση μου θυμίζει άλλα πράγματα άλλων δεκαετιών και ειλικρινά θέλω να δω τι ακριβώς έχει προκύψει.
0: Να πάμε όμως και στον ΣΥΡΙΖΑ, την δική του αντίδραση μας περιγράφει ξανά η Ευγενία Λούζου. Ευγενία.
18: Ναι, Σάνο, καταδικαστέα κάθε μορφή πολιτικής βίας αναφέρουν από το ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Επιμένουν ακόμη ότι η ανθρώπινη ζωή έχει υπέρτατη αξία και η απώλεια της μητέρας, του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας τους βύθισε σε βαθιά θλίψη. Οι αρχές οφείλουν, αναφέρουν από το ΣΥΡΙΖΑ, να προχωρήσουν άμεσα στη διελεύκανση της υπόθεσης.
0: Τώρα, η τρομοκρατία δεν έχει καμία απολύτως θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία, ανέφερε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος.
20: Η τρομοκρατία, η απειλή κατά της ζωής και η άσκηση βίας δεν έχουν καμία απολύτως θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία και είναι σε πλήρη αντίθεση με τα ιδανικά μας και με τις αξίες μας.
0: Ευγενία, τώρα ακούσαμε τον κύριο Φάμελο, να πάμε και στο ΚΚΕ.
18: Βεβαίως τα συλληπιτηρία του εκφράζει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος Θάνο, κάνοντας λόγο για αποτρόπαια εγκληματική επίθεση, η οποία θα πρέπει να διελευκανθεί άμεσα προκειμένου να βρεθούν οι ένοχοι και να τιμωρηθούν.
0: Και εδώ να ακούσουμε τον βουλευτή του ΚΚΕ, τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο.
21: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κύριε Πρόεδρε, εκφράζει τα συλληπιτήριά του για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Τονίζουμε ξανά ότι πρόκειται για ενέργειες προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές.
0: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε. Δεν υπάρχει δικαιολογία για τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες, είπε από την πλευρά του ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Στυλιανός Φωτόπουλος.
1: Παρά τις όποιες ιδεολογικές ή άλλες διαφορές υπάρχουν, αυτό δεν είναι δικαιολογία για τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση και δεν πρέπει να έχουν καμία σχέση με τις πολιτικές διαφοροποιήσεις μέσα και έξω από τη Βουλή.
0: Τραγικό να αφαιρείται ανθρώπινη ζωή με τέτοιου είδους επιθέσεις, ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε συνέντευξη που παρεχώρησε στο Μέγκα.
2: Είναι τραγικό πρώτα απ' όλα να αφαιρείται ανθρώπινη ζωή με μάλιστα τέτοιου είδους επιθέσεις. Είναι πάρα πολύ ύποπτο αυτό το οποίο έγινε για μένα και είναι κατάπτυστη και ύποπτη η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Αντένα, κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για ανοχή απέναντι στους αντιεξουσιαστές.
22: Ο κύριος Τσίπρας, η αριστερά του κύριου Τσίπρα, σε κάθε προσπάθεια για μέτρα μη αποφυλάκηση τρομοκρατών ήταν απέναντι. Καλλιεργήθηκε επί πάνω από μία δεκαετία από το χώρο αυτόν, τον οποίον έρχεται και επανασυστήνει στο πολιτικό σύστημα Αλέξη Τσίπρας. Επανασυστήθηκε ως αριστερή συμπαράταξη με εμφυλιοπολεμικό όνομα. Αυτό που επαναφέρει έχει αποτελέσματα λοιπόν. Κανονικοποιεί τη βία.
0: Ο Μαρίνος Κανδάμης, τομεάρχης προστασίας του πολίτη στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και απάντησε στις αιτιάσεις του κυρίου Κυρανάκη.
23: Προφανώς πρώτα απ' όλους τοποθετήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, εκφράστηκαν δημόσια ο αποτροπιασμός όλης Ελλάδος για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα από αυτήν την βάναυση τρομοκρατική επίθεση. Η τρομοκρατία είναι εχθρός της δημοκρατίας και του πολιτεύματος και λέω ότι είναι πολύ παρήγορο ότι όλα τα πολιτικά κόμματα ομόθυμα βγήκαν και καταδίκασαν αυτή την αποτρόπαια πράξη και ταυτόχρονα εκπλήσωμαι πάρα πολύ και λυπάμαι που άκουσα τις δηλώσεις του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος προσπαθεί να σχετίσει το φαινόμενο αυτό με τον κύριο Τσίπρα. Είναι απαράδεκτο. Είναι μη ηθικά σωστό, συνιστά πολιτική κατασκευή ουσιαστικά των υπογείων της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα για μένα μια πολιτική τιμωρηχία, αφού εκμεταλλεύεται μια ανθρώπινη τραγωδία, την απώλεια μιας αθώας ανθρώπινης ζωής για να κερδίσει τι εντυπώσεις, μικροπολιτικά ωφέλη, να αποδομήσει τους πολιτικούς αντιπάλους.
0: Να αλλάξουμε κλίμα σε μια πολύ σημαντική είδηση. Καταργείται με νομοθετική ρύθμιση η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την απάροδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή η Νίκη Κεραμέως. Περισσότερα για αυτή την εξέλιξη θα μας πει η Δήμητρα Κυριαζή. Δήμητρα, καλησπέρα. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη που επί της ουσίας φέρνει χρήματα στο σπίτι, στο νοικοκυριό, έτσι.
24: Σωστά. Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Να θυμίσουμε μια πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ που είχε κρίνει ότι ο νόμος Κατρούγκαλου προβλέπει τη χορήγηση μιας μόνο εθνικής σύνταξης, αν κάποιος παίρνει τη δική του, δηλαδή σύνταξη γύρατος και χειρίας. Αυτό σταματάει. Με βάση και αυτή την απόφαση, δηλαδή, έσπευσε και η κυβέρνηση να ανακοινώσει, κυρία Κεραμέα, σήμερα στην Βουλή, ότι άμεσα θα έχουμε μια νομοθετική ρύθμιση που σημαίνει ότι δεν θα καταργείται, δεν θα μειώνεται μάλλον η σύνταξη χειρίας από το 70% στο 35% μετά από την πάροδο τριών ετών καταβολής, κάτι που γινόταν μέχρι τώρα και δυστυχώς είχε γίνει σε δημόσιο και ΟΓΑ, αλλά δυστυχώς δεν έχει εφαρμοστεί για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ, του πρώην ΙΚΑ και των ελευθέρων επαγγελματιών. Δεν υπάρχει θέμα αναδρομικότητας ούτε για αυτούς που είχαν τα
0: ήταν το επόμενο και ερώτημα. Δεν τίθεται θέμα αναδρομικότητας.
24: Όχι, το ρώτησα αυτό, ειδικά θέλω να το διευκρινίσω κι εγώ, Θάνο. Υπόθηκε λοιπόν από τον Υπουργό ότι δεν υπάρχει θέμα αναδρομικότητας ούτε για αυτούς που είχαν τις περικοπές δυστυχώς, αλλά ούτε και για αυτούς που όφυλαν ουσιαστικά χρήματα, γιατί θα πρέπει το 2020 να υπάρχει περικοπή, η οποία ευτυχώς δεν είχε γίνει.
0: Ξέρεις τι θα γίνει τώρα, θα ανάψουν τα τηλέφωνα των δικηγορικών γραφείων με προσφυγές και τέτοια, αλλά θα απαντήσει η δικαιοσύνη αυτά.
24: Το θέμα είναι ότι αποκαθίσεται μια αδικία πραγματικά και δεν θα υπάρχει καμία μείωση στο εξής τη σύνταξη χειρίας από το 70% στο 35% που ήταν. Είναι 70%, θα παραμένει λοιπόν 70%.
0: Πάμε Θεσσαλονίκη. Δήμητρα, μένεις στη γραμμή μας, να ακούσουμε τον κύριο Κυριανάκη.
3: Γνωρίζοντας ότι ο στόχος των τρομοκρατών ήταν η ίδια ως τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Δολοφονήθηκε όχι από τυφλό μίσος, όπως γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αλλά ως συνειδητή, ψυχρή επιλογή τρομοκρατών οι οποίοι ήθελαν να εκδικηθούν τη δική μας παράδοξη. Έτσι λοιπόν η Βάγια Νέστορα για αυτούς είναι μια παράπλευρη απώλεια, όπως κάποτε ήταν ο Θάνος Αξαρλιάν. Έτσι λοιπόν για αυτούς η απόπειρα δολοφονίας όχι για έναν αλλά για τρία στελέχη μας, το Ζήση, το Σάβα και την Αφροδίτη, όπως κάποτε δολοφόνησαν τον Παύλο Μπακογιάννη, είναι ο τρόπος με τον οποίο νομίζουν ότι θα τρομοκρατήσουν την κοινωνία μας. Μας πόνεσαν, μας πλήγωσαν, αλλά δεν τους φοβόμαστε. Σήμερα τιμούμε μία άξια μητέρα, μία μητέρα που θα μπορούσε να είναι η μητέρα του κάθε νεοδημοκράτη σε όλη τη χώρα. Θα μπορούσε να είναι η δική μας μάνα. Και έτσι λοιπόν σήμερα θέλω να στείλω ένα πολύ ήχηρο μήνυμα ότι εμείς οι απλοί νεοδημοκράτες δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να συλληφθούν οι τρομοκράτες και μέχρι οι δικαστές να τους στείλουν ακριβώς εκεί που ανήκουν. Ισόβια στη φυλακή. Σήμερα η ΟΝΕΔ, η Νέα Δημοκρατία και οι απλοί άνθρωποι οι οποίοι ζητούν, επιθυμούν να ζουν σε μια ήρεμη κοινωνία χωρίς βία και τρομοκρατία, στέλνουμε το δικό μας ηχηρό μήνυμα σε όσους μας πλήγωσαν. Δεν σας φοβόμαστε. Η Νέα Δημοκρατία και οι ιδέες της δεν πεθαίνουν ποτέ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Συνειδητή επιλογή η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Συνειδητή και ψυχρή επιλογή η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Υπεχαρακτηριστικά θα μπορούσε να είναι η δική μας μητέρα μεταξύ άλλων. Να επιστρέψουμε όμως στο μεγάλο θέμα των συντάξεων χειρίας και σε αυτό που μας έλεγε η Δήμητρα Κυριαζή. Δήμητρα, δεν ξέρω αν μπορούμε να έχουμε και ένα παράδειγμα σε σχέση με το ρεπορτάζ που αναφέρεις.
24: Όσον αφορά το ύψος των συντάξεων, εννοείς.
0: Ναι. Τι αλλάζει δηλαδή.
24: Θα έχουμε αύξηση στο εισόδημα, στις τάξεις αποδοχές των δικαιούχων. Mm-hmm. Καθώς από 35% που ήταν η μείωση, τώρα θα πάει πάλι στο 70% η απόδοση της σύνταξης του θανόντος. Οπότε αυτομάτως είναι μία αύξηση για το εισόδημα των συνταξιούχων, τουλάχιστον αυτών που είχαν υποστεί την περικοπή του Δημοσίου και του ΟΓΑ, να θυμίσω.
0: Και πότε θα γίνει αυτό?
24: Οι δεν έχουν να φοβούνται κάτι, γιατί το φοβόντουσαν οι συνταξιούχοι του πρώην ΙΚΑ και ελεύθερα επαγγελματίες, ότι κάποια στιγμή θα εφαρμοστεί περικοπή και σε αυτούς, και ήταν έτσι ένα πολύ μεγάλο άγχος και μάλιστα φοβόντουσαν και την αναδρομικότητα, ότι θα μπορούσαν να ζητηθούν χρήματα από το 2020. Ευτυχώς αυτός ο κίνδυνος απεσοβήθη. Νομίζω τέλος καλά, όλα καλά. Μια αγωνία ετών λαμβάνει τέλος για χιλιάδες συνταξιούχους.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δήμητρα, για το ρεπορτάζ. Τώρα σε μια είδηση που ενδιαφέρει πολλούς, σε απεργία για τα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία που αποπλέουν από το λιμάνι της Ραφίνας, προχωρά αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού. Πιο συγκεκριμένα, η κινητοποίηση των ναυτεργατικών σωματείων τίθεται σε ισχύ από τις 6 το πρωί της Παρασκευής και πρόκειται να λήξει στις 6 το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Οι συνδικαλιστικές ενώσεις έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 10 το πρωί ακριβώς έξω από το πλοίο Super Ferry. Η απεργία θα επηρεάσει τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες. Ειδικότερα το πλοίο Fast Ferries Άνδρος δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει τις αναχωρήσεις του με προορισμό την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, ενώ δεν θα γίνουν ούτε οι διαδρομές της επιστροφής, ούτε το απογευματινό δρομολόγιο. Αντίστοιχα, για το πλοίο Εκατερίνη Π αναστέλλονται τα προγραμματισμένα δρομολόγια που αφορούν την Πάρο, Νάξο, Τίνο και Μύκονο και η ακτοπλοϊκή εταιρεία Μερινά για την έγκαιρη ενημέρωση όσων είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια προκειμένου να αποφευθεί η περαιτέρω ταλαιπωρία στα λιμάνια.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στην πηξίδα του κόσμου θα πάμε τώρα για να συναντήσουμε την Δέσποινα Συριοπούλου με όλες τις διεθνείς εξελίξεις.
5: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, Θάνο, από τη Βενεζουέλα, όπου η κατάσταση συνεχίζει να είναι δραματική. Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, μετά το διπλό σεισμό μια εβδομάδα πριν, οι νεκροί είναι στους 2.295, πάνω από 50.000 αγνοούμενοι και 11.000 τραυματίες και περίπου 13.000 άστεγοι. Η χώρα είναι ήδη εξαντλημένη. Υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες στην παροχή βοήθειας και όχι μόνο στην αποκατάσταση των ζημιών, αλλά βασικές ελλείψεις σε βασικά αγαθά. Τα σωστικά συνεργεία δείχνουν όχι απλά άνηση πλέον, μάχη με τον χρόνο, απλά οι ελπίδες εξανεμίζονται, διότι βρισκόμαστε ήδη 7 ημέρες μετά το διπλό καταστροφικό σεισμό και οι πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια είναι πολύ περιορισμένες. Να φύγουμε τώρα από την Βενεζουέλα και να πάμε στην Ουκρανία, όπου χθες ήταν μία από τις πιο δύσκολες νύχτες, διότι η Ρωσία εξαπέλυσε μία από τις μαζικότερες επιθέσεις των τελευταίων μηνών, εκτοξεύοντας 74 βαλιστικούς πυράβλους και 496 drones εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας, προκαλώντας στο θάνατο 18 ανθρώπων και τον τραυματισμό πάνω από 100. Να σου πω ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι, που επέστρεψε εσπευσμένα από την Ιρλανδία, δήλωσε ότι είναι ανάγκη να ενισχυθεί η Ουκρανική αεράμινα. Ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να εγκρίνουν άδειες για την κατασκευή πυράβλων Patriot. Υποσχέθηκε ότι η Ουκρανία θα ανταποδώσει σίγουρα την επίθεση προς τη Ρωσία και παράλληλα αποκάλυψε ότι ο Ρουστέβ Ουμέροφ είχε συνομιλίες με τον Τζάρετ Κούσνερ, τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, και ότι ελπίζει ο ίδιος να συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο στην επερχόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
0: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, τα δραματικά λεπτά πριν από την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα περιέγραψε στο Earth News Radio 105,8 η πολιτική μηχανικός Στελίνα Τσάφου, η οποία εντόπισε εγκαίρως τον κίνδυνο και προέτρεψε τους ενίκους να απομακρυνθούν άμεσα από το κτίριο.
6: Μου περιέγραψαν αυτή την ρογμή, το μέγεθός της, το τηλέφωνο. Έκρινα πως έπρεπε να πάω να δω ακριβώς τι είναι και να βρούμε το αίτιο αυτής της ρογμής. Όταν έφτασα εκεί όμως, η ρογμή ήταν ήδη σημαντικά μεγαλύτερη από αυτό που είχε περιγραφεί και αυτό ήταν το πιο ανησυχητικό, ότι δηλαδή αυτό εξελισσόταν πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό και πρότεινα να μείνουν όσοι είναι εκτός του κτηρίου και όποιος αν γνωρίζουν κάποιον να τον ειδοποιήσουν στα τηλέφωνα, και χτυπήσαμε φυσικά τη συνεργάτη μου, χτυπούσε τα κουδούνια της πολυκατοικίας για να εκενωθεί. Είναι σίγουρο ότι η εξκαφή που γινόταν στο όμορο οικόπεδο σχετίζεται με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Αυτό δεν αμφισβητείται. Τώρα τα αίτια, τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης, μόνο οι πραγματογνώμονες που θα κάνουν τις μελέτες σε όλες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, θα πρέπει να το μελετήσουν για να βγάλουν πόρισμα.
0: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στα 69 εκατομμύρια εκτιμάται μέχρι στιγμής η μαύρη τρύπα των παράνομων επιδοτήσεων διαμέσου του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως απεκάλυψε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά και τον επικεφαλής της ΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή. Πάμε στην Δήμητρα Κυριαζή που θα μας πει περισσότερα και θα ακούσουμε στην πορεία τι είπε ο Κωστής Χατζηδάκης εδώ στο Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα και πάλι, Δήμητρα.
24: Θάνο, καλησπέρα και πάλι. Να πούμε ότι συνολικά ερευνώνται 2.950 άτομα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τα οποία 1.151 άτομα, σε αυτά έχουν ασκηθεί διώξεις και έχουν παραπεμφθεί στην δικαιοσύνη. Να πούμε ότι, όπως είπε ο κύριος Χατζηδάκης, η απορρόφηση της του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΔΕ έχει φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα και πέρυσι από τους συντατικούς ελέγχους εξοικονομήθηκαν περίπου 160 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία αναδιανύμονται στους πραγματικούς παραγωγούς. Θα έχουμε όμως και αλλαγές στον τρόπο που θα καταντήθενται οι δηλώσεις ΟΣΔΕ μέχρι τώρα, δηλαδή είναι οι δηλώσεις για τις επιδοτήσεις του έτους, όπως ανακοίνωσε και ο κύριος Πιτσιλής, ο επικεφαλής της ΑΔΕ. Οι αιτήσεις φέτος για τις επιδοτήσεις θα είναι ουσιαστικά σε πολύ μεγάλο βαθμό προσυμπληρωμένες, όπως είναι και οι φορολογικές, με στοιχεία από την ΑΔΕ, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το κτηματολόγιο και από άλλες υπηρεσίες και από άλλα συστήματα τα οποία διαλειτουργούν πλέον στον κρατικό μηχανισμό. Στόχος είναι το σύστημα των νέων αιτήσεων να ανοίξει το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου και όσοι υποβάλλουν συντομότερα τις αιτήσεις τους έως τέλος Αυγούστου, τότε θα έχουν ως κίνητρο την προκαταβολή που θα δοθεί νωρίτερα τον Οκτώβριο. Αλλιώς θα πάει η προκαταβολή της επιδότησης για το 2026 στο τέλος Νοεμβρίου. Επίσης, η ανακοίνωση μέσα στο μήνα θα ανοίξει για τελευταία φορά, να σημειώσουμε, το σύστημα των επιδοτήσεων του 25 για τυχόν διορθώσεις, ούτως ώστε να γίνει και εκεί η εκαθάριση των πληρωμών για τον προηγούμενο χρόνο.
0: Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπε το πρωί ο Κωστής Χατζηδάκης στον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
7: Τον Ιούλιο θα παρουσιαστεί η καινούργια αίτηση. Η καινούργια αίτηση θα αρχίσει να έχει χαρακτηριστικά φορολογικής δήλωσης. Θα είναι σε μεγάλο βαθμό προσυμπληρωμένη. Θα υπάρχει διασύνδεση για την δήλωση για τις αγροτικές επιδοτήσεις με ηλεκτρονικά αρχεία του κράτους. Εν πάση περιπτώσει, έχει γίνει μια παρουσίαση της νέας δήλωσης σε 140 εκπροσώπους αγροτών. Τα σχόλια ήταν μόνο θετικά. Και ακόμη περισσότερο, η καινούργια αυτή δήλωση θα συντελέσει στο να υπάρχει παράκαμψη διαφόρων ενδιάμεσων οι οποίοι υπήρχαν μέχρι όλα τα τελευταία χρόνια για την υποβολή αυτών των δηλώσεων, έτσι ώστε το σύστημα να είναι διαφανές, απλό, σύγχρονο και να σηματοδοτεί και αυτό με την πλευρά του το πέρασμα σε μια νέα εποχή στην καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων. Κοιτάξτε, ότι υπήρχε αρνητική, ότι υπήρχε επίπτωση στη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση έδρασε αμέσως και δεν έδρασε μόνο με την ανάληψη ευθυνών. Ήμασταν οι μόνοι άλλωστε που αναλάβαμε. Τα άλλα δύο κόμματα που κυβέρνησαν παρουσιάζονται ως άσπηλα και αμόλυντα.
0: Σε ρυθμούς λοιπόν Μουντιάλ μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχουμε σήμερα 3 επίσης σημαντικά παιχνίδια. Στις 10 είναι το πρώτο ραντεβού σε 2 ώρες από τώρα. F2 Sport, Ισπανία, Αυστρία. Γκράντε φαβορί η Ισπανία, χωρίς έχει δείξει όμως το πολύ καλό της θετικό πρόσωπο απέναντι σε μια σκληροτράχηλη ομάδα. Αν νομίζω όπως και να έχει, η Ισπανία θα πάρει την πρόκριση.
0: Η ματσάρα είναι μετά όμως.
8: Μπράβο, αυτό θα έλεγα τώρα. Εκεί τα ξημερώματα 2 η ώρα Πορτογαλία-Κροατία. Δύο σημαντικές δυνάμεις με σημαντικούς ποδοσφαιριστές και σε ηλικία μεγάλους, αλλά και αστέρες. Η Πορτογαλία και ο Ρονάντο ψάχνουν και αυτοί με τη σειρά τους μια πολύ μεγάλη εμφάνιση απέναντι στην Κροατία, που πάντα δείχνει τα δόντια της σε κάθε μια διοργάνωση, είναι ένα πολύ σκληρό καρύδι. Και τα ξημερώματα στις 6, Ελβετία, Αλγερία. Οι Ευρωπαίοι μάλλον είναι φαβοροί, αλλά και οι παίκτες του Αλγέρη νομίζω και αυτοί είναι, για να φτάσουν εδώ, είναι μια αξιόμαχη δύναμη.
0: Τώρα, να πάμε στην Αγγλία. Χάρι Κέιν, ο ηγέτης, πόσο μακριά μπορεί να πάει την Αγγλία μόνος του όταν η μπάλα καίει?
8: Έτσι κι αλλιώς η Αγγλία το πρώτο δεν ήταν, αλλά είναι το τρίτο ο φαβορί και στοιχηματικά για να κατακτήσει το τρόπαιο. Εδώ που τα λέμε πάντα είναι σε κάθε μία διοργάνωση. Φαίνεται τελευταία χρόνια ότι δείχνει πιο καλή ομάδα και να παίρνει τα αποτελέσματα και χθες το έκανε, δεν έπαιξε καλά. Αλλά πήρε το αποτέλεσμα. Είναι ο Χάρι Κέιν σε φουλ ρυθμούς. Είναι μακράν ο πρώτος σκόρερ στην Ευρώπη, στη Γερμανία και στο Champions League. Και τώρα με την εθνική του πάλι σκοράρει. Οπότε νομίζω ανοιχτός ο δρόμος για την Αγγλία, που δεν θα δοκιμαστεί στο Μεξικό, έτσι, που είναι εκεί ιδιαίτερες συνθήκες, θερμοκρασία, ύψος, κόσμος. Καταλαβαίνουμε ότι το Σάββατο, νομίζω το Σάββατο να ξημερώνουμε τα Προσκυριακή, νομίζω θα γίνει χαμός, έτσι, στο Μεξικό, στο μεγάλο σκεφτεί, έτσι, μονομαχία κόντρα στην Αγγλία. Οπότε να δούμε πόσο μακριά μπορεί να φτάσει, που νομίζω ότι μπορεί.
0: Και βέβαια πού το πάνε και οι Ηνωμένες Πολιτείες, και εδώ το ερώτημα είναι απλώς η φόρα της έδρας, ας πούμε, που δημιουργεί μια δυναμική, ή βλέπουμε όντως την ομάδα για πολύ ψηλά?
8: Και τα δύο.
0: Πάντα
8: οι ομάδες που φιλοξενούν, οι χώρες που φιλοξενούν μια μεγάλη διοργάνωση σε όλα τα αθλήματα έχουν μια καλή πορεία. Όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη φορά είναι αξιόλογη ομάδα, χωρίς να έχουν τους πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές. Έχουν καλούς, ένα αρμονικό σύνολο και πιστεύουν και αυτές θα πάνε ψηλά ακόμα και να το σηκώσουν. Δεν είναι γιατί όχι, μπορούμε να το κάνουμε. Δεν ξέρω αν θα πάει εκεί. Εγώ πιστεύω ότι θα φτάσει στον ημιτελικό και εκεί θα μας χαιρετήσει.
0: Θα φτάσει όμως μέχρι εκεί,
8: Νομίζω, εγώ αν πρέπει έτσι να τώρα, έτσι, Πέμπτη βράδυ, θα πω ότι νομίζω ότι θα φτάσει στον ημιτελικό. Έτσι πως είναι το μονοπάτι της, νομίζω ότι οδηγεί στον ημιτελικό.
0: Τώρα, Δημήτρη, Βέλγιο με ψυχή. Αυτή η ανατροπή μπορεί να αλλάξει όλο το τουρνουά των κόκκινων διαβόλων?
8: Συμβαίνει αυτό και στις καλύτερες οικογένειες και στους συλλόγους και στις εθνικές ομάδες. Το Βέλγιο, μία από τις εμπειρότερες ομάδες. Τα προηγούμενα Μουντιάλ, αν όχι φαβορεί για να το κατακτήσουν, πάντα λέγαμε στο Euro, σε Μουντιάλ, ότι πάνε πολύ ψηλά, δεν πηγαίνανε. Τώρα που είναι μία ηλικία αρκετή από τους ποδοσφαιριστές, βρήκαν μία ευκαιρία στα τελευταία 4 λεπτά και ανατρέψαν τα πάντα. Και ισοφαρίσανε και στο τέλος την παράταση πήραν και την πρόκριση. Και εδώ νομίζω είναι μία αξιόλογη δύναμη.
0: Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, υπάρχει φαβορή?
8: Η Γαλλία με όλα τα γράμματα κεφαλαία.
0: Η Γαλλία.
8: Με όλα τα γράμματα κεφαλαία, η Γαλλία, και η υπογραφή δική μου, όχι ότι παίζει ρόλο. Επειδή με ρωτάς, λέω η Γαλλία δείχνει ακόμα σε παιχνίδια που είναι σβηστά, κερδίζει με εύκολα. Όποτε δείχνει ότι έχει μια δυσκολία, πατάει το πόδι στον γκάζι και σκοράρει. Και στα δύσκολα νομίζω θα είναι ακόμα καλύτερη.
0: Νομίζω
8: η Γερμανία είναι τυχερή, θα πω μεγάλη κουβέντα, που αποκλείστηκε από την Παραγουάη και θα βρεθεί στο διάβα της. Θα έχει άσχημο τέλος, ποδοσφαιρικά.
0: Ναι. Θέλω να σε πάω σε έναν τελικό. Αφού με πήγες στη Γαλλία, βλέπεις ο αντίπαλος να είναι ποιος?
8: Έτσι όπως δίνουν τα πράγματα, νομίζω θα είναι η Αργεντινή. Βάσει τα μονοπάτια, έτσι δεν είναι τι πιστεύω. Βάσει τα μονοπάτια, η Αργεντινή, γενικότερα αυτές οι δύο ομάδες είναι καλύτερες. Αν θα υπάρχει κάποια έκπληξη,
0: Νομίζω
8: θα είναι μόνο από εκείνη την πλευρά.
0: Μάλιστα.
8: Η Γαλλία νομίζω θα πάει σίγουρα στο τελικό. Γιατί είναι η καλύτερη ομάδα με διαφορά από τις υπόλοιπες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά.
9: Ο καιρός.
0: Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
10: Την Παρασκευή από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές με χαλάζι, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 34 έως 35 βαθμούς το μεσημέρι και τοπικά στα ανατολικά και βόρεια έως 37. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά, με πιθανότητα για λίγες μπόρες. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και πιθανόν καταιγίδες προς το βράδυ στα ανατολικά. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7, στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Ιαφάκας, και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα, γεια σας.
9: Η ώρα είναι 8.
11: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το...
12: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 90.

0: για σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας.

Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θίασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θίασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Τρίτη 20.

0: υπεύθυνο της το Άσαρ Σακή. Collier, please call train. More.com.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μεντέας Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Μάρκος Ελώνη από την Ιταλία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

είμαστε και εμείς στον κόσμο, στους... Κάτι δεν ακούγεται καλά, για πάμε πάλι. Για πάμε πάλι. Εδώ είμαστε και εμείς, πάλι δεν ακούγόμαστε καλά, δεν ξέρω γιατί. Στον κόσμο στους 93,6. Και απέναντι μου βρίσκεται η Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. Πάμε λίγο να το διορθώσουμε αυτό και θα το δούμε, γιατί ακουγόμαστε πάρα πολύ μακριά, πάρα πολύ μακριά.

Λοιπόν, αυτό είναι τέλεια. Τώρα ακούω μας τέλεια. Ξέρετε, ο δαιμόν του στούντιο έτσι μπαίνει μέσα, κάνει ένα μπαμ και κάτι συμβαίνει εκείνη την ώρα. Ούτε η Μαρίλια φταίει, ούτε εγώ φταίω. Ξέρετε, όταν η τεχνολογία συνέχεια τρέχει και έχει και ζέστη, ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβεί. Αστειευόμαστε. Πάμε πάλι λοιπόν. Είναι 2 Ιουλίου σήμερα. Είναι 5, 9 λεπτά μετά τις 8. Και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6. Εύχομαι να είστε καλά, με ζέστη, με υγρασία, με τα πάντα, με φοβερά like χθες το βράδυ. 30-35.000 άνθρωποι πήγανε, ήτανε το Μόμπι, βρέθηκαν στο release, πολύ λιγότεροι στο Λυκαβητό. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά, για αυτόν τον λόγο μείνετε συντονισμένοι.

Let's get it on. Είναι ένα από τα τραγούδια που θα ήθελα πολύ όμως να ακούσω τη Δευτέρα από το Jose James. Και το λέω αυτό γιατί ο Jose James δεν μένει, θα παρουσιάσει το άλμπουμ του Leon Ware, το άλμπουμ που ούτως ή άλλως είναι μέσα στο πρόγραμμα του 76 παρέα με την China Moses, την κόρη της Didi Bridgewater. Αλλά ξέρουμε έτσι κι αλλιώς ότι το άλμπουμ που θα παρουσιάσει ο Jose James μεθαύριο είναι ένα άλμπουμ το οποίο ναι μεν έχει πολλά instrumental θέματα, οπότε θέλω να πιστεύω ότι στο δεύτερο μέρος ο Jose James δεν θα πατήσει μόνο στα κομμάτια τα δικά του ή μόνο στα κομμάτια μπας περιπτώσει του I Want You, θα μπει και σε άλλα χωράφια. Και επειδή ο Jose James μπορεί να το κάνει, γιατί λόγω του Leon Ware και λόγω του ανθρώπου που έκανε την παραγωγή του I Want You πριν από 50-51 χρόνια πια, αλλά έχει δουλέψει ούτως ή άλλως και μαζί του μέσα στην το 2011 ή το 2012, αν θυμάμαι καλά, όταν είχε κάνει ένα άλμπουμ σε παραγωγή με τον Leon Ware πριν φύγει από τη ζωή, το σίγουρο είναι ότι θα πει στο No Beginning No End, το είχε γράψει τότε στην Blue Note, είμαι σίγουρος ότι θα ερμηνεύσει κομμάτια. Αλλά είναι ένα από τα τραγούδια, και το Let's Get It On και το What's Going On, είναι ένα από τα κομμάτια που θα ήθελα πραγματικά να τα ακούσω με full band από τον Jose James και πολύ περισσότερο με την China Moses που θα εμφανιστούν στο κύλο του θεάτρου. Έχουμε να πούμε πολλά και για αυτό το live τη Δευτέρα, όπου τρέχουν και διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι, και καλό είναι να μπαίνετε και στα social media. Στα social media ούτως ή άλλως τρέχουν οι διαγωνισμοί, και μιας και μιλάμε, έχουμε Facebook και έχουμε Instagram. Μόνο στο Instagram κληρώνουμε βιβλία για το καλοκαίρι. 25 μάλλον για τα 25. 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμου. 4-5 βιβλία λοιπόν την εβδομάδα. 4 εβδομάδες. Διαγωνισμός. Λάθος. Διαγωνισμός έληξε. Την πρώτη έληξε χθες, την Τετάρτη. Λάθος. Για τα 25 τα βιβλία την άλλη εβδομάδα πια. Έχουμε όμως το διαγωνισμό για το live του Jose James. Έτσι, στο Λυκαβητό για τη Δευτέρα 6 του μήνα. Ο διαγωνισμός λίγη αύριο, την Παρασκευή, το μεσημέρι. Μπαίνετε λοιπόν στο Instagram, ψάχνετε να βρείτε το Real, γιατί τρέχουν προσκλήσεις για το live του Jose James στο Λυκαβητό. Μην το χάσετε, το έλεγα αυτό και για την Beth Hart και πολλές φορές επίμονα, διότι θα σας πω μετά τι έγινε στο Λυκαβητό. Ακούστε και την Κλαούντια νωρίτερα. Ήταν πραγματικά, όπως μίλησα με ανθρώπους μέσα από το θέατρο και με ανθρώπους που πάνε χρόνια στο Λυκαβητό και παρακολουθούν συναυλίες, όχι μόνο ξένες αλλά και ελληνικές και πολλά δρόμενα πολιτιστικά, την χαρακτήρισαν μία από τις καλύτερες συναυλίες δεκαετίας στο Λυκαβητό, και δεν πέφτουν έξω πραγματικά. Νομίζω ότι δεν υπήρχε άνθρωπος που να πει χθες το βράδυ και να βρει ένα ψεγάδι στην Beth Hart για όλο αυτό το πρόγραμμα, για όλο αυτό το live που ανέβασε, και πραγματικά μπράβο της που έφτασε σε αυτό το σημείο, πιο όριμη από ποτέ και κάνοντας ένα πολύ συγκεκριμένο σετ, το οποίο δεν ήταν και εύκολο. Λοιπόν, για το Facebook έχουμε προσκλήσεις για το Δημήτρη Καλατζή στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής. Ομοίως ο διαγωνισμός, και αυτός ο διαγωνισμός έληξε, φίλοι μου. Πέμπτη, 2 το μεσημέρι. Τρέχουν πάρα πολλοί διαγωνισμοί. Συγγνώμη που με βλέπετε έτσι σκεπτικό, αλλά τρέχουν συνέχεια. Έχουμε σελίδες με live, με events, με δρόμενα. Μόνο Instagram λοιπόν. Live για τον Jose James, για τον Λυκαβητό, για την Δευτέρα. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, φωτογραφίες, μηνύματα, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας. Αυτός είναι ο Blake Shelton. Και αυτός σε περιοδία. Όλος ο κόσμος, όλοι οι καλλιτέχνες είναι σε περιοδία. Και πολύ περισσότερες στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθότι αυτές τις μέρες έχουμε και 4th of July μεθαύριο.

Rio de Janeiro Blue. Αυτός είναι ο Μάριο Μπιόντι. Εμείς μέχρι τις 9.30 θα πάμε με ένα σχήμα με τους Wrestlers Road, όπου οι Wrestlers Road, φίλες και φίλοι, χθες βρέθηκαν στην Αθήνα. Και το λέω αυτό διότι γίνονται πάρα πολλές γιορτές με τίτλο Freedom 250 στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε όλο τον κόσμο, διότι γιορτάζουν φέτος 4th of July τα 250 χρόνια Αμερικάνικης Ανεξαρτησίας, τη γενέτειρα της Δημοκρατίας. Χθες λοιπόν το βράδυ στο Δήμο Πειραιά, έξω από το Δημοτικό Θέατρο, ήρθαν για πρώτη φορά οι Wrestlers Road παρέα με την Julia Cole σε ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, που ενώνει και ήταν μια συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Arts Envoy του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου Αμερικάνοι καλλιτέχνες ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο για να παρουσιάσουν τη σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και να καλλιεργήσουν τη διαπολιτισμική κατανόηση και συνεργασία. Εμφανίστηκε λοιπόν η Julia Cole από το Τέξας ως ανεξάρτητη τραγουδίστρια εδώ και χρόνια. Έχει φτιάξει μια πολύ δυνατή κοινότητα και στις Ηνωμένες Πολιτείες φυσικά, αλλά και στο εξωτερικό, και οι Wrestlers World, που αποτελούν ένα από τα πιο ανερχόμενα ονόματα στην σύγχρονη country μουσική σκηνή. Και το λέω αυτό διότι ναι μεν βγήκανε από το third season του X Factor του Αμερικάνικου, έρχονται από το Nashville, οι ίδιοι έχουν γράψει κομμάτια για τον Kenny Brown τα τελευταία χρόνια, για τον David James, για πολύ κόσμο, και είναι και καλό σιγά σιγά που αρχίζουν και έρχονται και τέτοια ονόματα στη χώρα μας. Χθες λοιπόν, αν και δεν έχω προλάβει να δω βίντεο και reviews, είμαι σίγουρος βέβαια ότι θα έπαιξαν αυτό το τραγούδι που θεωρείται και μεγαλύτερη τους επιτυχία, το Last Rodeo, μέχρι τις 8.30 και κάτι. Οι Wrestlers World.

0: Gazette.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock'n'roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
5: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
6: Ακούτε Κόσμος.
3: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Jealous Lover. Αυτή είναι η Rolling Stones από το Foreign Tongues. Αυτό είναι το άλμπουμ. Το άλμπουμ που κυκλοφορεί την άλλη εβδομάδα και κυκλοφορεί στις 10 Ιουλίου. Ξέρουμε πάντα όλοι ότι οι παραγωγές και όλες οι νέες κυκλοφορίες γίνονται πάντα Παρασκευές. Την 5η λοιπόν, 9 Ιουλίου, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον κόσμο θα ακούσουμε σε πρώτη ακρόαση το Foreign Tongues, τα υπόλοιπα τραγούδια δηλαδή από το νέο άλμπουμ των Rolling Stones. Ένα άλμπουμ το οποίο ηχογραφήθηκε στο Metropolis Studio στο Δυτικό Λονδίνο με Jagger, Richards και Ron Wood να συνεργάζονται ξανά με τον Andrew Watt. Το έχουμε πει εξάλλου, ο Andrew Watt αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός στον κόσμο και είναι ένας από τους λόγους που εμπιστεύονται για δεύτερη φορά μέσα σε 2 χρόνια οι Stones για να βγάλουν ένα νέο άλμπουμ και με νέο υλικό αλλά και με τραγούδια τα οποία τα ξέρουμε και θα τα ξανακούσουμε. Και το λέω αυτό διότι υπάρχει και μια διασκευή μέσα του You Know I'm No Good της Amy Winehouse, δίνοντα του πιεστηρίου, όπως υπάρχει και το Beautiful Delilah του Chuck Berry, η μεγάλη επιτυχία που ούτως ή άλλως οι Stones ήταν επηρεασμένοι και από τον ήχο του Willie Dixon και γενικά από τον ήχο της blues και φυσικά του πατριάρχη του rock'n'roll που ήταν ο Chuck Berry. Κάπως έτσι και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Η Μαρίλια Γεροντίδη βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου. Και αυτός είναι ο Big X Thaplanga. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας φίλες και φίλοι. Να είστε όλοι καλά.

Ρεμιξαρισμένη η Φρανσουά Ζαρντί. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σε όλους. Παίρνετε τηλέφωνα, στέλνετε μηνύματα. 210-6066-429 το τηλέφωνο που καλείτε εδώ στο στούντιο. Έχουμε το Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, παρατηρήσεις. Μας λέτε πώς περάσετε χθες στα live. Ήταν αρκετοί που πήγατε στο Mobi, στο Release. Ήταν απόλυτα φυσιολογικό. Ούτως ή άλλως ήταν πάνω από 20.000 άνθρωποι, έπαιξε περίπου 100 λεπτά και απέδειξε ότι αν και τα χρόνια έχουν περάσει και ο Mobi δεν είναι ο Mobi που ξέραμε πριν από 15-20 χρόνια, αφενός μεν, αφετέρου, γιατί ο Mobi έχει πολλά χρόνια και να βγάλει δίσκο και να μπει, δεν πάβει όμως να είναι ένας καλλιτέχνης που γνωρίζει τη μουσική, ισορροπεί πάνω στη μουσική, έχει μια στήρευτη ενέργεια και έχει φυσικά και όλα τα προσωπικά του μηνύματα που τα πέρασε πάνω στη σκηνή. Να ξεκινήσουμε λίγο το χθεσινό βράδυ, το οποίο ήταν ιδιαίτερο. Είπαμε, εγώ βρέθηκα στην Beth Hart, ούτως ή άλλως είμαστε φίλοι με την Beth Hart, το ξέρετε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 14. Ήταν και ένας από τους λόγους που ήθελα να τη δω για πρώτη φορά να παίζει ένα ολοκληρωμένο unplugged set list live και δει στην Αθήνα. Και νομίζω ότι αποζημίωσε 100% όλο τον κόσμο και τον κόσμο ο οποίος μπορεί, ίσως κάποιος που την έχει ξαναδεί την Beth Hart στην Ελλάδα, να ήταν διστακτικός με την έννοια του ότι τι μπορεί να κάνει πάνω στη σκηνή παίζοντας με ένα κρουστό όπου ήρθε τελευταία στιγμή και καλύτερα για μένα που βρέθηκε και ο κρουστός της μπάντας και ο Νίκολς βέβαια όπου έπαιξε κιθάρα, έπαιξε και λίγο μπάσο κάποια στιγμή, αλλά το ωραίο είναι ότι πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στον κόσμο. Και το λέω αυτό γιατί έχω παρακολουθήσει άπειρες συναυλίες, φίλες και φίλοι, και διστολικά διτό. Πρώτα απ' όλα, μπράβο στον κόσμο που ήταν μεγάλη ηλικία, πολύ νέοι, πάρα πολύ νέοι, μαμάδες, παιδιά, μωρά. Δεν ακούστηκε, φίλες και φίλοι, ούτε μια κουβέντα. Δεν ακούστηκε ούτε ένα τσιχ. Νόμιζες ότι βρισκόσουν στο Ηρώδιο. Σε τέτοια πράγματα. Δηλαδή, όλοι είχαν βάλει τα κινητά τους στη δόνηση. Σεβάστηκαν πρώτα απ' όλα την τραγουδίστρια όταν παίζει ένα unplugged set και βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο κοινό, διότι είναι διαφορετικό να έχει το stage το οποίο είναι μακριά και να βρίσκεσαι στην κερκίδα και να χτυπάνε τηλέφωνα ή οτιδήποτε, γιατί έχεις διαφορετικό setup, έχεις διαφορετικό ήχο, έχεις πολύ πιο δυνατό ήχο, ένα άλλο πράγμα όταν είναι plugged και όταν είναι unplugged. Από την άλλη λοιπόν ο κόσμος ήταν, σεβάστηκε απόλυτα αυτό που έκανε ο καλλιτέχνης. Δεύτερον, ο καλλιτέχνης κατάλαβε αμέσως, όταν τραγουδάς τώρα και έχεις απόσταση αναπνοή στον κόσμο, έχεις μέσα στο κύλο, κατάλαβε απόλυτα η Beth Hart με τι έχει να κάνει και όπως μου είπε δεν το έχει ξανακάνει. Αυτό. Και δεν το είχε ξανακάνει. Μιλήσαμε μετά πολύ αργά όταν τελείωσε το live και ήταν πραγματικά ενθουσιασμένοι ως και συγκινημένοι, διότι αν υπάρχει μια ανασφάλεια από τον κόσμο σε σχέση με το πώς μπορεί να αντιμετωπίσει ένα live το οποίο είναι unplugged, είναι μπαίνεις και βλέπεις μπαμ μπροστά σου μια σκηνή. Δεν βλέπεις από πίσω το stage το οποίο έχουμε γνωρίσει όλοι στο Λυκαβιτό. Λες, όπα, να δούμε τώρα πώς θα πάει αυτό το πράγμα. Πραγματικά και χωρίς μότζο και χωρίς μπαριέρες, τίποτα. Ο κόσμος λοιπόν ανεβοκατέβαινε από πάνω, δεν πέρασε κανένας πάνω από μέσα από το κύλο την ώρα που τραγουδούσε ο καλλιτέχνης, και μπράβο και στην παραγωγή και μπράβο και στον κόσμο που το σεβάστηκε και το τήρησε αυτό. Δεύτερον, το setlist δεν ήταν εύκολο, δηλαδή ξεκίνησε με το I'd Rather Go Blind, το cover της Etta James και αργότερα με το Isolation, είπε το Spiders in the Red, το Saint Teresa, ιστορίες, το I'll Take Care of You του Bobby Bland, την διασκευή, είπε 14 τραγούδια με αποκορύφωμα το Sugar Sack και το You Still Got Me, και αργότερα βέβαια με την ανιψιά της τραγούδισε το Mama This One's For You, το Woman Down πάλι και το Shaver With The Razor. Δεν ήταν εύκολο το set list, ο κόσμος συζήταγε κομμάτια, τη ζήταγε τραγούδια να πει, είχαν πάνω από 250 τραγούδια request, μου το είπε και η ίδια, μου λέει ήταν φοβερό, μου λέει, το τι μου ζητήσανε, πραγματικά μακάρι να είχα ένα τετράωρο, ένα πεντάωρο να το ξανακάνω ή να μείνω πάνω στη σκηνή πραγματικά να το κάνω. Ήταν εντυπωσιακό, άνθρωποι τεχνικοί, ο ήχος ήταν κρυστάλλινος, σας μιλάω τώρα, υπάρχουν φορές που ξέρετε εγώ όταν βγαίνω στο μικρόφωνο λέω και για τα κακόσχημένα πολλές φορές μια συναυλία. Ο ήχος ήταν κρυστάλλινος, τα φώτα ήταν τέλεια, ήταν ό,τι έπρεπε, ήταν κατανοητικό αυτό το πράγμα, like a church όπως μου είπε συγκεκριμένα, και βέβαια αργότερα ανέβηκε, εξεθάρεψε και η ίδια, γεμίζει, είναι ένας άνθρωπος φίλες και φίλοι που μπορεί να γεμίσει μια οποιαδήποτε σκηνή, όταν άφησε το πιάνο και έπαιξε ο Νίκολς και τα κρουστά και βγει
βγήκε μέσα στον κόσμο, ανέβηκε πάνω στον κόσμο, βγήκε φωτογραφίες, τραγούδησε. Μπράβο της, πραγματικά, μπράβο της. Θέλει να βγάλει καινούριο άλμπουμ. Ζήτησε 100 φορές συγγνώμη που δεν ήρθε πέρυσι για τα δικά της θέματα προσωπικά. Δεν έχει κρύψει ποτέ η Beth Hart το τι έχει και το ότι έπασχε παλιά από διπολισμό, οτιδήποτε. Μια πολύ μεγάλη ιστορία. Εγώ της έχω πει και το έχει σκεφτεί και η ίδια ότι κάποια στιγμή η ζωή της θα πρέπει να γίνει ταινία, γιατί πραγματικά τα περισσότερα κομμάτια είναι βιωματικά. Ήταν ένα dark alternative country rock blues πρόγραμμα το οποίο θα μπορούσε να το κάνει μόνο η ίδια. Και όταν λέμε γέμισε τη σκηνή, στην κυριολεξία τη γέμισε. Και με το παραπάνω. Και μπράβο στον κόσμο και μπράβο και στην Beth Hart.

Αυτή λοιπόν είναι η Beth Hart. Χθες το βράδυ στο θέατρο του Λυκαβητού. Εξαιρετικό, εξαιρετικό πραγματικά το live. Δεν το είπε αυτό το τραγούδι. Δεν είπε το As Long As I Have Song. Δεν έχει καμία σημασία όμως. Θα μπορούσε να τραγουδούσε άπειρα. Όλα αυτά που είπε χθες το βράδυ η Beth Hart, να ξέρετε ότι είναι πραγματικά. Δηλαδή δεν είναι ιστορίες πίσω από τα τραγούδια, είναι υπό τη μορφή του storytelling. Είναι ιστορίες μέσα από τη ζωή της. Γι' αυτό έχω πει χαρακτηριστικά ότι θα μπορούσε άνετα να κάνει βιβλίο ή να κάνει ταινία τη ζωή της. Ό,τι ακριβώς έχει κάνει ο Μόμπι, όπου ο Μόμπι έκανε documentary το θέμα της ζωής του και μίλησε πάρα πολύ ανοιχτά. Είχα τη χαρά πριν από 5 χρόνια του μιλήσω του Μόμπι και είπαμε ακριβώς αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα πράγματα που πέρασαν μέσα από τη ζωή του και έγινε ντοκιμαντέρ και πολύ περισσότερο τότε όταν είχε βγάλει ένα άλμπουμ συνεργασίας στην Deutsche Grammophon, κάτι το οποίο μίλησε και λίγο και προχθές και χθες το βράδυ κυρίως για το Heroes, για τη φιλία του με τον David Bowie, γιατί έμεναν μαζί, έμεναν μάλλον περί 20 μέτρα μακριά στο East Manhattan και κάποια στιγμή γνωρίστηκαν, κάποια στιγμή πήγαινε ο Μόμπι και του έπαιρνε ο David Bowie, του έπαιρνε καφέ και βρέθηκαν στο σαλόνι του σπιτιού του, πηγαίνανε μαζί και ψωνίζανε σε grocery store από κάτω. Κάποια στιγμή βρέθηκαν λοιπόν στο σαλόνι του Bowie και εκεί έπαιξαν και ήταν και ένας από τους λόγους που τραγούδησε και έπαιξε κιθάρα στο We Can Be Heroes, το γνωστό τραγούδι το οποίο ακούστηκε χθες το βράδυ στο release. Ο Μόμπι λοιπόν είναι από εκείνες τις βραδιές που ξέρεις ότι θα είναι ούτως ή άλλως sold out. Το live το άνοιξαν οι Pale Blue Eyes, την παρθεντική του εμφάνιση στο ελληνικό ακροατήριο. Την σκυτάλη πήραν οι Garbage που από τη δεκαετία του 90 δίνουν φωνή και μουσική σε, γενικά σε δικαιώματα. Ό,τι ακριβώς κάνει ο Μόμπι με διαφορετικό τρόπο το κάνει η Σκοτσέζα, η Σίρλι Μάνσον, με ένα δικό του τρόπο περνάει τα μηνύματα μέσα από τα τραγούδια και με καινούριο single και γενικά με καινούριο υλικό. Επαναστατεί και η ίδια και η μπάντα της με το δικό της τρόπο και μάλιστα αναφέρθηκε και στην Πατή Σμιθ, την οποία γνώρισε στην Αθήνα, και βέβαια τραγούδισε και το Love Song των Cure που θεωρεί ότι είναι μία από τις αγαπημένες μπάντες. Ανέβηκε λοιπόν ο Μόμπι χθες το βράδυ στη σκηνή με το Tacy, με ένα μπλουζάκι που έκανε μια σαφή αναφορά στην ομώνυμη ταινία με θέμα τον ακτιβισμό και για τα δικαιώματα των ζώων, της οποίας υπογράφηκε το σενάριο. Μόμπι τραγούδισε τα πάντα, όλος ο κόσμος χάρηκε, κινόταν πάνω κάτω στη σκηνή, έπαιξε πλήκτρα, έπαιξε κρουστά, έπιασε και την κιθάρα του, έπαιξε ένα κομμάτι και γενικά με μια ενέργεια που λίγοι οι καλλιτέχνες καταφέρνουν. Και ήταν και ένας από τους λόγους που αποθεώθηκε πραγματικά. Ο Μόμπι που είχε να έρθει στην Αθήνα από το 2011. Ακτιβιστής και βέγκαν, πάρα πολύ σωστά. Και έγινε από τότε που, όπως είχε πει χαρακτηριστικά, οι λέξεις αυτές δεν ήταν γνωστές στο ευρύ κοινό.

0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Μπιλάλ, Κυριακή 5 Ιουλίου στο Gazzard Roof Stage. Η φωνή που άλλαξε τη σύγχρονη soul και R&B, jazz, funk, hip hop και συνεργασίες από The Roots μέχρι Jay-Z έρχεται για μια συναυλία που ξεπερνά τα όρια των ειδών. Bilal, Κυριακή 5 Ιουλίου στο Gazzard Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.

Αυτή είναι η Marie Frost. Είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6. Είναι 6 λεπτά μετά τις 9, είναι 5η σήμερα, 2 Ιουλίου. Εύχομαι να είναι καλός αυτός ο μήνας, φίλες και φίλοι. Ο Παπιστούκαρος βρίσκεται στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτή είναι η Ρίνα Σιμών, ρεμιξαρισμένη. For Women. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Νίνα Σιμών, λοιπόν, και Four Women. Πόσες φορές έχει ρεμιξαριστεί η Νίνα Σιμών, αλλά αυτό το ρεμίξ της Desiree είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό. Καλησπέρα σε όλους, φίλες και φίλοι. Μου λέτε, είδαμε και χθες πολλούς ακροατές του κόσμου στο live της Beth Hart. Ναι, είναι ένα πολύ ζεστό συναυλιακό καλοκαίρι. Το έχετε πει όλοι. Και βέβαια, μέσα στον Ιούλιο έχουμε ακόμα. Έχουμε Florence in the Machine, έχουμε του Cure, έχουμε πάρα πολλά πράγματα που διοργανώνει και τον Καζάρτε και στην Τεχνόπολη. Και στο Roof Stage τρέχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλά φεστιβάλ, και στα νησιά τρέχουν πάντα πολλά φεστιβάλ τέτοιο καιρό, καλοκαίρια. Αν μπορείτε να ψάξετε κάποια στιγμή, θα κάνουμε μια λίστα, γιατί τα περισσότερα νησιά διοργανώνουν εξαιρετικά φεστιβάλ και με κλασική μουσική και με Έλληνες και με ξένους καλλιτέχνες, και πραγματικά είναι ό,τι πρέπει. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμοςradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου κι αν είστε στο διαδίκτυο μας ακούτε, και από τον δέκτη της τηλεόρασής σας. Κόσμος και Κόσμος Jazz ακούτε. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed, podcast, τα πάντα, ό,τι υπάρχει. Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco, με το soundtrack του καλοκαιριού, με τη σύμπραξη του Κόσμου και του Δευτέρου. Και καλό είναι να μπαίνετε και να μπείτε και στο Spotify. Τρέχει καλοκαιρινή λίστα που έχουν ετοιμάσει παραγωγή του Κόσμου. Best of Summer 2026. Τις επιλογές και μέσα από την λίστα του κόσμου στο προφίλ στο Spotify. Καλησπέρα σε όλους εσάς, όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Γράφετε ό,τι θέλετε να μας πείτε, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο Σάγκη. Σάγκη εδώ παρέα με το Sting. Μας φέρνουν λίγο πιο κοντά στο καλοκαίρι, όχι μόνο με τη ρέγγι, αλλά και με τα τραγούδια τους. Εξάλλου, ο Σάγκη με το Sting δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουν συνεργασία. Είχαν βγάλει ένα άλμπουμ πριν από καμιά δεκαετία χρόνια. Πάμε μια βόλτα στα παλιά. The New Kid in Town.

The New Kid in Town, αυτή είναι η Eagles από τα παλιά και λέω, σκεφτόμουν λίγο το New Kid in Town, όλοι άκουγαν το Hotel California το οποίο είναι 6 λεπτά και μετά οι περισσότεροι σήκωναν τη βελόνα γιατί ήταν ακριβώς το επόμενο τραγούδι το New Kid in Town. Παρόλα αυτά όμως, Glenn Frey είχε πει πριν από πάρα πολλά χρόνια ότι το New Kid in Town ήταν ένα από τα αγαπημένα τραγούδια και παραμένει βέβαια ένα από τα αγαπημένα τραγούδια της μπάντας των Eagles.

0: Κόσμος 93,6.
1: Let this be a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Gazette Roof Stage. Η βραδευμένη με Grammy Letizy, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της σύγχρονης jazz, παρουσιάζει ένα βαθιά προσωπικό φόρο τιμής στη θρυλική Diana Washington. Letizy, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, στο Gazette Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
5: Cosmos Classic.

Friends και Di Covertino, αυτή είναι η Καλέξικο από το 2000. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 36 λεπτά μετά τις 9, είναι 5η βράδυ 2 Ιουλίου. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται πάντα στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Αυτό είναι το Kingdom, αυτή είναι η Joy Crooks. Joy Crooks που έχει επιστρέψει ούτως ή άλλως και με νέο single. Και αυτή είναι η Lordi. 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο. Lordi διασκευάζει Take Me to the River. Ένα κομμάτι που είχε γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία και το είχαν μάθει όλοι στην αρχή με τη φωνή του Al Green, του Reverend Al Green, αργότερα βέβαια και με τη φωνή των Depeche Mode.

Αυτός είναι η Mavericks, αυτός είναι ο Ραούλ Μάλο. Ο Ραούλ Μάλο έφυγε από τη ζωή. Κοιτάω και το πρόγραμμα το Mavericks, όπου θα εμφανιστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα εμφανιστούν σε ένα tour. Λέγαμε νωρίτερα για τους Restless Road. Οι Restless Road και σήμερα έχουν παίξει, έχουν εμφανιστεί στο πάρτι, στην γιορτή που γίνεται στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τα 250 χρόνια που διοργανώνει η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί βρέθηκαν νωρίτερα οι Restless Road για την γιορτή που κάνει λοιπόν η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών για την επέτειο διακήρυξης της ανεξαρτησίας, με πολύ κόσμο και οι Restless Road νωρίτερα πάνω στη σκηνή. Αυτός είναι ο Λας.

Μογιάρο, λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ, στον κόσμο, στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας. Να είστε όλοι καλά. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρέθηκε στον ήχο και θα συνεχίσει με τις μουσικές επιλογές από τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Για να σας πάει η Ρουμπίνη με τις δικές της μουσικές επιλογές, μέχρι το ρολόι να δείξει 12. 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Να περάσετε όμορφα, φίλες και φίλοι, το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Να είστε όλοι καλά. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Summer in the City. Με τον Τζο Κόκερ, ό,τι πρέπει για αυτό το καλοκαίρι και για τα υπόλοιπα που έρχονται. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεύτερο Αίγινα Jazz Festival. Το φεστιβάλ που έβαλε την Αίγινα στον παγκόσμιο χάρτη της jazz. 17 και 18 Ιουλίου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Με τη Σαβίνα Γιαννάτου, το Σπύρο Μάνεση και τους Human Touch από την Αθήνα, τους Captain από τη Θεσσαλονίκη, τους Project Jazz Colombia από τη Σεβίλη και ξεχωριστά ντουέτα ειδικά για αυτό το φεστιβάλ. Φλόρος Φλωρίδης και Ακύλας Καραζήσης, Νατάσα Μάρτιν και Αγγελική Τουμπανάκη. Προπόληση more.com. Διοργάνωση Jazz Solidarity Network.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
6: This is a skeleton from outer space having a party.
4: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
4: Αυτό το Σάββατο στα Dex, η Γιώτα Κοτσέτα.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: Κόσμος 93,6. Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
1: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.

shining. You wanna stop the shining. You wanna stop the shining. Τη μουσική επιλέγει η Ρουμπίνη Σταγκουράκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Εγκαρδία στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εγκαρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Marco Celloni από την Ιταλία.

Τη μουσική επιλέγει η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Τη μουσική επιλέγει η Ρουμπίνη Σταγκουράκη.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σερβάρε in Taminatum. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6.
2: Μονακό. 28 degrés à l'ombre. C'est fou. C'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes.

sauvage.

0: όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Να σαν γουασού, νιάντολου, Ιησούντου, δημακάσα, ο αναμπλέβα γουασού.

0: ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please, attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Καλώς ήρθατε στον Νίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε να κάνουμε όλες τις διαφορετικές διαδρομές και να πούμε αυτό που έλεγαν οι chocolate milk πολύ σοφά. Action speaks louder than words. Έτσι είναι.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εγώ φεύγω, να πάω πού? Ένα Justice Divine καταφθάνει από το 1974, Cosmic Vortex ή αλλιώς Weldon Irving. Walk that walk, talk that talk. Απλά.

Μία στάση εδώ στο καινούριο άλμπουμ του Winston McAnuff. Αυτός συνεργάζεται με τους Java και εκεί ακριβώς στη Γαλλία ηχογραφούν αυτό το elementary άλμπουμ τους. Abu Dubar είναι το κομμάτι.

Τον Λουίτζι Ντεσίκο πάλι τον βρίσκουμε στην Νάπολη. Εκεί ηχογραφεί τις μουσικές του, εκεί ανεβαίνει και ψυχολογικά. Climb up, μας λέει.

Chicken Jaffa Coli με την ΕΚΑ. Σίγουρα η ΕΚΑ δεν θα έρθει στην Καβάλα, όπου θα δώσει την εξαιρετική παράστασή του αυτός ο καλλιτέχνης, όμως το Human Thing ενδεχομένως και να το πει.

ο Τζο Στράμερ άφηνε τους Κλας και έφτιαχνε τη δική του μπάντα με τις Latin εμπνεύσεις του. Μέσα σε αυτό το άλμπουμ κρυβόταν και αυτός ο διαφορετικός κόσμος. Μόντο Μπόγκο, There's Something There.

was his life.

Άλλος ένας υπέροχος μουσικός ταξίδεψε στην Κούβα και έκανε την Αβάνα δική του. Ο Μάρκ Ρίμπο μαζί με τους Λος Κουμπάνος Ποστίζος φτιάξανε για την αιωνιότητα αυτό εδώ, το Νομεγιόρες Μας.

Κρίστα Σαβόνα κρύβεται στην Αυστραλία, εννοείται πως αγάπησε την Κούβα και όχι μόνο αυτήν, και φιλοξένησε τον Τζουλίτο Παντρών προκειμένου να φτιάξουν αυτή την τρομπέτα, αυτό το Ιντερλούδιο τρομπέτας.

0: Σύτρα, τη Γερμανία, το Ανόβερο, αυτή την παγωνιά. Και όμως ονειρεύτηκαν τρία αγόρια που ερχόντουσαν από την Αβάνα και το έκαναν μουσική. Three Havana Boys είναι ο τίτλος.
1: Stop the music. Ooh-wee.

0: κίνηση. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Κόσμος Radio.gr.

0: Δευτεριωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας, στον R.L. Burnside μας, ο οποίος έρχεται εδώ με την κακή του τύχη.
1: Hello, a lot of people don't know about that, because they have never been there. But I've been there and I know.

0: Εδώ είμαστε, φιλόξενοι για όλους. Η Κωνσταντοχής ανοιχτός, Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές και ο Τζον Λι Χούκερ παίρνει τη σκυτάλη. Εννοείται, serves me right to suffer.
1: Serves me right to suffer. Serves me right to be alone. Serves me right to suffer.

sleep at night. Yeah.

Μπίρκιν, ο οποίος ξεκίνησε από το βορρά, από τη Νέα Υόρκη δηλαδή, κατέληξε στη Νέα Ορλεάνη και στο ενδιάμεσο έκανε και μια ηχογράφηση με την Μπάμπαλα Blues που έρχεται από το Μαρόκο. Το Μπαγκόρο είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας τους.

Gobi Desert βρισκόμαστε, αλλά και τον Αμπλός που βάζει το κατητή του με Σάφερ είναι ο τίτλος του άλμπουμ, αλλά και του τραγουδιού.

ευχαριστώ για τη διαδρομή, για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για όλα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στον Νίκο, τα μεσάνυχτα, στον κόσμο μας. Καλό ξημέρωμα.

Yao Esuka Besuka na Besuka.

Plana, son. Nazi, get a bus from Siki.

Besokana besoka. Besokana besoka.

Ακούτε Κόσμος.